δίχως πεσκέσια, μεγαλεία και λεφτά. Και όποιος ξέμεινε εκεί να υπομένει, με πείσμα τσάκισε

0: Διακόφσκι θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο James Joyce θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124. Ο Thomas Mann θα μετατραπεί σε φαρμακοποιό από το Εκουαδόρ το έτος 2101. Ο Ezra Pound θα εξαφανιστεί από ορισμένες βιβλιοθήκες το έτος 2089. Ο Σέσαρ Παγέχο θα διαβάζεται στα τούνελ το έτος 2045. Ο Λουί Φερδινάν Σελίν θα μπει στο κτίριο το έτος 2094.
1: Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται, θα φυτρώσουν λουλούδια παράξενα. Παρεύουν να αγκαλιάσουν τα κτίρια και θα μπαίνουν από τα παράθυρα. Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται, τα σκυλιά θα ουλιάξουν απόκοσμα. Θα παγώσουν Ελλήνες ολόκληρα.

πάρει κάθε μα έρνετε. Τόσο εμεί πιο βαθιά θα αρμενίσουμε. Θα φυσάει ο χωριά σα τα μάτια.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, τον Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας, από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Γιατί έτσι παίζεται αυτό. Η φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι, από το δημοτικό. Ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια». Ο βίος ο σύγχρονος, το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή. Η καμερά σου που στέκεται στο φούτε σου και σε κοιτάζω. Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή. Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας το κορμί μου γυμνάζω.

Αμφιβάλλω. Γιατί έτσι κουρδίζεται αυτό? Η εμπειρία μου θα υψώνει στο δόσιμό σου εμπόδια. Η απόδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης στο στούντιο με ένα PC που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις. Κάποια που υπήρξε και κάποια που με έκανε να νιώθω μισός. Εσύ αριστούργημα, εσύ μόνη το make-up να βγάζεις.

αμφιβάλλεις. Γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται. Έτσι φλέγεται. Έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι. Και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω. Γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδιο. Είναι ο άγραφος κώδικας. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα που πάντα γυρνάς με τα πόδια.

eski balkon. Her biri ayrı okşar yaşattığım acılar.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: καλά, ωραίο σου λαρίκι.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: ένας μας δεν πέθανε. Μα όλοι...
1: Στο κόκκινο.
2: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Τάφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
1: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.

εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει

Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη.

pom pom. Ei, o gai, ei, o gaia. Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Ταρζάνου. Νέες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, αλλά και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη στο Ξηρόμερο στην Έτωλα Καρνανία. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στο λιμάνι του Πειραιά, αντίθετα, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο, το οποίο δεν θα αποχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Για μια ακόμη νύχτα συνέχισαν να δοκιμάζονται στο Νότιο Ρέθυμνο και στην Πάρο, να δοκιμάζονται το Νότιο Ρέθυμνο και η Πάρος, καθώς πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδιναν μάχη με τις φλόγες που συνέχιζαν να καίνε όλη τη νύχτα και με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων λόγω των θυελλωδών ανέμων που κατά διαστήματα άγγιζαν τα 10 μποφόρ. Πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα αναμένονται σήμερα το πρωί να ενισχύσουν τα μέτωπα του Νοτίου Ρεθύμνου και ειδικότερα την περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να αντικαταστήσουν και να ξεκουράσουν το προσωπικό που δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Το εμβληματικό φοινικό δάσος της Πρέβελης κινδύνευσε χθες, καθώς οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά, ενώ η Μονή Πρέβελη παραμένει ασφαλής. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης με σκάφη του λιμανικού από την παραλία της Πρέβελης. Λόγω των ισχυρών ανέμων, τα εναέρια μέσα παρέμειναν καθυλωμένα και οι δυνάμεις περιορίστηκαν στα πεζοπόρα τμήματα. Το πυρηνό μέτωπο έχει μήκος περί τα 15 χιλιόμετρα και υπολογίζεται ότι έχει κάψει περί τα 45.000 στρέμματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Νότιο Ρέθυμνο. Όπως έγινε γνωστό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Δύσκολη η περασμένη νύχτα και για την Πάρο, όπου υπήρξαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Άσπρο Χωριό και Τρυπητή. Στο νησί έφτασαν με το πλοίο της γραμμής πυροσβέστες από τον Πειραιά, οι οποίοι επιχειρούσαν όλη νύχτα συνδράμοντας τα πεζοπόρα τμήματα. Η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και την Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετόπων, σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική υπό το φόβο αναζωπυρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Σε κλιμωδίνη στελέστηκαν χθες στην Κρήτη οι κηδείες του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Σήμερα κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε στη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Οι επικοινωνιακές κορώνες περισσεύουν μόνο μετά από τραγωδίες, τονίζει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη μετά το χαμό των τριών πυροσβεστών. Οι ευθύνες των κυβερνώντων είναι πριν, στο σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρχή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας, σημειώνει. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζόμενου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, απλά για να τους ανακοινωθεί ότι θα γίνει περαιτέρω έρευνα για διακρύβωση ευθυνών των πραγματικά υπευθύνων. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο των κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δρύμια κριτική άσκησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης από το Βήμα της Βουλής. Χαρακτήρισε προσχηματική τη διαβούλευση που διήρκησε μόλις 10 μέρες, ενώ τόνισε ότι αποκλείστηκαν από την ακρόαση φορέων η ΚΕΔΕ, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυσης και Αποχέτευσης, αιρετοί δήμαρχοι των Περιφερειακών Ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και δεν υπήρξε ούτε ένας εκπρόσωπος των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως παράδειγμα κακής νομοθέτησης αλλά και σκοπιμότητας από την πλευρά της κυβέρνησης. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωση του ως ανθρώπινο δικαίωμα. Επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα της δεξιάς, διεμήνυσε. Την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους των οικολόγων Πράσινων, Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη. Στη Βουλή φέρνουν με κινητούς ερώτηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι βουλευτές της προοδευτικής αντιπολίτευσης τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων, την έλλειψη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις αμφισβητήσιμες διαδικασίες διαβούλευσης από την περιφέρεια Αττικής για την κοινότητα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα, αποκάλυψε ανώτερος στέλεχος της οργάνωσης στο BBC. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική συμφωνία, η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας, με σταδιακή Ισραηλινή αποχώρηση. Η ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα και τους κατοίκους της και τους γειτονές της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε συμφωνία. Αναμένεται η επίσημη απάντηση από το Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών κυπέλων πανηγυρίζουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος νίκησε με 2-0 την Δυναμό και προκρίθηκε στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, ενώ ο Παναθηναϊκός, δυσκολότερα από ό,τι περίμενε, αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την ΠΑΞΗ και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 13 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5. Είναι τελευταία μέρα του Ιούλη, αν δεν το πήρατε χαμπάρι. Θα το πήρατε όμως, γιατί αρχίζουν οι περισσότερες άδειες. Προφανώς από Δευτέρα αρχίζουν οι άδειες, αλλά εσείς θα φύγετε από σήμερα, από αύριο, τέλος πάντων. Λογικά ο μεγάλος όγκος των εκδρομέων που λένε και στα κανάλια, όταν κάνουν το σχετικό ρεπορτάζ κάθε χρόνο. Ξέρετε πώς το κάνουμε το ρεπορτάζ αυτό, έτσι. Θα σας πω τα δικά μας τα εσωτερικά. Είναι ίδια, το κρατάς κάθε χρόνο, δεν αλλάζει αυτό. Έχεις το ρεπορτάζ και παίρνεις το περσινό και απλά κάνεις κάποιες προσθήκες. Αλλάζεις ημερομηνίες κτλ. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ, τα έχουμε πει, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μάλιστα από τη Δευτέρα θα κάνουμε και 2 ώρες, 8-10. Με περισσότερα τραγούδια, τα είπαμε και αυτά. Κρατήστε και το τηλέφωνο στο Viber όσοι δεν το γνωρίζετε, 6985-870-059, 6985-870-059. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα στα μηνύματα. Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Τι μου γράφετε, τι γράφει η Νατάσα εδώ για το Κουκουέ. Τι κάνει για το προσφυγικό της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Κουκουέ. Εντάξει. Δεν έχω δει και κάποια συγκεκριμένη δράση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τα προσφυγικά. Τα ξέρετε, έτσι. Δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τα κινήματα αυτά. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Για την ακρίβεια, εχθρικές σχέσεις έχουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα Καλλιόπη. Καλημέρα Γιώργο. Τι λες για τους δυνατούς ανέμους? Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, πραγματικά. Και νομίζω η πιο πέρα από το γεγονός ότι χάθηκαν τρεις άνθρωποι, έτσι, που εκεί πρέπει να σταθούμε, το γεγονός ότι κάηκε και το φοινικό δάσος στην Πρέβελη, έτσι, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε κάτι. Νομίζω ξέρουμε όλοι οι Έλληνες. Έχουμε περάσει, νομίζω, όλοι οι Έλληνες από εκεί. Ξέρουμε γιατί ακριβώς πρόκειται. Οπότε πραγματικά σε ξεπερνάει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ανοιχνεύουμε λίγο την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τα viral. Να ξεκινήσουμε. Ξέρω πως πολλοί θα γκρινιάξετε τώρα και εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ. Σκεφτόμουν για τον θα έπρεπε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, όλη η Ελλάδα ασχολείται. Να ασχοληθούμε, να το δούμε από μια άλλη πλευρά. Να ασχοληθούμε με το γνωστό, με τον υπουργό μας, με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που σκόθηκε και πήγε στη Λίμνο φορώντας αυτά τα γυαλιά που καταγράφουν ήχο και εικόνα. Και μετά το σάλο που ξεσήκωσε, παραδέχτηκε ο ίδιος ότι το έκανε για να προστατεύσει, λέει, τον εαυτό του. Από ποιους? Από ποιους να προστατεύσει τον εαυτό του? Η ελληνική πολιτεία του είχε ένα σκασμό άνδρες ασφαλείας από πίσω του να τον ακολουθούν. Αεροπλάνο του δίνει για να πηγαίνει να κάνει τις περιοδίες του. Ένα σωρό συμβούλους έχει. Από ποιον θα προστατευτεί, δηλαδή? Πρώτον, προφανώς από τους πολίτες, εννοεί, έτσι, που του διαμαρτύρονται. Μόλις χθες προχθές έβγαινε το βίντεο με δύο ανθρώπους σε μια ταβέρνα που του λέγανε να σηκωθεί να φύγει και διάφορα άλλα γαλλικά, αλλά τέλος πάντων. Από τους πολίτες, από τους γιατρούς, από τους νεοσηλευτές που διαμαρτύρονται και διαδηλώνουν. Και εκείνος, μέσα στο μυαλό του, τη σκεφτήκε ως άλλος πρέδαντορ, θα τους καταγράφει εν αγνία τους ανθρώπους. Έτσι, θα πηγαίνεις να το διαμαρτυρηθείς και αυτός θα σε καταγράφει. Και μετά θα σε φακελώνει, διότι θα το κάνει το υλικό αυτό. Τι πιο φυσιολογικό για ένα θύμα παρακολούθησης, έτσι? Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος παρακολουθητής, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν και παρακολουθούμενος. Και της ΕΥΠ και του Predator. Και το θεωρούσα φυσιολογικό. Αυτό δεν κομπονιμονούσε στα κανάλια. Ο άνθρωπος αυτός έχει την ικανότητα, πραγματικά, γιατί πρόκειται περί ικανότητας, να παράγει περισσότερα σκουπίδια από όσα μπορούν να καταναλώσουν ακόμα και οι ίδιοι ψηφοφόροι του. Είναι προφανώς ένας sui generis. Που η προβολή και η ατιμορρησία που απολαμβάνει φουσκώνουν το μέσα του κενό, προκαλώντας του την ανάγκη να δοκιμάζει καθημερινά τα όρια της δημοκρατίας. Γιατί αυτό κάνει. Δοκιμάζει καθημερινά τα όρια της δημοκρατίας, της πολιτείας, των πολιτών, του κοινοβουλευτισμού, του δικαιικού μας συστήματος. Ένας υπουργός μιας ευρωπαϊκής χώρας που αγόρασε αυτά τα περίφημα Ray-Ban με τα glasses, με την ενσωματωμένη κάμερα και το μικρόφωνο. Και τα φόρεσε για να καταγράφει κρυφά τις καθημερινές του νίκες απέναντι στη δημοκρατία. Περί αυτού πρόκειται. Επί σειρά ετών περνάει κάτω από το ραντάρ της δικαιοσύνης και του νομοθετικού μας συστήματος. Κουρελόχαρτο τα έχει κάνει όλα αυτά. Τρέφεται από την ικανότητά του να είναι υπεράνω νόμων. Να είναι αδιευκρίνιστος την ώρα που ο ίδιος διευκρινίζει, φωτογραφίζει, καταγράφει με μία φωνητική εντολή με βίντεο τα πάντα και τους πάντες. Και σκέφτομαι τώρα, πραγματικά το σκέφτηκα με το που τον είδα με, το συγκεκριμένο, με τα συγκεκριμένα γυαλιά και έσκαση υπόθεση αυτή. Θυμήθηκα, θυμάστε όλο το σύστημα αυτό που του δίνει Στασίδη για να λέει ό,τι λέει, πώς είχε περάσει πριον ο Κορδέλα το Γιάννη με έναν νι, το Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί όταν έμπαινε μέσα στις συσκέψεις με τον Γερούν Γερά, με τον Ντέκλαν Κάστελο και με όλο αυτό το συρφετό της Τρόικας, είχε ανοιχτό το κινητό του και τους κατέγραφε, θυμάστε, πριον ο Κορδέλα τον είχαν περάσει το Γιάννη με έναν νι, γιατί κατέγραφε τους Τροϊκανούς που διέλυσαν τη χώρα. Και τώρα ο υπουργός που καταγράφει τους απλούς πολίτες, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς που διαμαρτύρονται στο μισό μέτρο με τα γυαλιά του, δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει κάστα. Λοιπόν, καλώς πάντων. Και την ίδια ώρα αλλάζουμε θέμα. Και την ίδια ώρα στο Μαξίμου τρέχουν σαν οι εκλογές να είναι αύριο. Και όπως γράφει η Καθημερινή, προσέξτε, όχι εγώ, ούτε η Αυγή, η Καθημερινή. Η κυβέρνηση δείχνει να μετατρέπεται σε εκλογικό κομματικό μηχανισμό. Το κράτος τίνει να περιπέσει από τη θερινή ραστόνη σε χειμερή ανάρκη, τα φαινόμενα παράλυσης πυκνώνουν και τα πολιτικά ρίξικα αυξάνονται. Ποιος το γράφει? Ο Κώστας Καλίτσης το γράφει. Σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή της Κυριακής. Όπως ακριβώς σας το διάβασα. Αυτό λεξί. Λοιπόν. Μία άλλη πολιτική εξέλιξη, γιατί προφανώς σας είπα ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι και ότι αυτό που περιμέναμε όλοι και που θα γίνει πραγματικότητα και από εδώ και στο εξής θα είναι πραγματικότητα. Το Πασόκ θα κάνει μονομέτωπο κατά της Ελλάς. Ήδη έδωσε ένα δείγμα γραφής. Κατηγόρησε την Ελλάς ότι θέλει να ξαναβγάλει το Μητσοτάκι στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Γι' αυτό θυμήθηκε τα χρέη του και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες. Τι να κάνουμε δηλαδή, να ξεχάσουμε τα χρέη σας? Για το όποιο κόμμα τώρα, δεν έχει σημασία για την Ελλάδα. Δηλαδή, να τα ξεχάσουμε τα χρέη σας. Έσκασε η είδηση ότι αυξήθηκαν κατά 30-40 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Αυξάνονται. Να τα ξεχάσουμε τα χρέη σας. Να τα σβήσουμε, όπως λέει ο Άδωνης. Δεν πρέπει τα κόμματα να το επισημάνουν αυτό? Ότι είστε δέσμοι των τραπεζών. Πώς να προτείνετε πράγματα κατά των τραπεζών όταν χρωστάτε πάνω από μισό δις στις τράπεζες? Και αυτές δεν κάνουν τίποτα. Δεν αναρωτηθήκατε γιατί δεν κάνουν τίποτα? Ένα πολίτη για 10 χιλιάρικα του παίρνει το σπίτι. Εσάς για μισό δισεκατομμύριο? Είναι ρυθμισμένα, λέει. Άμα είναι ρυθμισμένα, γιατί αυξάνονται κάθε χρόνο 30 εκατομμύρια ευρώ? Γιατί προφανώς δεν μπορείτε να αποπληρώσετε. Δεν φτάνει να αποπληρώσετε. Και επειδή ως πιο ρεαλιστική προσέγγιση φτάσαμε και σε αυτό, γιατί αυτό συμβαίνει, μην κρυβόμαστε κάτω, βάζουμε το κεφάλι στην άμμο σαν τη στρωθοκάμιλο. Ως πιο ρεαλιστική και προσέγγιση μοιάζει κοινική τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη πάλι, που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποπληρωθούν αυτά τα δάνεια και θα πρέπει είναι καλύτερο να διαγραφούν. Ή καλύτερα να σας πω εγώ, έχω καλύτερη ιδέα, βάλτε τα στο σχέδιο Ηρακλής. Να τα πληρώσουμε και αυτά εμείς, οι πολίτες. Να μας παίρνουν τα σπίτια όταν δεν έχουμε να πληρώσουμε, επειδή τα ίδια κόμματα, τα δύο αυτά κόμματα, χρεοκόπησαν τη χώρα. Ωραίο, δεν ακούγεται? Δίκιο. Και μια που μιλάμε για τις τράπεζες, τα καθαρά τους έσοδα, από προμήθειες παρακαλώ, σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 6 χρόνια. Στις 4 συστημικές τράπεζες αυξήθηκαν συνολικά από 1,21,210,000,000 ευρώ το 2019, κρατηθείτε, σε 2,170,000,000 το 2025, μέσα σε 5 χρόνια, 6 χρόνια. Η αύξηση ήταν περίπου 960 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο. Ή 79,5%. Προσέξτε, από προμήθειες μιλάμε τώρα τα κέρδη τους. Από προμήθειες. Η Eurobank είναι πρωταθλήτρια. 631 εκατομμύρια ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς 591 εκατομμύρια ευρώ. Η Alpha Bank 476 εκατομμύρια ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα 469 εκατομμύρια ευρώ. Ας πούμε της Eurobank η αύξηση είναι 114,6%. Νεράκι πίνουν στο όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη οι τράπεζες. Και τα φαντς τα οποία είναι πίσω από τις τράπεζες, τα μετοχικά τους κεφάλαια. Τα γνωστά, δεν χρειάζεται να σας πω ποια. Χρεώσεις που μοιάζουν μικρές σε κάθε συναλλαγή, γιατί σου παίρνουν, ξέρω εγώ, 0,80 λεπτά, 0,70 λεπτά, 1 ευρώ, αλλά που αθρίζονται όλες μαζί στο σύνολο του ελληνικού λαού, είναι δισεκατομμύρια. Είναι δισεκατομμύρια. Και ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, για να ξέρετε τι έρχεται το χειμώνα, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε σε εκλογές. Ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2026 κατά 8,8%. σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούνιο του 2025. Είναι μια ετήσια αύξηση 1,6%. Και αν αναρωτηθείτε και τι είναι αυτό τώρα, Χατζηνικόλα, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, όπως γράφει ο καλός συνάδελφος Ανθανάσης Κουκάκης του D-News, για την πορεία του πληθωρισμού, καθώς ο δείκτης τιμών παραγωγού θεωρείται ένας από τους δείκτες που μπορούν να δώσουν έγκαιρα σημάδια για μελλοντικές πιέσεις στις τιμές καταναλωτού. Με απλά λόγια, καταγράφει πόσο ακριβότερα ή φθηνότερα πολλούν οι βιομηχανίες τα προϊόντα τους πριν αυτές φτάσουν στο ράφι. Αυτό καταγράφει. Και αφού αυξήθηκαν αυτές οι τιμές, είναι προφανές ότι θα αυξηθούν και στο ράφι. Είναι αυτονόητο. Έτσι. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην εγχώρια αγορά οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση στην εξωτερική αγορά, όπου έφτασε το 16,2%. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, να το ξέρετε. Λοιπόν, και σας έλεγα ότι το εθνικό μας φαντ, το CVC, το περίφημο CVC, αποεπενδύει. Γιατί δεν είναι χαζό. Καταρχάς, αυτά είναι αρπακτικά όλα τα κεφάλαια. Αυτά τα φαντ είναι αρπακτικά κεφάλαια. Δηλαδή, μπαίνουν σε μια χώρα για να αποκομίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο. Και όταν διαβλέψουν ότι έρχονται συνθήκες που δεν τους ευνοούν, σηκώνται και φεύγουν. Έβγαλε λοιπόν το εθνικό μας φαντ του CVC ένα σκασμό λεφτά με τη Μητσοτάκη ΑΕ, με την ευγενική χορηγία της Μητσοτάκη ΑΕ. Τώρα φεύγει πριν γίνει καμιά στραβή και πέσουν οι τιμές. Έχει θέσει ψηλά, λέει από το ρεπορτάζ, διαβάζουμε, τον πύχη της για τη Βιβάρτια, που επενδύει, πουλάει και τη Βιβάρτια. Για την ελληνική ζύμη, συζητάει με την ελληνική ζύμη, γιατί έχει ένα χρυσοφόρο συμβόλαιο με τα Lidl και κάνει και πολλές εξαγωγές. Στην εστίαση πουλάει και τα Goodies, πουλάει και τα Everest, πουλάει και τα Φλοκαφέ. Ζητάει ένα τίμημα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε, από επενδύει, φεύγει από τη χώρα. Προφανώς γιατί έχει εκλογές, προφανώς γιατί διαβλέπει ότι οι εκλογές θα βγάλουν νικητή, ότι μπορεί να έχουμε απανωτές εκλογές και δεύτερο γύρο. Και σου λέει τώρα, δεν θα διακινδυνεύσουμε εμείς τα χρήματα των ανθρώπων που επενδύουν. Βγάλαμε ένα σκασμό δισεκατομμύρια από αυτή τη χώρα. Θα πουλήσουμε κιόλα υψηλά σε τιμές. Και γεια σας, από εδώ πάνε κι άλλοι. Αυτές είναι οι περίφημες επενδύσεις στη χώρα. Άντε να πω και ένα καλό λόγο για το Πασόκ. Το οποίο πραγματικά η ανακοίνωσή του για την Ελλάδα ήταν εντελώς. Δεν πατούσε πουθενά, διότι η Ελλάδα έβγαλε μια ανακοίνωση για τα. Ξαναέρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Για τα χρέη των τραπεζών, η οποία ήταν κατά 99,9% στοχοπροσιλωμένη στη Νέα Δημοκρατία, και απλά στο τέλος της ανακοίνωσης έκανε μια αναφορά ότι αυτά τα δύο κόμματα, εκεί μπήκε το Πασόκ μόνο σε όλη την ανακοίνωση, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά δέσμια των τραπεζών. Για αυτή την ανακοίνωση έβγαλε το Πασόκ όλο. Το αντισύριζα μέτωπο και το αντιτσίπρα μέτωπο στην επιφάνεια. Τι για μαύρα βιβλία, τι για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι. Δείχνοντας και το άγχος του, βέβαια, για το γεγονός ότι απόλυσε οριστικά τη δεύτερη θέση, την οποία δεν την είχε ποτέ από τις εκλογές, την πήρε λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Άντε να πω λοιπόν ένα καλό λόγο για το Πασόκ. Εν τω μεταξύ, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου χθες, ο κύριος Μανιάτης και η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Μανιάτης τι ζήτησε. Ζήτησε να κατεβάσουν το πρόγραμμά τους, το οποίο θα κατεβάσουν στην ΕΡΤ διακυβέρνηση της χώρας και στη Νέα Δημοκρατία και σε όλα τα κόμματα, και όποιος συμφωνεί με αυτό σε γενικές γραμμές να συνεργαστούν. Δηλαδή, τι ζήτησε? Να παραβιάσουν την απόφαση του συνεδρίου που έλεγε ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και η κυρία Διαμαντοπούλου βγήκε και είπε ότι να αντιμετωπίσουμε την Ελλάς ως κόμμα απολύτως εχθρικό απέναντι στο Πασόκ. Καταλάβατε. Και η ανακοίνωση του Πασόκ, η δική μου εκτίμηση είναι αυτή, μετά από 34 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η δική μου εκτίμηση αυτής της ανακοίνωσης του Πασόκ, πέρα από το γεγονός ότι δείχνει το άγχος του για το ότι έχασε τη δεύτερη θέση από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, δείχνει και κάτι άλλο. Ότι στρώνει έδαφος για ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Στρώνει έδαφος. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Όμως κρατήστε στην άκρη, θα επιβεβαιωθεί, θα διαψευστεί όσον ούπο. Πάμε όμως στον καλό λόγο. Με ανακοίνωση τύπου θυμίζει πως το Δεκέμβριο του 2023 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω ή και απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης 60 από τα 180 περίπου τότε συνολικά μέτρα του Ελλάδα 2.0. Το 2023. 60 από 180. Να κάνουμε διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά. Ωραία, Σοφία, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά.
1: Κόκκινο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά?
2: Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
5: .5 και 5 στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ανάποδα σήμερα. Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος της λεωφόρου Κηφισού αρκετά έντονο το πρόβλημα. Στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Λένορμαν μέχρι και την Αχαρνών. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Δαφνή μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης στην Άνοδο, Αρδιτού και Βασιλός Κωνσταντίνου και λίγες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Καλημέρα.
0: Σε ό,τι κάνετε. Και πριν βάλουμε το πρώτο τραγούδι, έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, τον καλό λόγο στο Πασόκ, γιατί είναι από δική του ανακοίνωση. Έχουν καθίσει άνθρωποι και έχουν δει τι έχει συμβεί στα έργα τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, δεν ξεκίνησαν ποτέ, απεντάχθηκαν τελικά και χάσαμε την ευκαιρία να πληρωθούν, να γίνουν έργα στη χώρα και να πληρωθούν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Λοιπόν, 2023, από τα 180 συνολικά έργα, τα 60 παρακαλώ, το 1 τρίτο δηλαδή, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, απεντάχθηκαν, δεν τα καταφέραμε. Ποσοστό 33%. Ήτανε μέτρα του Ελλάδα 2-0, θυμίζω. Και στη συνέχεια, Ιούλιος και Δεκέμβριος του 2024, 50 μέτρα. 50 μέτρα που είχαν ανακοινωθεί, απεντάχθηκαν τελικά. Ποσοστό 27%. Ιούλιος του 25, προχωράμε. 95 μέτρα, παρακαλώ. Ποσοστό 53%, πάνω από το μισό. Πάνω από το μισό. Δεκέμβριος του 25, 135 μέτρα, κρατηθείτε. 135, ποσοστό 75%. Στην τωρινή τελική πρόταση αναθεώρησης της ελληνικής κυβέρνησης που υποβλήθηκε τον Μάιο που μας πέρασε, 100 μέτρα υπόκεινται σε μειώσεις στόχων έργων ή και απεντάξεις. Είναι ένα ποσοστό 60%. Να έχουμε να πληρώνουμε. Ακριβά θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Όπως για παράδειγμα και την επιτάχυνση του μεγάλου έργου αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τις καταστροφές των κακοκαιριών Ντάνιελ και Ελίας, προκειμένου αυτό να καταφέρει να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και να μην έχει την τύχη του προαστιακού Δυτικής Αττικής, ο οποίος παρά τις περί του αντιθέτου κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, εν τέλει απεντάχθηκε και αυτός. Το δημόσιο με απόφαση του, την υπογράφει ο κύριος, ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ενέκρινε αποζημίωση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, παρακαλώ, προς την ανάδοχο εταιρεία, τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε από την ανάγκη επιτάχυσης των εργασιών, ώστε να τηρηθεί η αρχική συμβατική προθεσμία και να μην χαθεί το ορόσημο χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν είναι δηλαδή ότι τα χάνουμε. Είναι ότι για να μην τα χάσουμε, ανεβάζουμε το κόστος, μοιράζουμε εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Τα ίδια γίνονται παντού. Και στο Vox, σας έλεγα χθες, ή στην προχθεσινή εκπομπή, αν θυμάμαι. Γιατί δεν κατάφερε το δημόσιο να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Πληρώνουμε όλοι εμείς οι Έλληνες πολίτες ένα σκατό, ένα σκασμό εκατομμύρια για την ανικανότητα του δημοσίου να φέρει πέρα σε αυτά που το ίδιο έχει νομοθετήσει, το ίδιο έχει εντάξει στα διάφορα εθνικά σχέδια. Λοιπόν. Κοινώς, πάρτε νερό μαζί σας, γιατί τα επόμενα καλοκαίρια θα έχουν πολύ, μα πάρα πολύ ξηρασία. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα μουσική.

Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και τη γύρα μας στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Να ξεκινήσουμε, μοιραία θα ξεκινήσουμε, από την μία ακόμα απόφαση καταδικαστική, απορριπτική για την ακρίβεια, για να είμαστε ακριβείς με το γράμμα του νόμου, για τον Γρηγόρη Δημητριάδη και για τις εισαγωγές ΛΑΠ, τις οποίες κάνει σε όλους, σε όλα τα μέσα, σε όλους τους δημοσιογράφους που τολμούν να ασχοληθούν με το όνομά του και με την πια εμπλοκή του με τις παρακολουθήσεις. Αυτή τη φορά η αγωγή ήταν κατά του twin.gr και κατά του διευθυντή του, τον Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο. Απορρίφθηκε βεβαίως με ένα πολύ ενδιαφέρον σκεπτικό που σε πολύ γενικές έτσι γραμμές θα σας το πω. Το σκεπτικό είναι ότι προφανώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι έχουν κάθε δικαίωμα να ασχολούνται με μια τόσο σοβαρή υπόθεση που αφορούσε την καρδιά του κράτους και αφορούσε βεβαίως την παρακολούθηση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου της ηγεσίας στρατεύματος και πάει λέγοντας. Το λέω, θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μέγκα, γι' αυτό πασάρω το συγκεκριμένο ηχητικό. Το λέω γιατί ξέρετε ότι και το κόκκινο και

0: στην κατεύθυνση της προάσπισης της ελευθερίας του δημοσιογραφικού λόγου, γιατί όλο αυτό δεν αφορά μόνο εμάς. Η πρώτη βεβαίως από τις 22 αγωγές που έχει πάρει ο Όμιλος, η 21 να πω, από τον κύριο Δημητριάδη, και κατά του διευθυντή του NGR, του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου.
1: Ναι, είναι σημαντική αυτή η απόφαση, Ράνια, διότι στέκεται σε ένα πολύ σημαντικό σημείο που αφορά όχι μόνο τους δημοσιογράφους αλλά και την ίδια τη δημοκρατία. Τι λέει το δικαστήριο? Το δικαστήριο λέει ότι η ελευθερία στην έκφραση του δημοσιογραφικού λόγου πρέπει να προστατεύεται όταν ο δημοσιογραφικός λόγος ασχολείται με υποθέσεις που είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Με αυτό το σκεπτικό θεωρεί το δικαστήριο ότι το δημοσίευμα το συγκεκριμένο, για το οποίο δέχθηκε την αγωγή ο Όμιλος, στον οποίο ανήκει και το ΜΕΓΑ, το Βήμα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τις υποκλοπές ήταν μέσα στο πλαίσιο των ειδήσεων που πρέπει να αναγράφονται, της κριτικής που πρέπει να ασκείται για θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα γενικότερου ενδιαφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει να σου πω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι αυτή η απόφαση είναι τρίτη κατά σειρά, έχουμε δύο προηγούμενες, που έχουν απορριφθεί πάλι οι αγωγές του κυρίου Δημητριάδη και για τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη που ήταν θύμα παρακολούθησης των υποκλοπών.
0: Θύμα, τρώει αγωγές ο συνάδελφος μας ο Θανάσης, ο Κουκάκης.
1: Και της ΕΦΣΥΝ. Και να πω ότι αυτή η στάση είναι η οποία εμφανίζεται σταθερή της ελληνικής δικαιοσύνης. Πατάει απάνω στις τελευταίες αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν πει κατ' επανάληψη ότι ακόμα και η σκληρή κριτική πρέπει να γίνεται αποδεκτή και ανεκτή από τα δημόσια πρόσωπα και τους πολιτικούς, διότι γι' αυτό είναι δημόσια πρόσωπα, δεν είναι ιδιώτες. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή η σταθερή γραμμή της ελληνικής δικαιοσύνης με αυτές τις αποφάσεις προηγείται του νόμου που ψηφίζει η κυβέρνηση αυτές τις μέρες, γι' αυτό που ονομάζονται slaps αγωγές, που για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, είναι αγωγές που στρέφονται από ισχυρούς ανθρώπους, πολιτικούς, ανθρώπους που έχουν επιρροή κατά δημοσιογράφων και με δύο λόγια μεταφράζονται ως απειλές ή εκβιασμός. Με σύμφωνα με τον νέο νόμο, αυτές όταν διαπιστώνονται ότι είναι τέτοιες θα πηγαίνουν κουβά χωρίς να φτάνουν στα ακροατήρια.
2: Με απλά ελληνικά, όταν με το Θεό επιτέλους γίνει νόμος και ενσωματώσουμε το ελληνικό δίκαιο με το ενωσιακό στο συγκεκριμένο ζήτημα, στις καταχρηστικές αγωγές, τα λεγόμενα slaps, αυτή η αγωγή της οποίας σας είπα πριν και αυτή που διεκδικάθηκε τώρα και χάθηκε, για τον κύριο Δημητριάδη χάθηκε, και αυτή που σας είπα για εδώ το κόκκινο και τους δημοσιογράφους του, δεν θα έφτανε στο ακροατήριο αν είχαμε κάνει νόμο του κράτους εδώ και χρόνια τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Θα υπήρχε δυνατότητα να απορριφθεί πριν φτάσει στο ακροατήριο και ταλαιπωρηθούμε και εμείς και ταλαιπωρηθούν και το σύστημα και ταλαιπωρηθούν και τα δικαστήρια και ταλαιπωρηθούν όλοι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κύριο Κυριανάκη, παρακαλώ. Τι λέγαμε πριν? Υπάρχει αυτό το περίφημο ETCS. Πάμε να ακούσουμε αυτό το περίφημο σύστημα αυτόματης πέδησης στα τρένα που θα είχε γλιτώσει και θα είχαμε γλιτώσει τα παιδιά μας. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε πότε είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι έτοιμο και αν είναι έτοιμο. Για να το ακούσουμε.
3: Το καλοκαίρι 26, το καλοκαίρι 26, σε λίγους μήνες δηλαδή, όπως είχαμε δεσμευτεί από τον Απρίλιο τον περασμένο που υπογράψαμε τον κύριο Δήμα τα έργα αποκατάστασης του Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όλος ο άξονας θα έχει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση, 100% σύστημα αυτόματης πέδησης.
4: Όλος ο άξονας
3: Αθήνα.
4: Άρα τεχνικά λέτε είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι.
5: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
6: Λοιπόν, καμία ανακολουθία στα όσα συμβαίνουν. Οι δηλώσεις και του Υπουργού ήταν ότι επανειλημμένα το είχε πει ότι η ολοκλήρωση των έργων επί του βασικού άξονα θα ολοκληρωθεί τέλος του καλοκαιριού.
3: Και 26, το καλοκαίρι 26, σε λίγους μήνες δηλαδή, όπως είχαμε δεσμευτεί από τον Απρίλιο τον περασμένο που υπογράψαμε τον κύριο Δήμα τα έργα αποκατάστασης του Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όλος ο άξονας θα έχει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση, 100% σύστημα αυτόματης πέδησης.
2: Καταρχάς ξεκινάμε από το αυτονόητο, έτσι. Δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει κανένα ETCS στα τρένα. Ο κόσμος ανεβαίνει πάνω στα τρένα και τώρα που είναι και

0: το χέρι, με δική του ευθύνη προφανώς. Διότι όπως σας λέει τα πλέον επίσημα χείλη, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ, δεν υπάρχει σύστημα αυτόματης πέρασης. Τώρα, εγώ ας μην κάνω αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή όντως ο κύριος Κερανάκης είπε ότι τέλος του καλοκαιριού. Να υποθέσω λοιπόν, και το επανέλαβε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να υποθέσω λοιπόν ότι μέχρι τις 30 Αυγούστου, ας βάλουμε τον πύχη 30 Αυγούστου στο τέλος του καλοκαιριού, ότι μέχρι 30 Αυγούστου, σε ένα μήνα δηλαδή από τώρα, θα υπάρχει σε όλο, όπως υποσχέθηκε ο κύριος Κυρανάκης, σε όλο το μήκος των γραμμών θα λειτουργεί το περίφημο ETCS. Ας κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι τις 30 Αυγούστου και στις 30 Αυγούστου θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω, εγώ ελπίζω και εύχομαι να είναι όντως αλήθεια. Να έχει λειτουργήσει μέχρι τότε. Το αν θα λειτουργήσει θα το δούμε. Τα υπόλοιπα σε εσάς, δικά σας. Πάμε και στο Λούμπερ να δούμε πώς το Λούμπερ έφτιαξε, κατάλαβε, αντιλήφθηκε και σχολίασε την δήλωση πάλι του Γεωργιάδη, αυτή την περίφημη δήλωση, γιατί πήρε τον Φρούζη, τον παλαιποτέ CEO της Νοβάρτης, προκειμένου να σπρώξει δύο ψωρό χιλιάρικα σε φίλη του δημοσιογράφη, η οποία είχε site. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, νέοι μπιφ.
3: Ωρε τι έχει να γίνει! Θα κλάψουνε μανούλες με την Νοβάρτης, πιστεύω.
4: Καλημέρα σας, Υπουργέ.
5: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, Υπουργέ μου, αυτό που μου ρωτήσατε τις δικές σας συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα, τον κύριο Σαλμά, ο οποίος σας καταγγέλει που ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Και διαρρέει και διάφορα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει, θέλοντας να δείξει ότι εσείς είχατε υπόγειες διαδρομές με το σύστημα Νοβάρτης και με το Φρουζή.
7: Ο κύριος Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό.
8: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
7: Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
4: Αυτό που καταγγέλλετε ότι εσείς πήρατε το Φρουζί και του ζητήσατε
3: αυτό
4: να δώσει σε συγκεκριμένο site
3: είναι
4: 2.000 ευρώ.
3: Αλήθεια.
4: Ισχύει.
3: Αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια.
9: Το γράφουμε όλο αυτό.
3: Γιατί? Μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστή καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε, βρε άδελφε, παρακαλώ πολύ αν τους έχουν κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια.
2: Άρα αυτό έγινε.
3: Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
8: Μεγάλο λαμόγιο.
4: Για ποιο λόγο το κάνατε?
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Γιατί?
3: Γιατί ήταν φίλοι μου.
10: Τι είπατε?
3: Γιατί ήταν φίλοι μου.
6: Καταλαβαίνεις ότι είμαστε στη τηλεόραση, σωστά?
3: Γιατί ήταν φίλοι μου.
9: Είναι γύρος.
6: What is this? A crossover episode?
2: Είναι κανονικό αυτό?
4: Αυτό γίνεται.
2: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και
3: είναι
2: να πάρει.
3: Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό.
6: Full to full.
3: Δηλαδή τώρα εσείς, κυρία Καραμίτρου.
2: Ναι.
3: Έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του Open.
9: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Έχετε πέσει από τα σύννεφα, εσείς ειδικά, κυρία Καραμίτρου, που ακούσατε ότι μπορεί κάποιο δημοσιογράφο με ένα site να έχει πάρει ένα πολιτικό και έχει πιάσει κάποια γνωριμία από την
4: Ελλάδα.
3: Αυτή τη φορά που
4: δεν
3: τα ξέρω όλα.
6: Η BIP πήγε σύννεφο.
3: Ναι, οι βουλευτές μιλάμε στα τηλέφωνα. Ναι, οι συμπολίτες μας ζητάνε πάρα πολλές χάρες. Ναι, παρεμβαίνουμε που μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ναι, αυτό θα καθήκατο του βουλευτού. Ναι, το κάνουμε συνέχεια και σταματήστε να λέτε στον κόσμο υποκρισίες.
11: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 μπαίνει ήδη σε εφαρμογή. Με τη χώρα πανέτοιμη να το υλοποιήσει.
4: Γιατί, για ποιο λόγο το κάνατε?
9: Είναι φίλος.
2: Είναι φίλος.
3: Γιατί ήταν φίλοι μου.
9: Τέλος.
0: Τέλος. Εν τω μεταξύ, ναι, φέρτε μου. Το μόνο που έχει δίκιο ο κ. Γεωργιάδης. Έχει δίκιο, τέλος πάντων. Είναι στο αυτό που λέει, πέστε τα σύννεφα. Ναι, ο Στραβελάκης πέφτει από τα σύννεφα. Δεν ξέρει ότι είναι κανονικότητα. Αγαπητές συνάδελφοι, δεν ξέρετε ότι είναι κανονικότητα. Οι κολεγιές των δημοσιογράφων με την κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρετε ότι είναι κανονικότητα. Θέλετε να μετρήσουμε πόσοι δημοσιογράφοι έχουν sites? Δεν λέω ότι όλοι το κάνουν αυτό. Πόσοι δημοσιογράφοι έχουν sites και πόσοι από αυτούς καθημερινά τηλεφωνούν στα υπουργικά γραφεία για να τους εξασφαλίσουν μια διαφήμιση. Κυρίως κρατική, αλλά δευτεροβόντως και εταιριών οι οποίες είναι φιλικές απέναντι σε όλο αυτό το σύστημα της διαπλοκής μεταξύ της, του τύπου και της κάστοτε εξουσίας που την χάνει να είναι σε τεράστιο βαθμό η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε πόσοι? Θέλετε να μετρήσουμε πόσοι δημοσιογράφοι έχουν μονοπρόσωπη ΣΥΚΕ, συμβουλευτικές και μας ομπουκώνουν κρατικό και ευρωπαϊκό χρήμα μέσω σχέσεων με διάφορους υπουργούς? Ή δύο σκάσανε μόνο το τελευταίο διάστημα. Και συνεχίζουν μια χαρά. Ο ένας να έχει εκπομπές στην τηλεόραση. Ο άλλος τουλάχιστον αποσύρθηκε για λίγο διάστημα. Δεν ξέρω πότε θα ξαναβγεί. Θέλετε να μιλήσουμε για τις πελιετικές σχέσεις των δημοσιογράφων με τους πολιτικούς. Όποιοι δημοσιογράφοι δεν θέλουν να έχουν σχέση με αυτούς τους πολιτικούς και οι σχέσεις τους περιορίζονται απολύτως στο ρεπορτάζ, είναι έξω από το σύστημα. Απλά πράγματα είναι. Σε αυτό τουλάχιστον, αυτό που τους λέει πέσατε από τα σύννεφα, ξέρει και λέει. Στον υπόλοιπο κινησμό και τα λοιπά, τα είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Κυριαζίδης, αυτός ο τύπος, τι πάτε και ψηφίζετε πραγματικά. Δηλαδή, και ακροδεξιοί να είστε που λέει ο λόγος και σας αρέσουν τα όσα λέει και τα όπως υποστηρίζει ο κ. Κυριαζίδης, ο άνθρωπος είναι ο πρόεδρος του Δεσαϊκού. Τι πάτε και ψηφίζετε και βγάζετε στην Βουλή. Δηλαδή, ακούστε τον κύριο αυτό τώρα. Ακούστε τον.
10: Εν πάση περιπτώσει, συκοφαντούμε. Γνωρίζετε γιατί? Δεν γνωρίζετε γιατί? Διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας κατηβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι, παιδαριστές, παιδόφιλοι, και επί 1,5 χρόνο δεν μιλούσε κανείς. Χώρια, νέοι συνάδελφοι, ήρθε συνάδελφος πρωί,
12: Κυριαζίδη, και μου λέει: έχω το δικαίωμα, έχω το χρόνο. Πλέον, ή όχι.
10: Έχω το χρόνο, βεβαίως, έχω το χρόνο. Κλαίγοντας, μου λέει: τι έπαθα. Ήρθε η κόρη μου από το σχολείο, πήρε η γυναίκα μου και λέει: γιατί κλαίει το παιδί? Διότι άκουσε, λέει, ότι είσαι εγκληματίας στο σχολείο, ότι κάνεις και άλλα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Επί 1,5 χρόνο σταμάτησε όλη αυτή η αναφορά της. Μία ευχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καταλάβει, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Ότι εμείς είμαστε δολοφόνοι, ότι εκμεταλλευόμαστε το μέλλον τους και όλα αυτά τα ζητήματα. Και η αναφορά μου ποια ήταν? Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά.
0: Άντε και πρόεδρος του Εδεσαϊκού, οι παιδαριστές. Λοιπόν, εν τω μεταξύ το φοβερό, το πραγματικά φοβερό, είναι ότι η ευχή η οποία εξέφρασε, το λέει και το ξαναλέει, ήταν πάνε κάνει κανένα παιδί. Αυτή ήταν η ευχή του προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλήσης Ελευθερίας. Πάνε κάνει κανένα παιδί. Και το λέει και το ξαναλέει κανονικά, έστω με τον τρόπο τον οποίο το λέει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Αδαμίδη, τον πρώην πρόεδρο της Γενόπιντα. Πάμε.
13: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, στην περιοχή της Κοζάνης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζει για τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά αποσιωπά την μεγαλύτερη αποτυχία της ενεργειακής της πολιτικής στην αποθήκευση ενέργειας. Η χώρα μας έχασε μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αποκτήσει σύγχρονη αποθήκευση, φθηνότερο ρεύμα και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε το Ταμείο Ανάκαμψης σαν ακόμη ένα βαρέλι δίχως πάτο. Και ενώ είχε δεσμευτεί ότι θα εγκαταστήσει έως το τέλος του 2025 συστήματα αποθήκευσης 1500 ΜΒ, δυστυχώς περιορίστηκε μόνο στα 700 ΜΒ, ενώ χάθηκαν και η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για το πρόγραμμα, για το κοινωνικό πρόγραμμα Απόλλων, όπου 150 ΜΒ ενεργειακών κοινοτήτων θα ωφελούσαν περισσότερο από 30.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, στη διπλανή χώρα, στη Βουλγαρία, οι εγκαταστάσεις των συστημάτων αποθήκευσης συνεχίζονται με τη δυνατότητά τους να ξεπερνούν τα 3,5 γιγαβάτ, με ό,τι αυτό σημαίνει για την οικονομία των πολιτών της γείτονος χώρας. Η Βουλγαρία ανεβαίνει, η Ελλάδα υποχωρεί. Όχι, κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη κάθετη πτώση. Χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζεται λογοδοσία, χρειάζονται επενδύσεις που θα ωφελούν την κοινωνία και όχι την ολιγαρχία.
0: Αυτά, ο κύριος Αδαμίδης αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, στο γεγονός ότι κάναμε όλη την Ελλάδα, γεμίσαμε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και καλά κάνουμε, αν θέλετε την άποψή μου, για να κάνουμε το πέρασμα σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας και πιο φιλικές προς τον πολίτη και κυρίως πιο οικονομικές. Και δεν φροντίσαμε να κάνουμε μπαταρίες, συστήματα αποθήκευσης της ενέργειας, που συλλέγουμε τις ώρες αιχμής, τις ώρες που έχει πολλή ηλιοφάνεια και πολλούς ανέμους και μελτέμια και μποφόρια. Και ο λόγος που δεν φροντίσαμε είναι ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα σε 4-5 οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα γύρω από το φυσικό αέριο να κερδοσκοπούν αγρίως εις βάρος του ελληνικού λαού. Οι Βούλγαροι το κάνανε, γιατί σέβονται τους πολίτες τους. Εμείς δεν το κάναμε γιατί τους πολίτες τους αντιμετωπίζουμε ως ένα πορτοφόλι το οποίο πρέπει να βάζουμε τις χειρούκλες μας μέσα, εμείς και τα δικά μας φιλικά οικονομικά συμφέροντα που μας στηρίζουν για να είμαστε στην εξουσία και να αποκομίζουμε τεράστια κέρδη. Και με αυτά τελειώνουμε. Μία ακόμα πρέσα, έφτασε στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα για 2 ώρες, 8 με 10 από Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Σας αφήνω να ακούσετε την πάρα πολύ ωραία διασκευή σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια.
14: Τρέχουν πίσω σου οι καρέκλες, να μη στέκεσαι. Κι από το παράθυρο το σκάει η ερημιά μου. Τρελό κοκτέιλ σου σερβίρει το ποτήρι μου. Τα κρύα χείλη του γυρεύουν

κλείνουν αθόρυβα οι κουρτίνες όταν γδύνεσαι. Και η κρεμάστρα μου τα ρούχα σου μαζεύει.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Απαγορευτικό απόπλου εκδόθηκε για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά αντίθετα τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Νέες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, αλλά και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη στο Ξηρόμερο Έτωλα Καρνανίας. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Για μια ακόμη νύχτα συνέχισαν να δοκιμάζονται στο Νότιο Ρέθυμνο και στην Πάρο. Συνέχιζαν να δοκιμάζονται το Νότιο Ρέθυμνο και η Πάρος, καθώς πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι συνέχισαν να δίνουν μάχη με τις φλόγες που συνέχιζαν να καίνε όλη νύχτα και με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων λόγω των θυελλωδών ανέμων που κατά διαστήματα άγγιζαν τα 10 μποφόρ. Πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα αναμένονται σήμερα το πρωί να ενισχύσουν τα μέτωπα του Νότιου Ρεθύμνου και ειδικότερα την περιοχή της Πρέβελης. Το εμβληματικό φοινικό δάσος της Πρέβελης κινδύνευσε χθες, καθώς οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά, ενώ η Μονή Πρέβελη παραμένει ασφαλής. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμανικού από την παραλία της Πρέβελης. Λόγω των ισχυρών ανέμων, τα εναέρια μέσα παρέμειναν καθυλωμένα και οι δυνάμεις περιορίστηκαν στα πεζοπόρα τμήματα. Το πυρηνό μέτωπο έχει μήκος περί τα 15 χιλιόμετρα και υπολογίζεται ότι έχει κάψει περί τα 45.000 στρέμματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Νότιο Ρέθυμνο. Όπως έγινε γνωστό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Δύσκολη περασμένη νύχτα και για την Πάρο, που υπήρξαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Άσπρο Χωριό και Τρυπητή. Στο νησί έφτασαν με το πλοίο της γραμμής πυροσβέστες από τον Πειραιά, οι οποίοι επιχειρούσαν όλη νύχτα, συνδράμοντας τα πεζοπόρα τμήματα. Η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και την Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μέτρων, σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο οι πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Σήμερα κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Οι επικοινωνιακές κορώνες περισσεύουν μόνο μετά από τραγωδίες, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη μετά το χαμό των τριών πυροσβεστών. Οι ευθύνες των κυβερνώντων είναι πριν, στο σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας, σημειώνει ο Δημήτρης Μελίδης. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζόμενου στο Δήμο Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιχειρώντας να ασκήσει πολιτική κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Διαμαντοπούλου επέλεξε να αναφερθεί στην Αυγή και τον ραδιοσταθμό στο Κόκκινο με ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Μπουλέκος, η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, όμως κατάφερε να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και να αποκαταστήσει την οικονομική του σταθερότητα. Ο Γενικός Διευθυντής των Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η πραγματικότητα είναι μία. Τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους έχουν αποπληρωθεί πλήρως, ενώ οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Η Αυγή και ο ραδιοσταθμός Το Κόκκινο αποτελούν την καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης, συμπληρώνει ο Γιάννης Μπουλέκος, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να στηρίζει την παρουσία και τη λειτουργία τους. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δρυμία κριτική άσκηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Όπως τόνισε, αποκλείστηκαν από την ακρόαση φορέων η ΚΕΔΕ, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης, αιρετή δήμαρχη των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και δεν υπήρξε ούτε ένας εκπρόσωπος των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως παράδειγμα κακής νομοθέτησης αλλά και σκοπιμότητας από την πλευρά της κυβέρνησης. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε περήφανες και περήφανους όλους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα «Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα». Επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. «Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα της δεξιάς», διεμήνησε. Την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους των Οικολόγων Πράσινων, Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Ιβαλιώτη. Στη Βουλή φέρνουν με κοινή τους ερώτηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι βουλευτές της προοδευτικής αντιπολίτευσης τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων, την έλλειψη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις αμφισβητήσιμες διαδικασίες διαβούλευσης από την περιφέρεια Αττικής όσον αφορά την κοινότητα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα, αποκάλυψε ανώτερος στέλεχος της Χαμάς στο BBC. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική συμφωνία η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας με σταδιακή Ισραηλινή αποχώρηση. Η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γειτονές της, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαιώνουν στο γαλλικό πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε η συμφωνία. Αναμένεται επίσημη απάντηση του Ισραήλ. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγύθει την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, από όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους να ενισχύσουν την πολιτοφυλακή. Ενωρίτερα, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε τις εικόνες σοκαριστικές και τάχθηκε υπέρ της αναστολής της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Απαντώντας, ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Χωσέ Λουις Άλβαρες, κατήγγειλε τη δημαγωγία της κυβέρνησης της Ιταλίας και κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στις αθλητικές ειδήσεις, την ήττα από την Ισπανία με 69-66 γνώρισε η Εθνική Εφήβων στα προημιτελικά του EuroBasket U18. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε ακόμα και με 29 πόντους απέναντι στην Ισπανία, όμως κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά ιτήθηκε με 69-66.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 10.
1: Μικρόφωνο. 105 και 5.

0: Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Και είπαμε ότι θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα αυγουστιάτικο. Όχι πως δεν θα υπάρχει ενημέρωση προς Θεού. Θα συνεχιστεί και σε αυτή την ώρα και στην ώρα αυτής της εκπομπής η ενημέρωση συνολικά. Και για τα έσω και για τα μέσα και για τα έξω, για όλα τα θέματα. Και δεχτήκαμε και κάποια παράπονα. Τι θα κάνουμε τον Αύγουστο, τα γεγονότα δεν πάνε διακοπές, σωστά, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν κλείνει έτσι κι αλλιώς το ραδιόφωνο, όπως σας είπα, θα υπάρχει ενημερωτική εκπομπή πάντα εδώ 9 με 10. Αλλά μια ανάσα δικαιούμεθα και εμείς. Θα έρθουμε άλλωστε σοφότεροι, θα επιστρέψουμε σοφότεροι. Αυτά τα παράπονα, εν πάση περιπτώσει, είναι κατανοητά και είναι και αποδεκτά και πολύ ευχάριστα. Αυτά τα παράπονα που δεν καταλάβαμε είναι της κυρίας Διαμαντοπούλου της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τι ενοχλείται η Αμαλίας από την Αυγή και το Κόκκινο? Για να φανεί ότι τελικώς και κάποια δήθεν δημοσιεύματα ή δημοσιεύματα αγωνίας των τελευταίων ημερών εκπορεύονται και αυτά από μια αγωνία από την Αμαλίας για την Αυγή και το Κόκκινο. Γιατί? Ποιο είναι το πολεμικό κλίμα το οποίο τους ενοχλεί, που δεν υπάρχει από την πλευρά μας τουλάχιστον? Τι είναι αυτό που τους απασχολεί? Αν τους απασχολεί η βιωσιμότητα, αυτό που είχε μείνει και τα τελευταία χρόνια, αυτό που είχε δημιουργηθεί, ήταν όχι απαράδεκτο, ήταν καταστροφικό. Ας το ξανασκεφτούν και ας σκεφτούν με ποιους αποφασίζουν να πολεμήσουν. Ας το σκεφτούν αυτοί. Σωστά απαντάει η διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ και των εταιριών εδώ, ότι μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά, ότι έγιναν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και με θυσίες των εργαζομένων και των πρώην εργαζομένων και των είναι εργαζομένων στην Αυγή και στο Κόκκινο. Αλλά τα πράγματα έχουν μπει σε μια στέρεη βάση και σε ό,τι αφορά τις ΑΕ, Αυγή και Κόκκινου, και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των δύο εταιριών με τους εργαζόμενους. Λέμε ότι μπήκαν σε μια σωστή τροχιά. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί ο καθένας να καταλάβει και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις πολιτικές αγωνίες και τις πολιτικές επιδιώξεις. Μπορούν να αφήσουν ήσυχη την Αυγή και το Κόκκινο? Μπορεί οι πρώην να πάψουν να συμπεριφέρονται εχθρικά στην Αυγή και στο Κόκκινο? Και δεν φτάνει μόνο αυτό, όχι μόνο συμπεριφέρονται εχθρικά, έχουν και παράπονα μετά. Έχουν και απόψεις. Λοιπόν, πάμε καλοκαιριάτικα τώρα. Λοιπόν, πάμε στα διπλωματικά, αν και έχουμε και τις πυρκαγιές, έχουμε θύματα πυροσβέστες. Η κυβέρνηση, θα ήθελα να το πω αυτό, η κυβέρνηση, διαβάζοντας την εμπειρία των προηγούμενων ετών, τι κάνει τώρα? Γιατί έβαλε χειροπέδες στο Δήμαρχο Πάρου για τα σκουπίδια? Για να συμβολήσει ότι εγώ ως κυβέρνηση κεντρικά δεν έχω ευθύνες για αυτά, είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επομένως εκεί κοιτάξτε, ψηφοφόροι μου, πολίτες, κάτοικοι, εκεί κοιτάξτε. Γι' αυτό έβαλαν, δεν ξέρω σε τι φταίει και τι δεν φταίει, δεν βγάζω εγώ απόφαση, ούτε ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, ξεκίνησε μια φωτιά από τα σκουπίδια, έχουν μπερδέψει και τις δικαιοδοσίες, άλλα είναι στην περιφέρεια, άλλα είναι στους δήμους, δίνουν τη λειτουργία πρακτικά, την δίνουν σε κάποιες εταιρείες διαχείρισης και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Να καλέσεις ένα δήμαρχο την ώρα που καίγεται το νησί του, να του βάλεις χειροπέδες και να λες αυτό φταίει για τη φωτιά, αυτό δείχνει σκοπιμότητα κυβερνητική. Ότι εγώ ως κεντρική διοίκηση που ελέγχω και τις περιφέρειες, έτσι, δεν έχω ευθύνη. Έχουν ευθύνη κάτω. Επομένως, ό,τι και να συμβεί, ομιγέννητο και για τυχόν θύματα κτλ., κοιτάξτε προς τα εκεί πλέον. Αυτή είναι η εμπειρία. Ωραία το παίζουν οι κύριοι και οι κυρίες. της κυβέρνησης, σου λέει αυτή είναι η εμπειρία μας, κοιτάξτε πολίτη, κοίταξε πολίτη προς τα εκεί. Αυτά τα εσωτερικά. Αυτό μας φέρνει και στο θέμα κλιματική αλλαγή βεβαίως, διότι όλα αυτά που ζούμε, τα ξαφνικά γεγονότα, τα πολύ απότομα και έντονα γεγονότα, δείχνουν για άλλη μια φορά ότι είναι πράγματι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, βλέπουμε τις θερμοκρασίες. Στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη και τις επόμενες μέρες θα έχει 37, 38, 39. Απίστευτα πράγματα. Ασυνήθιστα πράγματα. Αφύσικα θα μπορούσαμε να πούμε. Να όμως που δεν είναι αφύσικα, είναι της φύσης, γιατί η φύση ενοχλείται από τους ανθρώπους. Και είναι και ένας παράγοντας για τη μετανάστευση. Βλέπουμε τι γίνεται πάλι στη Θέουτα, αυτό το θύλακα της Ισπανίας σε μαροκινό έδαφος, δηλαδή είναι στην Ήπειρο την Αφρικανική, ένας μικρός θύλακας, είναι δύο, η Θέουτα και άλλο ένα, αλλά η Θέουτα είναι το κάπως μεγαλύτερο. Μπούκαραν εκεί 8.000 άνθρωποι, σπάσανε τα κάγκελα, μπήκανε μέσα με την ελπίδα να μπορέσουν τώρα πατάνε τυπικά σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισπανικό έδαφος, γεωγραφικά όχι. Τους χωρίζει πάλι η θάλασσα. Για να βρεθούν στην Ισπανία, Ισπανία πρέπει να περάσουν τη θάλασσα. Προφανώς οι ισπανικές αρχές θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν όλο αυτό τον αριθμό ανθρώπων να περάσει σε καθαρά ισπανικό έδαφος. Αλλά είναι και αυτό συνδυαστικό. Επειδή κάποιοι μιλάνε συνεχώς για το μεταναστευτικό, είναι και αυτό, είναι και η κλιματική αλλαγή ένας από τους παράγοντες που οδηγεί ανθρώπους από την Ασία και από την Αφρική σε μεγάλες μετακινήσεις. Υπάρχει και στη Νότια Αφρική, το λέγαμε και προχθές, η Αυγή το έχει αναδείξει, γράψει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ γι' αυτό, το πόσο εκεί στη Νότια Αφρική, στο κράτος δηλαδή Νότια Αφρική, κυνηγούν τους μετανάστες. Μιλάμε μαύροι μαύρους, έτσι, για να μην νομίζει κανείς ότι είναι κάποιοι που κυνηγούν λευκούς, λευκοί μαύρους και άλλα τέτοια, ή λευκοί λευκούς. Εκεί είναι άνθρωποι παντού. Και επειδή υπάρχει μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα από τη Ζιμπάμπουε, από τη Ζάμπια, από το Κονγκό, από τη Μοζαμβίκη προς το κράτος της Νότιας Αφρικής, εκεί τους κυνηγούν και τους κυνηγούν και με πολύ άσχημο τρόπο. Όλα αυτά είναι και αποτέλεσμα των αλλαγών του κλίματος. Η μεγάλη εικόνα που ζούμε εδώ και 4 χρόνια, από το 22 που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, βεβαίως οι αιτίες, το έχουμε ξαναπεί, είναι παλιότερες, και μετά το 23, μετά τα όσα συνέβησαν στη Γάζα και την γενοκτονία που ακολούθησε, είμαστε εν μέσω δύο πολέμων. Αυτοί οι δύο πόλεμοι κρύβουν την αντιπαράθεση των μεγάλων δυνάμεων, ακόμα και των δυτικών δυνάμεων μεταξύ τους. Έχει χαθεί εντελώς η ισορροπία, η οικονομική, γεωπολιτική, παραγωγική, ισορροπία σε ό,τι αφορά το αύριο, το ποιος κάνει κουμάντο και ποιος έχει ορίζοντα ξεκάθαρο μπροστά του ή ποιος δεν έχει. Αμερική λοιπόν, Κίνα, Ευρώπη, Ρωσία, Ινδία βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση προκειμένου να επανατοποθετηθούν. Κίνα και Ρωσία φαίνεται να έχουν πιο σαφείς βλέψει, στρατηγική και τακτική, έχουν ορίζοντα, έχουν διαμορφώσει ένα ορίζοντα, έχουν μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ τους σε πολλά επίπεδα, βλέποντας ότι έχουν κοινό αντίπαλο τις δυτικές δυνάμεις, οι οποίες όμως εμφανίζονται διασπασμένες, διότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διαταράξει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ένα status quo, ένα modus vivendi στο δυτικό κόσμο, πολιτικά εννοώντας το δυτικό κόσμο, ότι έχει διαραγεί αυτό, είναι ο Τραμπ, είναι γενικώς οι Ηνωμένες Πολιτείες που το είχαν ξεκινήσει πολύ δειλά σε κάποια θέματα οικονομίας και εμπορίου, ο Ομπάμα, ο Μπάιντεν, ο Τραμπ το έκανε βία και βαρβαρά, αλλά Τραμπ, αλλά η ουσία παραμένει. Ότι υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν διαφορές, το ποιος θα πληρώσει το κόστος, όχι μόνο της ασφάλειας, αλλά και γενικώς της πορείας προς τα μπρος. Και οι Αμερικανοί λένε ότι εμείς θα κοιτάξουμε τώρα την πάρτη μας αποκλειστικά, δεν χρειαζόμαστε και όλους εσάς μαζί, να σας κουβαλάμε και να σας πληρώνουμε. Κρύβοντας βέβαια ότι κερδίζουν από την Ευρώπη, έχουν κερδίσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ οι Αμερικανοί όλες αυτές τις δεκαετίες. Και απευθείας, με τις απευθείας συναλλαγές και τον έλεγχο επί της οικονομίας, αλλά και εμέσως, διότι το μπλοκ της Δύσης κυριάρχησε στις, παρά τον ψυχρό πόλεμο και το άλλο στρατόπεδο κτλ., κυριάρχησε στον πλανήτη για τόσες δεκαετίες. Επομένως είμαστε σε μια κατάσταση ασάφειας. Αυτή η κατάσταση εν μέσω των δύο πολέμων δημιουργεί ανισορροπίες, επιτείνει τις αντιπαλότητες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι αντιπαλότητες. Τίποτα δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι σταθερό, αμετάβλητο το επόμενο διάστημα και παγιωμένο. Όποιος πάει να κάνει μια τέτοια ανάλυση κάνει λάθος. Και είναι αυτό το οποίο, όλη αυτή η κατάσταση, η οποία δυσκολεύει και τα κράτη να χαράξουν πολιτικές. Έτσι όλοι τσαλαβουτάνε σε αυτό που ευκόλως λέγεται παγκοσμιοποίηση, και οι μόνοι κερδισμένοι από αυτό είναι ανεξέλεγκτες οικονομικές δυνάμεις, οι οποίες γίνονται υπερισχυρές. Ανεξέλεγκτες, αυτό που είπαμε, είναι το βασικότερο. Ο πλούτος τους είναι, δεν περιορίζεται, δεν είναι θέμα αν είναι αμερικανικός, ευρωπαϊκός, ιταλικός, γαλλικός, ελληνικός ακόμα. Ο πλούτος τους ύπταται, είναι πάνω απ' όλα. Πετάει στο cloud, που λέμε τώρα και στα σύγχρονα, στη σύγχρονη γλώσσα. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, αλλά δεν είναι η τεχνολογία το θέμα. Το θέμα είναι τα όρια που μπαίνουν από τα κράτη. Στον υπόλοιπο κόσμο, σε δυνατές χώρες όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, το Βιετνάμ, το Καζακστάν, η Ινδονησία, η Ινδία, ναι, υπάρχουν όρια. Υπάρχουν κάποια όρια. Η πολιτική ηγεσία δεν έχει εκχωρήσει τα δικαιώματά της και την ισχύ της. Στο δυτικό κόσμο η πολιτική ηγεσία εμφανίζεται ανίσχυρη ή απολύτως διεφθαρμένη. Ο Τραμπ είναι το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό. Βγάζει λεφτά, το ομολογεί, λέει ότι δεν μπορεί να με ελέγξει κανένας, δεν δικαιούται, εγώ είμαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και την ώρα που είμαι πρόεδρος μπορώ και να οικονομάω όσα δισεκατομμύρια θέλω. Έτσι, 2,2 ξέρω εγώ δισεκατομμύρια ήταν το κέρδος του τον πρώτο χρόνο των επιχειρήσεών του, δηλαδή τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του. Απροκάλυπτα, ξεκάθαρα, κάτι που απαγορεύεται και δεν είναι νοητό να γίνεται, την ώρα που είσαι πρόεδρος και οι αποφάσεις σου καθορίζουν την πορεία της οικονομίας, το ποιος γίνεται πλούσιος και ποιος όχι, εσύ γίνεσαι πλουσιότερος. Με τις δικές σου αποφάσεις, τις οποίες γνωρίζεις εσύ βεβαίως. Αυτό κάνει ο Τραμπ. Λοιπόν, έτσι είναι οι πολιτικές ηγεσίες, είναι ή ανίκανες ή ανίσχυρες μάλλον, έχοντας εκχωρήσει στην πραγματικότητα την πραγματική τους ισχύ σε ανεξέλεγκτες οικονομικές δυνάμεις, ή είναι απολύτως διεφθαρμένες, υποταγμένες σε μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό είναι το πρόβλημα σε όλο το δυτικό κόσμο. Επομένως οι κυβερνήσεις ανεβοκατεβαίνουν, έρχονται, φεύγουν, υπάρχει ένα απόλυτο αλαλούμ και ο κόσμος δεν ξέρει ποιο να πιστέψει, ποιο να μην πιστέψει, αναζητά μεσίες, αναζητά σεναριολόγους, αναζητά σοφούς, αναζητά υπερήρωες να του λύσουν τα προβλήματα, αλλά δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Διότι δεν υπάρχουν υπερήρωες που θα τα λύσουν. Αυτό είναι στα κόμιξ και στον κινηματογράφο. Δεν υπάρχουν και πολιτικές ηγεσίες με τον τρόπο που τις βλέπουμε σήμερα, οι οποίες με αυτή την κατάσταση μπορούν να διευθετήσουν και να διαχειριστούν τα πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός δε, οι οικονομικές δυνάμεις θα γίνονται ακόμα ισχυρότερες, ακόμα πιο ανεξέλεγκτες και στο τέλος ευθέως θα αμφισβητήσουν και το κοινοβουλευτικό δικαίωμα των πολιτικών δυνάμεων να διοικήσουν. Ευθέως. Κάποιοι το αρθρογραφούν και όλα από αυτούς όλους τους παράγοντες. Ακόμα και εδώ έχουμε άνθρωπο που λέει ότι έχω γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, άλλο είπε, ναι, καταλαβαίνετε, τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν είναι θέμα, το είπε για το Μητσοτάκη και αν αναφέρθηκε στο όνομα κτλ. Το θέμα είναι αυτό. Είπε ότι έχω γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων μου τον πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Γιατί ακριβώς αυτές οι δυνάμεις βγάζουν λεφτά με ένα άλλο τρόπο, αισθάνονται παντοδύναμες, ανεξέλεγκτες, χωρίς περιορισμούς για τους ίδιους, οι περιορισμοί είναι για τους πολλούς, όχι για αυτούς, και αυτό αντανακλά την πραγματικότητά μας. Όλο αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό κομμάτι μαζί με τους τεράστιους ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη. Αυτά προς ώρας. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Αν η διευθύντρια εδώ, η κυρία Σοφία, μας το επιτρέπει, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης για να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έντονη κινητικότητα παρατηρείται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Να ξεκινήσουμε από τη Λεωφόρο Αθηνών, από το Δαφνί στο ρεύμα προς τη Λευσίνα μέχρι και το Σκραμαγκά υπάρχει κινησούλα. Στο Κηφισό από τη Ρωσινιόλ μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα περίπου. Καθυστερήσεις μειώνονται στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Μαρούσι. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση έχει περιμετρικά της Ομονίας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, μικρές καθυστερήσεις, όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Πειραιάς έχει έντονο πρόβλημα λόγω των αναχωρήσεων και στο Ποσειδώνος από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και την Καλυθέα περίπου.
0: Μάλιστα. Αυτά. Αν και είμαστε στο τελευταία μέρα του Ιουλίου,
4: κάτι υπάρχει. Γίνεται ακόμα.
0: Κάτι γίνεται. Ναι, φεύγει και κάποιος κόσμος. Όσοι μπορούν να φύγουν, φεύγουν.
4: Έστω
0: και για λίγες μέρες. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Όσοι μπορούμε να φύγουμε, να φύγουμε έστω και για λίγες μέρες.
4: Όσοι μπορούμε να φύγουμε.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, έχει αλλάξει και το αφεντικό εδώ πέρα. Έφυγε η Σοφία Ξερίκου, ήρθε η Νικολέτα Τσουραμάνη. Και ωραίο είχαμε να τα πούμε. Και ωραίο είχαμε να τα πούμε σε ίδια βάρδια, κυρία Τσουραμάνη. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Μάλλον ξέχασα, επειδή προχωρούσε η ώρα και είχαμε πολλά να πούμε, να πω και τους συντελεστές εδώ της εκπομπής και στο κόκκινο, όπως πρέπει και αρμόζει, διότι δεν είμαστε μόνο εμείς που μιλάμε στο μικρόφωνο, υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς αυτούς δεν θα βγαίναν οι εκπομπές. Λοιπόν, διαβάζουμε μέσα σε όλα, ο Τραμπ επανήλθε στη Γάζα και θυμήθηκε ότι υπάρχει και ένα δικό του ειρηνευτικό σχέδιο, έτσι το έχει ονομάσει αυτός, 20 σημείων που πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό που εφαρμόζεται είναι η γενοκτονία του Νετανιάχου, έτσι. Είπαν ότι θα φύγουν από τη Γάζα, τουλάχιστον αυτό. Οι άνθρωποι ζουν μέσα στα σκουπίδια, μέσα στα ερείπια, ανάμεσα σε χιλιάδες τόνους τσιμέντου, καταστρεμμένα κτίρια, δεν έχει μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Δεν επιτρέπουν, πέρα από τα τρόφιμα, ούτε απολυμαντικά υλικά, ούτε φάρμακα, ούτε υλικά υγιεινής. Διότι σε αυτές τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι, είναι όλο και μεγαλύτερος ο κίνδυνος του λοιμού, γενικευμένου λοιμού, εξάπλωση ασθενειών. Κάτω από αυτά τα χαλάσματα υπάρχουν άνθρωποι σκοτωμένοι. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Άγνωστο ποιος είναι ακριβώς ο αριθμός. Έχουν περιορίσει κάτω από το 50% τα 2 εκατομμύρια Παλαιστινίων στη Γάζα να ζουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Τους πυροβολούν κάθε μέρα 10, 17, 25 νεκροί στα καλά καθούμενα. Επειδή κάποιοι θα περάσουν ένα σημείο ψάχνοντας κάποιο σίδερο, ψάχνοντας κάτι άνθρωποι να φτιάξουν, να δουν πώς θα βγει η μέρα τους, και τους πυροβολούν και τους σκοτώνουν. Τώρα ο Τραμπ λοιπόν θυμήθηκε ότι υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο και ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία, λέει, για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Αυτή η ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς την ακούμε εδώ και 3 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άλλων ένοπλων οργανώσεων. Δηλαδή το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τι λέει ο κύριος Τραμπ, υπάρχει η Χαμάς, υπάρχει η Χαμάς ως ιδέα, ως έννοια αντίστασης. Αλλά ως στρατιωτική δύναμη η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ισραηλινό στρατό, δεν υπάρχει. Και λέει ο κύριος Τραμπ ότι πρέπει να αποσυρθούν ότι πρέπει να αφοπλιστεί η Χαμάς για να αποσυρθούν και οι Ισραηλινές δυνάμεις από τη Γάζα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο ειρηνευτικό, στην ανασυγκρότηση της περιοχής και θεσμικά, αλλά και στην, το να ξανακτήσουμε τη Γάζα. Εντάξει, ευτυχώς δεν μας είπε πάλι θα την κάνει Ριβιέρα, αλλά ότι θα την ξανακτήσουμε, θα κτίσουμε και θα κάνουμε business εκεί και επενδύσεις κτλ. Όλα αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Δεν πρόκειται να συμβούν, δεν μπορούν να συμβούν. Από την πρώτη στιγμή, με πολύ εύκολους υπολογισμούς, χρειάζονται τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να φύγουν τα μπάζα. Και πού θα πάνε αυτά τα μπάζα?

0: τον καλεσμένο μας στην τηλεφωνική γραμμή. Αφήνουμε λοιπόν τη Γάζα. Πάμε στην γενικότερη εικόνα και έχουμε τον κατάλληλο συνομιλητή για να μιλήσουμε για αυτά όλα, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, διεθνολόγο και οικονομολόγο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Σουρμαλίδη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα, έλεγα προηγουμένως ότι είμαστε εν μέσω δύο πολέμων και εν μέσω των ανταγωνισμών των μεγάλων δυνάμεων, αυτή είναι η συνολική εικόνα, η μεγάλη εικόνα που βλέπουμε γύρω μας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα ήθελα κάπως να ξεκινήσουμε με το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Και αυτό γιατί ο πολύπαθος και το πραγματικό θύμα της όλης υπόθεσης που είναι ο ουκρανικός λαός φαίνεται ότι δεν βλέπει ορίζοντα για το πώς μπορούμε να ξεμπλέξουμε από αυτή την ιστορία κάπως και να πάμε σε μια κατάσταση, αν όχι ειρήνευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια καταλλαγή.
1: Σας άκουγα και πριν να μιλάτε για τη Γάζα, για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο.
0: Βεβαίως και μεγαλύτερο.
1: Έτσι, λοιπόν, η Γάζα είναι μια περίεργη ιστορία. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σχέδιο. Είναι πολλές οι δικλείδες που θα πρέπει να λειτουργήσουν ώστε να τεθεί καταρχήν σε εφαρμογή και θα τεθεί άμεσα την άμεση αμφισβήτηση του Ισραήλ. Έτσι κερδίζεται και άλλος χρόνος για το Ισραήλ για να συνεχίζει τη γενοκτονική του πολιτική στην περιοχή. Χθες παράλληλα είχαμε και επιδρομή επίκων και πάλι για άλλη μια φορά στη Δυτική Όχθη και μάλιστα συνοδεία του στρατού που τους προστατεύει. Δεν πρόκειται να ησυχάσει η κατάσταση εφάσον δεν υλοποιηθούν οι διεθνείς συμφωνίες, οι αποφάσεις του Υπουργείου Ασφαλείας και δεν δημιουργηθεί επιτέλους Παλαιστινιακό κράτος. Ας πάμε λοιπόν στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία φαίνεται ότι με κάποια χτυπήματα που ήταν αρκετά επιτυχημένα, η κυβέρνηση Ουκρανίας έχει αποκτήσει την άποψη ότι ίσως και να μπορεί και να κερδίσει τον πόλεμο. Άποψη φυσικά που δεν το συνηρίζονται ιδιαίτερα. Ούτε οι πολίτες, ούτε όσοι πολεμάνε. Βέβαια αυτοί που πολεμάνε και από τις δύο πλευρές, γιατί μιλάω με ανθρώπους που πολεμάνε και από τις δύο πλευρές, μου λένε ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στις πολιτικές μας ηγεσίες, ούτε στους στρατηγούς μας. Έτσι. Απλά οι μεν Ουκρανοί μου λένε, εμείς απλά υπερασπιζόμαστε τα σπίτια μας. Τι να κάνουμε, να τους αφήσουν να μας καταστρέψουν. Οι μεν Ρώσοι τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπουμε δηλαδή να βελτιώνεται κάτι στην
0: στο εσωτερικό της κυβέρνησης Ζελένσκι. Ξεκινήσατε, περιγράψατε ήδη μια εικόνα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες διαφορές.
1: Υπάρχουν κάποιες αναταράξεις. Αφορούν την απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας, τον διορισμό νέων διοικητής στο στρατό. Ο προηγούμενος Υπουργός Άμυνας, χρησιμοποιώντας κύρια τα ντρόνς και τον ηλεκτρονικό πόλεμο, είχε καταφέρει να μειώσει τις απώλειες. Τα νεκροταφεία και στη Ρωσία και στην Ουκρανία είναι τεράστια. Και είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν έχει πλέον λογική. Αρχίζουν και το αντιλαμβάνονται όλοι πλέον. Είχαμε λοιπόν κάποιες αναταράξεις, αλλά φαίνεται να τις ξεπερνάει ο Ζελένσκι. Έχει και τη στήριξη πλέον και των Αμερικανών και τη μόνιμη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε μια συνέχιση του πολέμου, μια που δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει εδαφική διευθέτηση. Και δεν υπάρχει και αδιαλαξία του πλευρά της Ρωσίας που θέλει να επιτύχει τουλάχιστον το μίνιμουμ των στόχων της στρατιωτικής επιχείρησης, επομένως συνεχίζει τις επιθέσεις στο ανατολικό κομμάτι της χώρας. Είχαμε μια προσπάθεια του Προέδρου του Καζακστάν την προηγούμενη εβδομάδα που συναντήθηκε με τον Πούτιν να του πει να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Πούτιν του απάντησε με στοιχεία για ό,τι συμβαίνει. Έδειξε δηλαδή ότι με ποιον πολεμάει βασικά, τι όπλα αντιμετωπίζει, πού βρίσκονται οι δυνάμεις του και είπε ότι φυσικά δεν πρόκειται να σταματήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μια συνέχιση του πολέμου με δυστυχώς να συνεχίζονται και πάρα πολλά, να υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία ακολουθεί μια πολιτική χτυπήματος στον ενεργειακό τομέα αλλά χτυπάει και πολιτικές υποδομές όπως η αποδάκηση. Οι αποθήκες της Wildberries που ουσιαστικά είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που πουλάει.

0: τα πάντα, mm-hmm. όπως είναι το δικό μας το Σκρούτζ, ας πούμε, εδώ. Mm-hmm. Ήμουν πελάτης της όσα χρόνια ήμουν στη Ρωσία. Χτυπάει λοιπόν τις κεντρικές επιτύχεις αυτού του κολοσσού της Wildberries, προσπαθώντας ουσιαστικά να σπείρει τρόμο στον πληθυσμό. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ρώσοι που αντιμετωπίζουν πλέον σκεπτικιστικά την όλη ιστορία, αλλά υπάρχουν και αυτοί που επιμένουν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πλέον η Ουκρανία με μεγαλύτερη δύναμη. Δεν υπάρχει διέξοδος προς το παρόν. Υπάρχουν οι μόνιμες διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν οι φωνές που λένε να επιστρέψουμε στη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης, στην ατζέντα της Κωνσταντινούπολης. Αλλά δυστυχώς όλα πηγαίνουν σε πολύ αργό ρυθμό.
1: Είπατε διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχουν επαφές, ούτε σκιώδεις επαφές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν.
0: Επαφές υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, λέτε.
0: Υπάρχουν. Γι' αυτό βλέπουμε και
1: δεν ανακοινώνονται, αλλά υπάρχουν.
0: Και ανταλλαγές εχμαλώτων βλέπουμε.
1: Α, σε αυτό το επίπεδο.
0: Το επίπεδο είναι χαμηλό, δυστυχώς.
1: Ναι. Και είναι απευθείας το επίπεδο, δεν είναι εκ του συνεγγύης μέσω τρίτων. Είναι ρωσοουκρανικό το επίπεδο αυτό, σε αυτό το χαμηλό επίπεδο.
0: Ρωσοουκρανικό, αλλά πολύ χαμηλό επίπεδο.
1: Πολύ χαμηλό επίπεδο, ναι.
0: Αντίθετα, υπάρχουν και πρωτοβουλίες. Τραμπ, για παράδειγμα, ο οποίος συνομιλεί και με Πούτιν και με
1: Ζελένσκι.
0: Αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
1: Πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα και για τους Ευρωπαίους με την τακτική που ακολουθούν. Δηλαδή. Η Ευρώπη δεν επιλύει τα δικά της προβλήματα στην πλάτη της Ουκρανικής κρίσης, εν πάση περιπτώσει.
0: Σε καμία περίπτωση, ίσα τα επιτείνει. Η Ευρώπη έχει καταφέρει να αποδεχτεί το αφήγημα μιας επιθετικής Ρωσίας που δεν θα σταματήσει με την Ουκρανία, θα συνεχίσει παρακάτω. Έτσι. Mm-hmm. Έχει καταφέρει να, αντί να προσπαθεί για την ειρήνη, να έχει θέσει ως στόχο την σε εισαγωγικά ασφάλεια, γιατί αυτό που δημιουργείται δεν λέγεται ασφάλεια, λέγεται μόνιμη ανασφάλεια, mm-hmm. εξοπλίζεται προς τα ανατολικά, προς τα ρωσικά σύνορα, μεταφέρει δυνάμεις προς τα εκεί, ενισχύει σταθερά την Ουκρανία. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που λέω ότι σε μια περίπτωση αναθεωρητισμού, αλλαγής συνόρων, αυτό θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη, όχι όμως μόνο στη Ρωσία. Αλλά έχουμε και εδώ την Τουρκία, έτσι. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα δεν καλλιεργείται η κουλτούρα ειρήνης. Ενώ για κάποια στιγμή, αν θυμάστε, υπήρξε το ζήτημα να έρθει η Ευρώπη επιτέλους σε επαφή με τη Ρωσία. Για να μιλήσεις για ειρήνη, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον θεωρητικά αντίπαλο. Όταν δεν υπάρχει αυτή η επαφή, δεν μπορείς να μιλάς και για την ειρήνη.
1: Έχουμε λοιπόν εδώ αυτό το αδιέξοδο. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει παράγοντας που πιέζει προς, πέρα από τα λόγια δηλαδή, επί της ουσίας που πιέζει στο να υπάρξει κάποια διευθέτηση. Η ίδια εικόνα είναι και στη Μέση Ανατολή.
0: Στη Μέση Ανατολή έχουμε το ζήτημα να θέλουν και οι δύο την ειρήνη, αλλά να θέλουν αυτή την ειρήνη προσπαθώντας να δείξουν ότι είναι οι νικητές. Είχαμε αυτή τη συμφωνία και κυρίαση εκεί στο Ιράν. Έτσι. Που δεν λειτουργήσε, γιατί από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα παραβιάστηκε πρώτα από τους Ισραηλινούς στο Λίβανο και ακολούθησαν τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Έχουμε μπει σε ένα παιχνίδι αντιπίνων, δηλαδή μας χτυπήσατε, τώρα είναι η σειρά μας, είπε ο Τραμπ. Λες και παίζει ένα παιχνίδι, μόνο που εδώ το τίμημα είναι η παγκόσμια οικονομία, είναι ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Κάτι που δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τον πρόεδρο Τραμπ, που στο βωμό και κάποιων επιχειρηματικών συμφερόντων συνεχίζει, αλλά θέλοντας πάντα, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλό του ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει και να αποσυρθεί, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να δικαιολογεί το κόστος ενός πολέμου που διαρκεί ήδη 5 μήνες, 6. Mm-hmm. Είναι επίσης πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει να κάνει με εμπιστοσύνη. Δεν μπορούν οι Ιρανοί να εμπιστευτούν τους Αμερικανούς, δεν μπορούν ούτε οι Αμερικανοί να εμπιστευτούν τους Ιρανούς, και έτσι έχουμε φτάσει να είναι το κύριο ζήτημα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, στενά που ήταν ανοιχτά πριν αρχίσει ο πόλεμος, ενώ να υπάρχει μια μόνιμη αστάθεια και μόνιμη διάκριση της σύγκρουσης σε ολόκληρο τον Περσικό κόλπο. Είναι εντυπωσιακό ότι οι χώρες του κόλπου, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, που δέχονται πλήγματα από, το, από το Ιράν, χωρίς να έχουν ανταποδώσει μέχρι τώρα, όπως είναι το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και δεν δέχονται μόνο οι αμερικανικές βάσεις εκεί, υπάρχουν πλήγματα και σε πολιτικές υποδομές, παρόλα αυτά επιμένουν στην αποκλιμάκωση, γιατί αντιλαμβάνονται τι σημαίνει το κόστος μιας γενικευμένης σύγκρουσης στην περιοχή. Ακόμη και η Σαουδική Αραβία, που την είδαμε να εμπλέκεται σε ένα χτύπημα σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Άμυνας, ο πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν, με τον Τραμπ, του μίλησε για αποκλιμάκωση, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχουν και εκεί διαπραγματεύσεις, είναι έντονη κινητικότητα, με το Πακιστάν να κυριαρχεί και την Τουρκία σε δεύτερο επίπεδο, η Τουρκία που εμπλέκεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Είναι στο Συμβούλιο Ειρήνης, είναι αυτή που διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία που έκανε χθες η Χαμάς για τα όπλα. Διαπραγματεύεται στον πόλεμο του Ιράν μαζί με το Πακιστάν. Βρίσκεται και στην Ουκρανία με την πλατφόρμα της Κωνσταντινούπολης. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι ρευστά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς το παρόν αυτή τη στιγμή, αλλά όλοι θέλουν να απεμπλακούν.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Και αυτό, αν θέλετε, αντανακλάται και στις τιμές του πετρελαίου στην αγορά. Δεν βλέπουμε δηλαδή εκείνη την έντονη εκτείναξη προς τα πάνω των τιμών. Το πετρέλαιο κρατιέται στα 87 περίπου, που είναι 12% πάνω από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ότι μία υπάρχει συγκρατημένη
1: μια εκτίμηση ότι είναι κάπως θα ξεμπλέξει.
0: Αλλά υπάρχουν και παράλογα χτυπήματα που ουσιαστικά επεκτείνουν τη σύγκρουση. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούν θεωρητικά όλοι να το περιορίσουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα γεγονότα δεν πάνε διακοπές, ούτε οι πόλεμοι θα πάνε διακοπές, δυστυχώς.
0: Εσείς όμως μαθαίνω θα πάτε.
1: Κάτι θα κάνουμε λίγες μέρες κι εμείς κάπως. Λέω για να γυρίσουμε σοφότεροι. Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Τώρα δεν ξέρω πόσο σοφότερος θα γυρίσω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ευτυχή. Θα
0: να είστε καλά. Και καλές διακοπές.
1: Και σε εσάς το εύχομαι, όσο μπορείτε να ξεκουραστείτε, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τρασίβλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος και οικονομολόγος.

Λοιπόν, τρέχει ο χρόνος, πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια θα σας χαιρετήσουν για αυτή τη σεζόν για λίγες μέρες. Βεβαίως και θα συνεχιστούν εκπομπές και βεβαίως θα υπάρχουν άξιοι συνάδελφοι που θα συνεχίσουν να συνημερώνουν και για τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μην έχετε ανησυχία και αμφιβολία γι' αυτό. Θα ήθελα να πω επίσης, μην χάσετε την αυγή της Κυριακής και όλες τις εφημερίδες της Κυριακάτικης στην αυγή όλες τις Κυριακές μέσα στον Αύγουστο. Από μένα το Σπύρος Ρωμανίδη, λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όσους, εύχομαι σε όλους να μπορούν να πάνε κάποιες μέρες να ξεκουραστούν με την οικογένειά τους, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν φεύγετε και τώρα από το κόκκινο, έρχονται Καψόχας Βούλγαρης, Αντώνης Ριγόπουλος και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυποπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Απαγορευτικό απόπλου εκδόθηκε για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά αντίθετα τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται με εξαίρεση το Blue Star Paros. Τα δρομολόγια των Αργοσαρονικών εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Νέες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, όπου ήδη παρουσιάζεται καλύτερη εικόνα, αλλά και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη στο Ξηρόμερο Ετώλα Καρνανίας. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, ξεκίνησε για τρίτη μέρα σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις φωτιάς. Οι δυνάμεις θα παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Εν τω μεταξύ, από τις αρχές έγινε παράλληλα γνωστό ότι συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό επίσης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Δύσκολη η περασμένη νύχτα και για την Πάρο, όπου υπήρξαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Άσπρο Χωριό και Τρυπητή. Στο νησί έφτασαν με το πλοίο της γραμμής πυροσβέστες από τον Πειραιά, οι οποίοι επιχειρούσαν όλη νύχτα συνδράμοντας τα πεζοπόρα τμήματα. Η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και την Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Σήμερα κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζομένου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιχειρώντας να ασκήσει πολιτική κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Διαμαντοπούλου επέλεξε να αναφερθεί στην Αυγή και στο ραδιοσταθμό Στο Κόκκινο με ισχυρισμούς για τα δύο μέσα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Μπουλέκος, Γενικός Διευθυντής των δύο μέσων, η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, όμως κατάφερε να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και να αποκαταστήσει την οικονομική τους σταθερότητα. Ο Γενικός Διευθυντής των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η πραγματικότητα είναι μία. Τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους έχουν αποπληρωθεί πλήρως, ενώ οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις της εθελούσες εξόδους υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Στο Κόκκινο αποτελούν την καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης, συμπληρώνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να στηρίζει την παρουσία και, τη λειτουργία τους, καταλήγει ο Γιάννης Μπουλέκος. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης. Όπως τόνισε, αποκλείστηκαν από την ακρόαση φορέων η ΚΕΔΕ, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης, αιρετοί δήμαρχοι περιφερειακών ενωτήτων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής και δεν υπήρχε ούτε ένας εκπρόσωπος των οργανισμών έγκυων βελτιώσεων, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως παράδειγμα κακής νομοθέτησης αλλά και σκόπιμες από την πλευρά της κυβέρνησης. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα. Επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους των οικολόγων πράσινων Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς φέρεται να συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα, αποκάλυψε ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης στο BBC. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική συμφωνία, η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας, με σταδιακή Ισραηλινή αποχώρηση. Η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γειτονές της, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε η συμφωνία. Εν τω μεταξύ, αναμένεται η επίσημη απάντηση από το Ισραήλ. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί μεταξύ των μεταναστών που προσπάθησαν να εισέλθουν χθες Πέμπτη στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ισπανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 2 έως 3.000 άνθρωποι πέρασαν μαζικά στη Θέουτα χθες από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, από όπου μετανάστες εισέβαλαν βασικά από το Μαρόκο. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και στους δύο θύλακες παρατηρούνται κατά διαστήματα μαζικές εισρωές ή απόπειρες εισόδου μεταναστών. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στις αθλητικές ειδήσεις, την ήττα από την Ισπανία με 69-66 γνώρισε η Εθνική Εφήβων στα πρώιμη τελικά του EuroBasket U18. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε ακόμα και με 29 πόντους απέναντι στην Ισπανία, όμως κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά ητήθηκε με 69-66.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο, πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

έτσι στα ρηχά να πλατσουρίζω. Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά, σαν με βλέπει σκεπτικό και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια.

0: Για να δεις πόσο καλός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυξάνει το αφορολόγητο στα τύψη, στα μπουρμπάρ των σερβιτόρων.
1: Να.
0: 6.000 λέει το χρόνο αφορολόγητο. Δεν θα αφορολογεί. Μέχρι 6.000. Για να δεις δηλαδή, εσύ να τα βλέπεις αυτά.
1: Πάει να πιάσει την ελίτ των μπουρμπουάρα εκεί που παίρνουν, ας πούμε, γιατί τα 6 χιλιάρικα είναι για πλάκα. Σκέψου ότι διαβάζω κάτι και κάτι φορές ότι εκεί στη Μύκονο, ας πούμε, που μαζεύονται όλοι αυτοί, υπάρχουν διάσημοι αθλητές, μπασκεμπολίστες κλπ. Διαβάζω κατά καιρούς, άφησε λέει 1500 ευρώ μπουρμπουάρι, το ευχαριστήθηκε δηλαδή από το. Ή κάτι Άραβες που έρχονται εκεί πέρα και κάνουν επίδειξη στην αυτή, αφήνουν κάτι μπουρμπουάρ τρελά. Οπότε αυτοί με 2-3 μπουρμπουάρ το καλύψαν το αφορολόγητο. Πάνε να πιάσει λοιπόν την ελίτ. Είναι ταξικό το θέμα και των μπουρμπουάρ. Έχουν. Τι σκαρφίστηκαν οι άνθρωποι. Εδώ σκαρφίστηκαν να εμπορευματοποιήσουν, για να μην μιλάμε ακόμα για ιδιωτικοποίηση, να εμπορευματοποιήσουν το νερό, Γιώργο. Το νερό το εμπορευματοποιούν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι το προστάδιο για την ιδιωτικοποίηση. Σε όλες τις χώρες της γης, Ευρώπης κλπ., όσοι αποτόλμησαν κάτι τέτοιο, για να πούμε τα σοβαρά, γιατί αυτά θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, επανέφεραν Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία κλπ. Επανέφεραν στους δήμους και στο κράτος την διαχείριση και τη χρήση του νερού, υιοθετώντας στην ουσία τη βασική αρχή του οργανισμού, της χάρτας

0: του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι στο νερό. Και έρχονται τώρα αυτοί και εμπορευματοποιούν το νερό. Γιατί? Γιατί λέει δεν μπορούν. Τι δεν μπορείς? Δεν κατάλαβα τι δεν μπορείς. Η απόφαση είναι να μπορείς.
1: Έτσι.
0: Να βρεις λοιπόν πώς θα συνεργαστούν οι δύναμοι, οι δήμοι, οι κοινότητες και οι περιφέρειες, να φτιαχτούν οι υποδομές.
1: Έτσι.
0: Που χρειάζονται, διότι εμείς τις πληρώνουμε τις υποδομές, δεν τις πληρώνει κανένας.
1: Τώρα, αυτό που λέγαμε και στο Λονδίνο και στο Παρίσι, πάθαιναν όλοι σαλμονέλα. Ποιος ιδιώτης έκανε έργα? Αλήθεια τώρα, θα πάει κάποιος ιδιώτης να δώσει ένα δις για να κάνει έργα υποδομής? Εμείς θα τα πληρώσουμε αυτά τα έργα υποδομής και αυτός θα παίρνει τα κέρδη. Αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κάνει την ίδια διαδρομή. Θέλει να μπουν κάποιοι ιδιώτες μέσα να οικονομήσουν πόσα θα οικονομήσουν και μετά δεν βαριέσαι, ας φύγουν. Οικονόμα, οικονόμα είναι. Θα πάρουν πόσα είναι να πάρουν. Αλλά και αυτό που λες, ότι όπου και αν έχει ιδιωτικοποιηθεί το νερό, το έχουν πάρει πίσω ή οι δήμοι ή το κράτος. Πουθενά δεν έμεινε ιδιωτικό το νερό. Στο μεταξύ, διαβάζω τώρα για την ελληνική στατιστική αρχή Σωτήρη ότι λέει νέο γύρο ανατιμήσεων που κινδυνεύει να περάσει απευθείας στον καταναλωτή, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους ήδη εξαντλησμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, που αναγγέλουν τα τελευταία στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής.
0: Ναι, γιατί αυξήθηκε ο δείχτης τιμών στην παραγωγή. Ναι. Δηλαδή έχει ανέβει από κάτω το κόστος και θα μετακυληθεί βέβαια στην κατανάλωση όλα αυτά.
1: Η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα, στις πρώτες ύλες, στην ενέργεια, επιβαρύνει το κόστος παραγωγής, αυτό που λες. Και τι λέει ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό, εισαγόμενη μάλλον.
0: Συμφωνίες κυρίων.
1: Συμφωνία κυρίων.
0: Εδώ θα έτσι, το λύσουμε έτσι, έτσι. Το πράγμα.
1: Θα κάνουν συμφωνία κυρίων με όλα αυτά.
0: Σε όλα. 8,5% νομίζω ότι αυξήθηκε το κόστος των τιμών χοντρικής από κάτω, δηλαδή
1: 8%.
0: Στην παραγωγή. 8? Εκεί καλά το είδα.
1: Φαντάσου λοιπόν τι γίνεται.
0: Όλο αυτό λοιπόν, αν το σκεφτείς, το 8% είναι τουλάχιστον διπλάσιο, αφού περάσει από τις ενδιάμεσες διαδικασίες μεσαίους που με τα πράτες και όλους αυτούς για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή η τιμή η οποία είναι στα ύψη. Μια χαρά ζούμε, μια χαρά.
1: Κοίταξε, σύμφωνα με τα στοιχεία, έτσι, καύσιμα και δηληστήρια, οι τιμές παραγωγής στα παράγωγα πετρελαίου εκτινάθηκαν κατά 32,4%. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σημειώθηκε αύξηση 14,8%. Ίδρευση, οι τιμές στην παροχή νερού ανέβηκαν κατά 11,7%. Ρεύμα και φυσικό αέριο καταγράφηκε αύξηση 3,9%. Και τρόφιμα, η βιομηχανία τροφίμων σημείωσε νέα αύξηση 2% στις τιμές παραγωγής, δείχνοντας ότι πιέζει τα βασικά αγαθά διατροφής, δεν λέει να σταματήσει. Αυτά.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να του το πει ούτε η Ελστάτ, ούτε να του το πούμε εμείς. Απλά εντάξει, εμείς κάνουμε.
1: Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ.
0: Αλλά το βλέπει καθημερινά τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να του. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού που λέμε. Τώρα, εκείνο που μου έκανε εντύπωση έτσι επίσης, Γιώργο, έβλεπα χθες τις αναφορές του Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Η ουσία την οποία κατά τη γνώμη μου ανέδειξε ήταν αυτό που κάλεσε όλους τους πρωτοκλασσάτους βουλευτές και υπουργούς να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα τοπικά μέσα και παντού, εν πάση περιπτώσει αυτή η επικοινωνία την οποία λατρεύει ο κύριος Μητσοτάκης, και να μιλούν όχι μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς τους, αλλά να μιλούν για τα πάντα, για το κυβερνητικό έργο και τους κάλεσε. Λοιπόν, αυτό για μένα σημαίνει πολλά. Πρώτον, καταρχήν ήταν ολοφάνερο μήνυμα στον κύριο Δένδια ότι κοίταξε να δεις, βγες μπροστά και μην μαζεύεις. Έτσι δεν είπα. Το άλλο όμως που είναι σημαντικότερο όλο είναι ότι η αντίληψη περί επιτελικής λειτουργίας του κράτους και του κόμματος βεβαίως

0: γιατί εσείς βγήκατε και δεν είπατε τα σωστά.
1: Αυτά που έπρεπε.
0: Αυτά που έπρεπε. Άρα λοιπόν είναι, όχι ότι τον έπιασε τώρα η πρεμούρα του κύριο Μητσοτάκη, γιατί ξαφνικά δεν βγαίνουν τα στελέχη του, μια χαρά βγαίνουν. Άσε δε που με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιεί και ενθαρρύνει τα πάντα σφάζουν και τα πάντα μαχαιρώνουν άδωνη.
1: Ναι.
0: Που τα λέει όλα, δεν ασχολείται.
1: Όλα, όλα.
0: Μόνο με το δικό του τομέα δεν ασχολείται. Ο Άδωνης μιλάει για τα πάντα.
1: Κοίταξε, με το δικό του τομέα, επειδή τα έχει λύσει όλα, έχω δει και μια ανάρτηση, υπάρχει φωτογραφία έξω από τα κέντρα υγείας, καντιλάκι κτλ.
0: Ναι.
1: Ναι, τα έχει λύσει όλα και έχει ζητήσει να βάλουν και τη φωτογραφία του. Τα έχει κάνει όλα τέλεια ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Άδωνης. Και ο κύριος Μητσοτάκης βέβαιως θα επιμερίσει την ζημιά. Γιατί θα πει τι κάνατε, πού είσαστε εσείς. Και χτυπάει το καμπανάκι για όλους, έτσι. Και έχουν το μυαλό τους και στο Σαμαρά βέβαια, να προσπαθήσουν να μάθουν και από εκεί. Πήγε να πουλήσει ασφάλεια από το Αγαθονήσι. Μην τυχόν και πει τίποτα ο Σαμάρας. Τώρα, πλάκα-πλάκα, το τείχος στο Νεύρο έχει καιρό να πάει. Στο Νεύρο, κύριο Μητσοτάκης, να βγάλει φωτογραφία εκεί στο τείχος.
0: Τώρα θα κάνουν σπέκουλα με την υπόθεση αυτή της Ισπανίας.
1: Α, καλά.
0: Και θα δείξουν, θα πούνε, να καταλάβατε πόσο μπροστά είμαστε εμείς. Και ποιος είναι στην Ισπανία σοσιαλιστής.
1: Σοσιαλιστής.
0: Κατάλαβες.
1: Και επειδή τον επικαλούνται συχνά πυκνά στην Ελλάδα τον Σάντσεθ, για πράγματα που έχει κάνει και για τον ΦΠΑ και για άλλα και για την αντιπαράθεση που είχε με τον Τραμπ, και συχνά πυκνά τον επικαλούνται και εμείς τον έχουμε επικαλεστεί, τώρα σου λέει να ο Σάντσεθ τι κάνει εκεί ο σοσιαλιστής, τίποτα, ορίστε φωτιές κακό, και πάει λέγοντας που ο Σάντσεθ είχε περάσει μέχρι και άδεια στις γυναίκες για το γνωστό λόγο, μια φορά το μήνα.
0: Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι του Σάντσεθ η γυναίκα θα πάει φυλακή.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα δεν τα βλέπουμε αυτά. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί το ένα κράτος και πώς λειτουργεί το άλλο. Έτσι, για να λέμε και για αυτή.
1: Εδώ εξαιρούμε τις συζύγους.
0: Και για πολύ μικρότερο παράπτωμα από αυτά που βιώνουμε εδώ πέρα. Έτσι, για
1: και στην Αυστρία που πήγε, ξεχνά, στον Κούρτς.
0: Όχι, καθόλου δεν ξεχνάω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ μπαίνω στον πειρασμό και θα το διαβάσω η ΕΦΗ, γιατί κάποιοι μας λένε ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα όλων όσα, μα διαβάζουμε όσα μας συμφέρουν. Λέει ότι εσείς ανησυχείτε μήπως χάσει ψήφους στο ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο μικρός ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε, τι κάνει, χτυπάει την Ελλάς και προσπαθεί να κοντίνει τον Τσίπρα μέσα από τα ραδιόφωνά του. Αυτό είναι ο μονομέτωπος. Για σκεφτείτε το καλά. Λοιπόν, Έφη μου, δεν κατάλαβα που εμείς προσπαθήσαμε να κοντίνουμε τον Τσίπρα και που το άκουσες αυτό, σε αυτή τη συχνότητα την οποία ακούτε αυτή την ώρα. Δηλαδή, τι ακριβώς ήταν αυτό? Ίσως άλλο ραδιόφωνο ακούτε και άλλο πράγμα μας λέτε και μη μας αποδίδετε προθέσεις τις οποίες δεν έχουμε. Εδώ πέρα είναι πολιτική, αλλά να πω και κάτι, δεν έχει καμία σχέση δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς. Δεν είναι ο Τσίπρας αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, και αυτό το επέλεξε ο ίδιος ο Αλέξης. Σου απαντώ λοιπόν. Φρόντισε να πει ότι δεν θέλω το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τοξικός. Τι να κάνουμε τώρα. Ο τοξικός λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πει ποιο είναι το πρόγραμμά του και ποιες είναι οι θέσεις του. Σας είπαμε, είναι μικρός ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κρύψαμε κάτι, δεν έχουμε μεγαλείο εμείς, επειδή κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μεγάλος. Εμείς λέμε για το μικρό ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ξαναστηθεί στα πόδια.
1: Να βρει βηματισμό.
0: Να βρει βηματισμό. Πού είδες λοιπόν ότι χτυπάμε τον Αλέξη? Όχι σε εμάς, Έφη μου. Αν είναι σε άλλο ραδιόφωνο να το απευθύνεται αυτό το πράγμα και σε άλλους. Δεν είναι εδώ πέρα κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή το να λέει κάποιος το πρόγραμμά του ή πάνω σε ένα ρεπορτάζ, γιατί αυτό που υπόθηκε, που είπαμε, είναι ότι πώς έφτασε η Διαμαντοπούλου στην Αυγή και στο Κόκκινο. Από εκεί δεν ξέρω τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει ο καθένας.
0: Ο Νίκος το έχει κάψει, το έχει κάνει λύσα. Ότι εμείς κάνουμε σπέκουλα υπέρ του Σαμαρά και εναντίον στο Τσίπρα. Δηλαδή εδώ έχουν καεί.
1: Μες στο μυαλό μας. Μες στο μυαλό μας.

0: Όμως. Εντάξει, Νίκο μου, οκ. Okay.
1: Κοίταξε, τώρα μας κατάλαβε ο Νίκος.
0: Μας κατάλαβε.
1: Μας κατάλαβε ότι είμαστε Σαμαρικοί.
0: Αυτό μας κατάλαβε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, μας κατάλαβε.
0: Εγώ περιμένω τώρα την πρόσκληση από το Σαμαρά να μας πει, ελάτε εδώ ρε παιδιά.
1: Πού θες να κατέβεις εσύ.
0: Τώρα με το Σαμαρά εκεί δεν είναι. Αφού είναι φανερό πια, εκεί πάμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να
1: αφού μας κατάλαβαν, αφού
0: μας κατάλαβαν, τι, να μην κρυφτούμε. Να μην κρύψουμε.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Γιατί, πώς έλεγε ο πατήρ Μητσοτάκης, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
1: Τι που έχει τους ώμους. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Λοιπόν, κοίταξε τι θα κάνουμε. Στο δεύτερο μισάωρο θα παίζουμε επανάληψη το πρώτο. Για όσους δεν κατάλαβαν.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει μια ενότητα τέτοια. Για όσους δεν μας άκουσαν, για όσους δεν κατάλαβαν. Μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο, μπορεί ένα φανάρι, μια κόρνα, κάτι να μην ακούσει κάποιος. Θα το κάνουμε έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Συμφωνείς.
0: Ξέρω εγώ, ναι. Μήπως τους κουράσουμε όμως. Και το καταλάβουν εις διπλούν ότι είμαστε Σαμαρικοί.
1: Ναι. Αφού το παραδεχτήκαμε, τι συζητάς τώρα.
0: Αυτό λέω, ότι εντάξει. Εξάγεται άλλωστε από τα συμφραζόμενα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Πού είχαμε μείνει. Στο Σαμαρά.
1: Στο Σαμαρά είχαμε.
0: Και από ό,τι θυμάμαι, σήμερα δεν είπαμε καν το όνομα Σαμαράς. Ναι, σήμερα δεν είπαμε καθόλου. Πώς μας
1: τώρα είδες με την ευκαιρία.
0: Πώς μας κατάλαβε ο Νίκος σήμερα κιόλας. Κατάλαβε πίσω από τις λέξεις.
1: Έτσι, γιατί σου λέει, αφού κατηγορούν τον Πασό, κατηγορούν τον Μητσοτάκη, κατηγορούν την Ελλάδα.
0: Και άλλοι θυμήθηκαν
1: το ΣΥΡΙΖΑ. Και
0: θυμήθηκε το τραγούδι. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Μην το βάλεις αυτό το τραγούδι, έτσι, γιατί ξέρεις.
1: Όχι, βάλε με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
0: Εγώ θυμάμαι έτσι ατάκες εποχής και τραγούδια. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι η κατάσταση στο... Για να πάμε στα ουσιώδη και να μην ξεχάσουμε. Είδες πάλι πώς χειρίζονται το θέμα της καταστροφής των πυρκαγιών. Δηλαδή... Έχουν συλλαμβάνουν με χειροπέδες παρακαλώ το δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο, τους αντιδημάρχους για να δείξουν την εικόνα, έτσι, τους αφήνουν, λες και έβαλε ο δήμαρχος στη φωτιά για να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Τώρα ανακοίνωσαν ότι στο Ρέθυμνο ευθύνεται υπάλληλος ανώτατος της ΔΕΔΙΕ. Του ΔΕΔΙΕ, πώς είναι αυτό το πράγμα, τέλος πάντων δεν ξέρω αν θηλυκό ή αρνητικό. Και όλα καλά καμωμένα. Κουβέντα για τους νεκρούς, κουβέντα για τις υποδομές που δεν έχουν.
1: Παθολογικά
0: γίνει,
1: έτσι, δεν είπαμε.
0: Παθολογικά. Κουβέντα για το τι δεν έκαναν για να αποφύγουν και να προστατεύσουν αυτά. Εδώ έχουμε δει όλη την ιστορία με την... ταχύτητα, το είδος του ανέμου, την ταχύτητα και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τίποτα άλλο. Και συλλαμβάνουμε ανθρώπους για να και πετύχουμε την εικόνα, να μείνει η εικόνα ας πούμε στον κόσμο,
1: αυτό.
0: Επικοινωνία με τις χειροπέδες για να μείνει αυτό. Και μετά δεν τους ενδιαφέρει το παρακάτω.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Το ότι καίγεται όλη η χώρα με το παραμικρό και το ότι κάτι επαναλαμβάνεται, οι φωτιές επαναλαμβάνονται, δεν θα σταματήσουν. Καίγεται και καταστρέφεται όλη η χώρα. Το χειμώνα πνίγεται και πλημμυρίζει. Δεν υπάρχει κανένας τίποτα. Όλα αυτά είναι η κλιματική κρίση. Για όλα. Η κλιματική κρίση, ο ΔΕΔΙΕ, πώς να σου πω, η κολόνα της ΔΕΗ που μπήκε λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Το δέντρο που έπεσε πάνω στο καλώδιο.
0: Ναι. Όλα αυτά για κάτι.
1: Αλλά για την υπογειοποίηση των καλωδίων εδώ
0: τίποτα
1: και 20 χρόνια, ας πούμε, κανείς δεν λέει. Έτσι,
0: τίποτα.
1: Που τους συζητείτε
0: και,
1: αυτό το θέμα.
0: Και δίνουμε λοιπόν και τροφή στο πόπολο να βλέπει το δήμαρχο και να λέει: Πόπο, τι δήμαρχους βγάζουμε, βρε παιδί μου, έτσι, τι είναι αυτοί οι δήμαρχοι.
1: Πάμε στον άλλο, τον καλύτερο.
0: Πάμε,
1: στις
0: εκλογές. Οι δήμαρχοι, ας πούμε, οι οποίοι καίνε τον τόπο τους. Να.
1: Έλατε.
0: Αυτοί είναι.
1: Να και τι γίνεται και την Ισπανία, τι να σου κάνει η κυβέρνηση, δες τι γίνεται εκεί στην Ισπανία και τη Γαλλία. Τι να σου κάνει και η κυβέρνηση.
0: Αυτή η εικόνα είναι που παρουσιάζουν, δυστυχώς.
1: Η εικόνα είναι δύναμη της εικόνας και πραγματικά γίνεται όλο αυτό που γίνεται με την επικοινωνία και τι να πω. Πραγματικά. Και το καταφέρνει αυτό ο Μητσοτάκης όμως, δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο αυτό. Το περνάει.
0: Ο Ηλίας μας ρωτάει πότε είπατε ότι είναι τοξικός. Δεν το είπε ο κύριος Τσίπρας, ναι, έχετε δίκιο. Το είπαν οι συνεργάτες του και πρωτοπάλι καρά του ότι είναι τοξικός ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, η απάντηση που θέλετε, ωραία. Κάνουμε σπίκουλα, μπερδεύουμε τα ονόματα λοιπόν. Το είπαν οι συνεργάτες του.
1: Ότι... Ο κύριος Γιακαντάρης, συγκεκριμένα να το πούμε.
0: Και νωρίτερα κάποιοι άλλοι, ότι είναι τοξικός και ότι είναι ιστορικά πεθαμένος. Ναι. Εντάξει τώρα, εδώ ζούμε ρε παιδιά. Ας καταλάβουμε τι λέγεται σε αυτό το παιχνίδι. Ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει και ας παίρνει και την ευθύνη αυτού που λέει, όπως παίρνουμε εμείς την ευθύνη αυτού που λέμε.
1: Γιατί δεν διαμαρτύρεστε κάτω από αυτές τις αναρτήσεις, αν είναι τοξικός ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και αν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο? Τον ιστορικό του κύκλο ένα κόμμα τον κλείνει όταν θα θελήσει ο ελληνικός λαός. Όχι πέντε δηλώσεις. Δεν μπορεί να κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ένα κόμμα επειδή το δήλωσαν κάποια στελέχη ενός άλλου κόμματος ή τον αποκάλεσαν τοξικό. Και βέβαια κατανοώ αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν πέρασαν ποτέ από την αριστερά. Στο εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια φρασιολογία.
0: Μα δεν τον βρίζαν αυτοί οι συγκεκριμένοι το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Και το ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά.
0: Οι συγκεκριμένοι, ας πούμε, αυτοί που.
1: Αυτό από το ποτάμι του Καραγκιόζη το ανέβαζε.
0: Το πριν, το προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν και ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Αυτοί οι ίδιοι τον βρίζανε.
1: Αυτοί που σήμερα τον στηρίζουν.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Είδαν το φως το αληθινό τώρα.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτά θέλετε να τα ξεχάσουμε τώρα, παιδιά. Πώς θα γίνει?
1: Όχι, εμείς
0: να
1: μην πούμε κάτι.
0: Να μην τολμήσουμε να πούμε. Κατά τα άλλα, εμείς κάνουμε πόλεμο. Ποιο πόλεμο κάνουμε? Πού είπαμε πόλεμο? Αναφέραμε τι έκανε και εξηγήσαμε γιατί έβγαλε την ανάρτηση που έβγαλε η Ελλάς, δηλαδή, και τι στόχευση είχε. Πολιτικά μιλήσαμε.
1: Αύριο από Δευτέρα λίστα με τραγούδια. Να μην αναφέρουμε τίποτα ποτέ.
0: Πάμε σε.
1: Ένθετο. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Υγεία. Δελτίο ειδήσεων Αγγέλα Ταρζάνου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά τη Κοσμοτέ Telecom. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλή σας μέρα. Ο κίνδυνος στη ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου δεν αφορά μόνο το αρχικό αιμορραγικό επεισόδιο, αλλά κυρίως τις επιπλοκές που μπορεί να ακολουθήσουν. Ωστόσο, η έγκαιρη παρέμβαση στη ρήξη ανευρίσματος σώζει ζωές. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Σοφία Βασιλοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια νευρολογίας εγκυακών εγκεφαλικών νοσημάτων του ΕΚΠΑ. Κυρία Βασιλοπούλου, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Τι είναι το ανεύρισμα εγκεφάλου και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη δημιουργία του?
4: Το ανεύρισμα εγκεφάλου είναι μία παθολογία των αγκείων, μία παθολογική προσεκβολή των αγκείων. Όταν ελεπταίνει σε ένα σημείο, κάνει μια φωλίτσα και ο κίνδυνος αυτού, ο μεγάλος κίνδυνος είναι να σπάσει. Τώρα, για ποιο λόγο να σπάσει? Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που ενοχοποιούνται. Είτε υπάρχει κάποια νόσος κληρονομική, που είναι τα πιο σπάνια βέβαια αυτά, ή υπάρχουν οι κλασικοί παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι το κάπνισμα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει, να μεγαλώσει και να κάνει ένα ανέβρισμα να σπάσει. Ο αλκοολισμός, η υπέρταση, αν παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα, μπορεί και αυτή να επιδεινώσει ένα ανέβρισμα, να το μεγαλώσει. Αυτά κυρίως.
3: Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά συμπτώματα για την ύπαρξη του ανεβρίσματος ή τα συμπτώματα δυστυχώς φαίνονται μόνο όταν γίνει η ρήξη του ανεβρίσματος, κυρία Βασιλοπούλου?
4: Ένα ανέβρισμα για να δώσει συμπτώματα καταρχήν θα πρέπει να είναι από ένα μέγεθος και πάνω. Επομένως υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτά που δεν έχουν ραγεί και αυτά που έχουν ραγεί. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα είναι όταν ραγεί ένα ανέβρισμα που κάνει μια εγκεφαλική αιμορραγία, και αυτό βέβαια είναι και το αφεκτέ και το πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Όταν δεν έχει ραγεί, αυτή η κατηγορία δηλαδή των ανεβρισμάτων, αυτό που μπορεί να προκαλέσει είναι ένα επειδή μεγαλώνει σε ένα χώρο που είναι πολύ περιορισμένος, γιατί ο εγκέφαλος, όπως ξέρετε, είναι μέσα στο κρανίο και αυτός είναι ένας χώρος περιορισμένος, δεν χωράνε παρουσίες άλλων, θα δημιουργήσει πιεστικά φαινόμενα και έτσι μπορεί να το καταλάβεις από κάποιο πιεστικό φαινόμενο, δηλαδή να παραλύσει κάποιο νεύρο, κάποιος ασθενής να κάνει μια δικλοπία και να είναι κάποιο νεύρο του ματιού το οποίο πιέζεται. Συνήθως αυτό είναι μια εκδήλωση πιεστική που δεν ανήκει στη ρήξη και που μπορεί να προκαλέσει τη διάγνωση αυτή.
3: Και πώς τίθεται τη διάγνωση, μιας και μιλήσατε, κυρία Βασιλοπούλ, της ύπαρξης ανευρίσματος του κεφάλου?
4: Εξαρτάται πάλι. Ανάλογα με την κλινική εικόνα. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι κάποιος ασθενής να έχει ένα σύμπτωμα, να παραπονηθεί στο γιατρό του για αυτό το σύμπτωμα και ο γιατρός του ανάλογα να κατευθυνθεί. Να ζητήσει απεικονιστικές εξετάσεις, τις οποίες θα τις συνυπολογίσει με την κλινική εικόνα. Η μαγνητική τομογραφία και η μαγνητική αγγιογραφία είναι εξετάσεις οι οποίες είναι έτσι μεγάλη ευκρίνεια, θα δείξουν ένα νεύρημα και συνήθως θα μας δώσουν και πληροφορίες σε σχέση με την θέση του, με το μέγεθός του κλπ. Άλλοι όμως να πω ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η κλινική εικόνα. Υπάρχουν ασυμπτωματικά ανευρίσματα, τα οποία είναι πιο μικρά, μπορούμε να τα σχηματίσουμε και τυχαία, κάνοντας έλεγχο για κάποιο άλλο λόγο. Να μην δώσει δηλαδή συμπτώματα, να κάνουμε μια μαγνητική ή μια αξονική για έναν άλλο λόγο ή να το ανακαλύψουμε τυχαία. Υπάρχουν λοιπόν και αυτή η κατηγορία. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο λόγος για τον οποίο γίνεται η εξέταση.
3: Και υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το νεύρισμα πριν προκληθεί η ρήξη? Και τι σημαίνει η ρήξη για τη ζωή του ασθενούς, κυρία Βασιλοπούλου?
4: Η ρήξη είναι μια πάρα πολύ βαριά κλινική εικόνα. Πολύ σημαντικό επίγονο, ίσως από τα πιο επίγοντα που έχουμε στην ιατρική. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη θνησιμότητα και καταλήγει και πολύ μεγάλη αναπηρία. Είναι λοιπόν να μπορούμε να τα διαγνώσουμε τα ανευρίσματα νωρίτερα για να παρέμβουμε σε αυτά. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του ανευρίσματος. Άρα δεν είναι όλα τα ανευρίσματα, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, όλα τα ανευρίσματα. Υπάρχουν μικρά ανευρίσματα τα οποία δεν προκαλούν κάτι. Από ένα μέγεθος και πάνω μπορούν να καταστούν επικίνδυνα και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είτε μέσω νευροχειρουργικής επέμβασης είτε μέσω ενδοαυλικής, αυτό που λέμε δηλαδή με τους επεμβατικούς νευροακτινολόγους, να καταφέρουμε να το βγάλουμε από την κυκλοφορία, ώστε να, ακόμα και αν σπάσει, να μην δημιουργήσει συμπτώματα. Ή μάλλον να μην σπάσει, να καταφέρουμε να το βγάλουμε από την κυκλοφορία, ώστε να μην κινδυνεύει ο ασθενής. Αυτό γίνεται με καινούργια, έτσι, τα οποία όλο και εξελίσσονται, καινούργιους καθετήρες, καινούργια εργαλεία εισαγωγικά, που μετά από μια ομάδα που θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος, η εντόπιση, η ηλικία του ασθενούς, το οικογενειακό του ιστορικό, θα αποφασιστεί ποια είναι η καλύτερη μέθοδος.
3: Και από τη στιγμή που γίνεται η ρήξη του ανευρίσματος, κυρία Βασιλοπούλου, τι ποσοστό υπάρχει θεραπείας ώστε να μην καταλήξει ο ασθενής?
4: Αυτό δεν είναι θέμα ποσοστού. Εξαρτάται από το μέγεθος, από το που έχει γίνει η ρήξη και από το τι υπόλοιμα αφήνουν στον ασθενή. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, άπαξ και γίνει μια μεγάλη ενδοκεφαλική αιμορραγία, τα πράγματα μετά είναι πολύ δύσκολα.
3: Μάλιστα.
4: Θα πρέπει πάντως σίγουρα να υπάρξει άμεση ιατρική βοήθεια. Αυτό είναι που μπορώ να σας πω σαν γενικό κανόνα. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος έχει ή υπάρχει υποψία για τέτοια ιστορία, θα πρέπει σίγουρα άμεσα να απευθυνθεί στο πλησιέστερο
3: νοσοκομείο. Κυρία Βασιλοπούλη, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε όσον αφορά το νεύρισμα του εγκεφάλου και την πρόληψή του. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Ευχαριστώ εγώ πολύ, καλημέρα.
3: Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβα, στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς το Καπαρέλι. Νέες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας, στη Δυτική Αχαΐα, όπου ήδη παρουσιάζεται καλύτερη εικόνα, αλλά και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη, στο οξυρόμερο Έτωλο Ακαρνανίας. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά αντίθετα τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται με εξαίρεση το Blue Star Paros. Τα δρομολόγια των Αργοσαρονικό προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Χωρίς την συνδρομή εναέριων μέσων ξεκίνησε για τρίτη μέρα σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της φωτιάς. Εν τω μεταξύ από τις αρχές έγινε παράλληλα γνωστό ότι συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό επίσης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Δύσκολη η περασμένη νύχτα, όπου υπήρξαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Άσπρο Χωριό και Τρυπητή. Η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και στην Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρουσίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Σήμερα κηδεύεται στο Αγρίνιο τόπο καταγωγής του ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζόμενου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που ετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Όπως τόνισε, αποκλείστηκαν από την ακρόαση φορέων η ΚΕΔΕ, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης Αποχέτευσης, αιρετοί δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ενώ δεν υπήρξε ούτε ένας εκπρόσωπος των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων. Και χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως παράδειγμα κακής νομοθέτησης αλλά και σκοπιμότητας από την πλευρά της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον κύριο Μανατίδη. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους με το κίνημα SOS Τε το νερό. Σώστε το νερό, εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα, όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα. Επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους των οικολόγων Πρασίνων Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη. Στη διεθνή επικαιρότητα ανατρέπεται πριν καλά-καλά γνωστοποιηθεί η λεγόμενη ιστορική συμφωνία, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η οποία προέβλεπε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων δυνάμεων στη λωρίζα της Γάζας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως έγραψαν οι Times of Israel, αξιωματούχοι του Ισραήλ τόνισαν ότι η προτινόμενη συμφωνία δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στις Ισραηλινές απαιτήσεις. Αλλά και ο Γκάζι Χαμάντ, ανώτερος τέλεχος της Χαμάς, είπε πως η οργάνωση δεν θα ασχοληθεί με τα βήματα του αφοπλισμού πριν αποσύρει το Ισραήλ όλες τις δυνάμεις του από την περιοχή. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί μεταξύ των μεταναστών που προσπαθούσαν να εισέλθουν χθες Πέμπτη στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ισπανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 2 με 3 χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν μαζικά στη Θέουτα χθες από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, από όπου μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και στους δύο θύλακες παρατηρούνται κατά διαστήματα μαζικές εισρωές ή απόπειρες εισόδου μεταναστών. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από πλευράς Ισπανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βορειά άνεμη 8 μποφόρ στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.

and burn your bridges down. We make a little history.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Να πούμε, Σωτήρη, και στις ακροάτρες και στους ακροατές ότι από την επόμενη εβδομάδα δεν θα είσαι εδώ, από την επόμενη Δευτέρα.
1: Ποια επόμενη? Ναι, αύριο, μεθαύριο.
0: Παρασκευή δεν είναι σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, από μεθαύριο.
1: Ήγκη καινή ώρα.
0: Ναι. Να πούμε ότι παραιτήθηκες γιατί εντάσσεσαι στο κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, πάω να οργανώσω την προεκλογική μου έτσι εκστρατεία.
0: Θα βγαίνεις καλεσμένος εδώ?
1: Το μετά, ναι, βέβαια, ναι. Τι, ως πολιτικό πρόσωπο
0: θα
1: εννοείται.
0: Θα σε καλούμε, ναι.
1: Βέβαια. Αν με καλείτε. Αλλά εσύ θα με καλείς γιατί είσαι και εσύ κρυφοσαμαρικός.
0: Φανερό τώρα. Μετά το σημερινό φανερό.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα, επειδή μας ρωτάνε τι γίνεται στη Βουλή με το νομοσχέδιο για τα νερά,
0: για το νερό,
1: ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία και αυτό γίνεται. Όλοι οι βουλευτές θα ψηφίσουν με ονομαστικό τρόπο. Έτσι, αυτό γίνεται στη Βουλή για να μην... Ενδεχομένως θέλει να δει ποιοι είναι υπέρ και ποιοι είναι κατά. Όχι ότι θα αλλάξει τίποτα. Από ό,τι φαίνεται όλη η αντιπολίτευση είναι κατά και θα ψηφιστεί από τους κυβερνητικούς βουλευτές.
0: Και που επιμένει ο Μητσοτάκης ότι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, είναι απίστευτη όμως, έτσι.
1: Ναι, είναι εντάξει. Απίστευτη. Δεν ιδιωτικοποιείται σε πρώτη φάση,
0: ναι, το πάει
1: εμπορευματοποιείται, ναι. Για να είμαστε ακριβείς. Και σε δεύτερη φάση θα έρθει
0: βήμα, και
1: θα μπουν δηλαδή ό,τι έκανε, δηλαδή και στον πολιτισμό τι έκανε. Λέει ότι βάζω στη διαχείριση τους ιδιώτες για 6+6 χρόνια, θα προκηρύξω διαγωνισμό, αλλά για να μπει θα είναι ένας φωτογραφικός, φαντάζομαι, θα είναι.
0: Κάνει τέτοια Νέα Δημοκρατία?
1: Μπα, με τίποτα.
0: Θα δούμε.
1: Είναι άψογη, συνεπής και ακριβής. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα τα ζήσουμε αυτά.
0: Μάλιστα, να καλημερίσουμε τον πρώην Διευθύνων Σύμβουλο των ΕΛΠΕ και πρώην Διευθύνων Σύμβουλο της Enterprise Greece, τον κύριο Γρηγόρη Στεριούλη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας. Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βλέπουμε ότι μπορεί να δηλώνει η κυβέρνηση να λέει τι να λέει, ή να λέει 5 λεπτά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και όλα αυτά, αλλά όταν τα καύσιμα έχουν τραβήξει το δρόμο, την ανηφόρα, τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και λέγαμε νωρίτερα, βέβαια, και αφού το πετρέλαιο ακριβαίνει, ακριβαίνουν οι μεταφόρες, ακριβαίνουν και τελικά πάλι ο καταναλωτής είναι αυτός που την πληρώνει.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Πριν από ένα μήνα, πριν από μερικές μέρες βαζετών, όταν ερωτηθήκαμε για τα μέτρα αυτά, τα 40 εκατομμύρια από τη Μότορο και τα ελληνικά πετρέλαια, ήμασταν όλοι πολύ διστακτικοί. Λέγαμε μήπως είμαστε γκρινιάριδες, μήπως τελικά υπερβάλλουμε, μήπως. Τελικά απεδείχθηκε, πραγματικά αποδεικνύεται στην πράξη, ότι είναι οι δήμονες του πυροτεχνήματος, οι δήμονες της επικοινωνίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ακόμα και σε εμάς και σε εσάς φυσικά, που είστε σαφέστατα καλύτεροι από μένα, που ασχολείστε με το αντικείμενο, σηκώνει κανείς τα χέρια. Καταφέραν, ας πούμε, να πείσουν την κοινή γνώμη ότι η απραξία, γιατί περί απραξίας πρόκειται, είναι η καλύτερη μέθοδος διαχείρισης της ακρίβειας. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο προηγούμενο παγκόσμιο που θα μπορεί κανείς να το κάνει. Δώσανε σε 20 εκατομμύρια κάθε εταιρεία, πήραν σαν ανταλλάγματα πολλαπλάσια, μπορώ να σας πω αρκετά ανταλλάγματα που πήρανε, και η μέση αντίληψη που πέρασε στον κόσμο είναι ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, να είδατε μειώθηκαν οι τιμές και κλπ. Απίστευτο. Βλέποντας ακόμα χειρότερο, βλέπει κανείς ότι η ασυδοσία αυτή, οι τιμές που ανεβαίνουν, είναι οι τιμές του επόμενου μήνα. Είναι οι τιμές μετά από ένα μήνα. Αυτές που ανακοινώνονται, και αυτό θέλω να το προσέξετε κι εσείς, γιατί εντάξει, είναι ένα πολύ ειδικό θέμα, να το ξέρετε. Οι τιμές, αν με ανέβηκε το πέταλο, μιλάμε για ένα μήνα μετά. Είναι τα future που λέμε. Οι τιμές που είναι σήμερα είναι οι τιμές ένα μήνα πριν που ανακοινώθηκαν. Οι τιμές λοιπόν οι σημερινές είναι τιμές οι οποίες ήταν χαμηλότερες των 80 δολαρίων. Και έξω στα πρατήρια οι τιμές ανεβαίνουν. η παρακολούθηση τιμών που γίνεται φέρνει σαν θέμα της ανάλογα με το τι συμφέρει την future τιμή ή την προηγούμενη τιμή για να μπορέσει να καθυστερήσει την επίπτωση του τιμής του πετρελαίου στα πρατήρια. Και επομένως, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε άνοδο σε όλο το φάσμα το ενεργειακό, στο φάσμα των μετακινήσεων, στο φάσμα της οικιακής χρήσης, στον τουρισμό, οπουδήποτε, γιατί η ενέργεια αγκαλιάζει τα πάντα. Και ακόμη και κάτι σημαντικό, οι πιο πολλοί δημοσιογράφοι, και σας τιμάει αυτό που θα πω, ασχολούνται αποκλειστικά με την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία ηλεκτρική ενέργεια είναι το 30 μόνο της 100 της συνολικής ενέργειας, ενώ το 70 είναι τα υγρά καύσιμα. Και διαβάζει κανείς με θλίψη, θα διαβάσετε σίγουρα και εσείς χθες, ότι η Κύπρος ξεκινάει την εκμετάλλευση του ΚΟΠΕΔΕΞΗ, ότι συζητάει πώς θα τα υγροποιήσει στην Αίγυπτο, πώς θα το βγάλει, και εμείς μιλάμε για 20 εκατομμύρια, τα οποία έκανε δωρεά τα ελληνικά πετρέλαια και motor oil. Αυτό θα κατεβάσει 5 ή 10 cents την τιμή, η οποία έχει περάσει τα 2 ευρώ, και παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα μην κάνοντας τίποτα. Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να δίνει 5,5 δισεκατομμύρια στον κρατικό κορβανά, οι φόροι στα καύσιμα δηλαδή, οι τιμές είναι ανεξέλεγκτες και απλά παρακολουθούμε τα γεγονότα. Τι να πω, είναι πραγματικά πρωτοφανές αυτό που γίνεται.
0: Επειδή λέτε
2: και
0: ότι
2: χαίρομαι που το αναδεικνύετε, γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί που ασχολούνται.
0: Τώρα, με την ευκαιρία στο τρίπου έχουμε τον πρώην διευθύνοντα, να διορθώσω και το λάθος μου, τον κύριο Γρηγόρη Στεργιούλη, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΠΕ. Τι θα μπορούσε να αλλάξει, δηλαδή, ακόμα ας πούμε η λέξη δηληστήρια για κάποιους είναι απαγορευμένη λέξη. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί όλο αυτό, έστω και πρόσκαιρα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνει, γιατί υπάρχει και το προηγούμενο. Το θέμα είναι ότι πρέπει κανείς, παράδειγμα, η φορολόγηση των υπερκερδών, των ουρανοκατέβατων κερδών όπως λέμε, είναι τα ουρανοκατέβατα κέρδη, είναι τα κέρδη τα οποία επιτυγχάνει μια εταιρεία χωρίς να κάνει τίποτα. Είναι κέρδη που έρχονται από διεθνείς συγκυρίες. Αυτά, και όταν λέμε κέρδη, είναι κέρδη που πληρώνουν οι καταναλωτές, δεν είναι κάτι που έρχεται από τον ουρανό. Είναι κέρδη τα οποία βγαίνουν από τη ζεύγη των καταναλωτών. Εμείς είχαμε επιμείνει, μαζί με μεγάλη αρθρογραφία, ότι θα πρέπει τα κέρδη αυτά, σε ποσοστό, και αναγκάστηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει, από 30 έως 90% να τα φορολογήσει. Αυτό έβαλε 330 εκατομμύρια πριν από 2 χρόνια. Ένα ταμείο λοιπόν, όπου τα υπερκέρδη αυτά, με κάνουν υπολογισμό αποδεκτό από όλους, θα μπει μέσα για να χρηματοδοτήσει είτε χαμηλότερες τιμές, είτε κοινωνική ασφάλιση, είτε την ενεργειακή μετάβαση, που ήταν ένα μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον έργο για οποιαδήποτε μια σοβαρή κυβέρνηση, θα ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Μαζέψε 300 εκατομμύρια το χρόνο, σε 3 χρόνια είναι 1 δισεκατομμύριο, το οποίο μπορεί είτε να βοηθήσει τις τιμές, είτε να βοηθήσει την ενεργειακή μετάβαση, είτε να βοηθήσει οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο αφορούσε και το μοντέλο που κάναμε το 2018 για την άρευνα και εξόρυξη των ανθράκων. Πήραμε το μοντέλο της Νορβηγίας, που λέγαμε τα έσοδα να μην πάνε γενικά και αόριστα, να πάνε σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, σε έργα μετάβασης, ό,τι ακριβώς έκανε η Νορβηγία. Όλα αυτά ξεχάστηκαν. Όλα αυτά ξεχάστηκαν και μας έμεινε 20 εκατομμύρια δωρεά από μια εταιρεία.
1: Για να επικουρικά να προσθέσω πάνω στη σκέψη σας, έτσι με την ευκαιρία να πω, διαβάζω εδώ τα στοιχεία που δόθηκαν από το Reuters νομίζω. Η Shell, αυτός ο γίγαντας, ο κολοσσός αυτός της του πετρελαίου, ο οποίος ήταν βασικός χρηματοδότης του Τραμπ, να το θυμίσω. Διπλασίασε τα κέρδη του όσο μένονταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, διπλασίασε τα κέρδη του το τρίμηνο που μας πέρασε, που έκλεισε τον Ιούνιο. Πόσο ήταν από τα 5 περίπου δις, έφτασε στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: 9,7.
1: 9,8 για την ακρίβεια.
2: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα, κάτι πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και έχετε δίκιο, γι' αυτό το καταθέτω στη συζήτηση.
2: Εγώ να προσθέσω, χαίρομαι πάρα πολύ για την παρατήρησή σας, να προσθέσω ότι εκείνο που διαφεύγει από όλους μας είναι τα λεφτά αυτά κάποιος τα πληρώνει, από κάποια τσέπη βγαίνουν. Δεν είναι λεφτά τα οποία γεννιούνται κάπου. βγαίνουν από κάποια τσέπες. Και όταν βγαίνουν από μια τσέπη, κόβεται κάτι άλλο. Οι οικογενειακοί, οι προγραμματισμοί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και οι ενεργοβόρες μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν πληρώνουν τα χρήματα αυτά για να τα εισπράξει η κάθε Shell ή κάθε Motor Oil, κάθε Ελληνικά Πετρέλαια, κάθε εταιρεία διήλυσης, κόβουν κάτι άλλο. Από αλλού κόβονται. Από τροφές, από παιδεία, από διασκέδαση, από διακοπές, από. Ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος, ο Ντεμπρόινεν, τη Shell, όταν του μπήκε το ερώτημα αν πρέπει να φορολογηθούν τα αρωνακατέβατα κέρδη, είπε βεβαίως. Γιατί τι να. Φανταστείτε, τη Shell τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Τη Shell, αυτή που είπατε, όχι κάποια εταιρεία τυχαία. Και είπε, ουέ και αλίμονο αν οι καταναλωτές μας φτωχοποιηθούν για να αυξήσουν τα δικά μας κέρδη. Η Shell. Στην Ελλάδα θεωρήθηκε ότι είναι κέρδη τα οποία τα πετύχαμε και δεν πρέπει. Και γίνανε και δηλώσει. Μπορείτε να τι βρείτε εύκολα. Τα πετύχαμε, επομένως όταν χάνουμε λεφτά δεν μας βοηθάει κανείς, όταν έχουμε υπερκέρδη γιατί να φορολογηθούμε. Δηλαδή μια αναλγησία απέναντι στην κοινωνία, μια αναλγησία απέναντι σε ευάλωτες ομάδες, να σου πω και κάτι, μια αναλγησία απέναντι σε ανάπτυξη. Γιατί οι φούρνοι και όλα αυτά οι μεταφορές και οι υπόλοιποι, ενέργεια χρειάζονται να λειτουργήσουν. Είναι οι μικρομεσαίες επιχείρησεις υποφέρουν τη στιγμή αυτή. Υποφέρουν διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ή το τουρισμός.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αναλυσία. Και βγαίνει ότι εμείς κάναμε, ας πούμε, κάποια μέτρα, τα οποία ας μην τα χαρακτηρίσω. Είναι...
1: Μα είναι... τώρα έχουν, υποτίθεται ότι παίρνουν μέτρα, μιας και το λέτε, 5 και 10 λεπτά, ας πούμε, τη στιγμή που πια η τιμή των καυσίμων έχει φτάσει πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, ας πούμε, στη βενζίνη και δεν ξέρω πόσο είναι στο πετρέλαιο. Δηλαδή, τελικά ποιο είναι, άντε και επιβαρύνεται με κάποιο τρόπο εμέσως ένας προϋπολογισμός της τάξης των 10-20 εκατομμυρίων. Λύνεται το πρόβλημα.
2: Μα συνειδητοποιείτε ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες με πολύ μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία και η Ισπανία, πήρανε μέτρα μείωσης, έκτακτης μείωσης της φορολογίας των καυσίμων για να επιδοτεί, να ελαχιστοποιήσουν το ζήτημα της ακρίβειας των υγρών καυσίμων. Και βγήκε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και είπε ότι εμείς δεν το κάνουμε γιατί έτσι θα βοηθήσουν αυτούς που έχουν Πόρσε. Το θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα αυτό δεν αντέχει κριτική. Αυτό δεν αντέχει κριτική. Ας πούμε, είναι το θράσος ότι παιδιά δεν με ενδιαφέρει, κάντε ό,τι θέλετε, κόψτε το λαιμό σας, εγώ θέλω να εισπράττω παραπάνω χρήματα γιατί η άνοδος καυσίμου σημαίνει παραπάνω κρατικά έσοδα και θα ρίξω όλο μου το βάρος στην επικοινωνία λέγοντας ανέβηκα 5 cents, ανέβηκα 8 cents, έκανα ό,τι μπορούσα και τέρμα. Περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται δυστυχώς και το λέω έτσι με θλίψη διότι δεν υπάρχει αυτή η αναλγησία, είναι πρωτοφανής που ζούμε, πρωτοφανής.
1: Τώρα είδαμε από το. Έχουμε χρόνο ή μία τελευταία.
2: Βέβαια, ό,τι θέλετε, για το ψαχητές.
1: Ωραία. Μία τουλάχιστον τελευταία ερώτηση. Διαβάζαμε πριν βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, όπου οι τιμές χοντρικής αυξήθηκαν κατά 8%. Όπως ξέρετε, πολύ καλά το γνωρίζετε αυτό, θα φτάσουν το επόμενο διάστημα στην κατανάλωση. Περνάνε. Είναι το μεταβατικό στάδιο για να φτάσουμε στα ράφια, σε όλα τα επίπεδα. Και για τα καύσιμα βεβαίως το κόστος είναι υπέρογκο. Γιώργο, ήταν πάνω από 10%. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πόσο τα βλέπεις εκεί στην...
0: Ναι, τώρα μια στιγμούλα να μπω
1: είναι αυτά
2: είναι χειρότερα που είναι, λέτε.
1: Η χειρότερα.
0: Τα καύσιμα και δηληστήρια, οι τιμές παραγωγής στα παράγωγα πετρελαίου εκτινάχθηκαν κατά 32,4%.
2: Θα σας απογοητεύσω δυστυχώς. Θα σας απογοητεύσω με την κακή έννοια του όρου.
0: Ακόμη πιο πάνω.
2: Ενώ πανευρωπαϊκά η μέση τιμή αύξησης βενζίνης ήταν 12% και τον ντίζελ μέσω 14%, αν θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα περάσαν το 30%. Είναι απίστευτο. Η μέση τιμή κατά πλάτς, που είναι τα συμβόλαια που υπογράφονται, στην Ευρώπη ήταν λίγο πάνω από 10% και θα ήταν τριπλάσιο. Ακριβώς τριπλάσιο. Για να διασκεδαστούν λοιπόν αυτές οι υπέρογκες και ακατανόητες αυξήσεις, γιατί περί ακατανόητων αυξήσεων πρόκειται, αρκεί να σας πω το εξής. Οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα καθορίζονται από τις τιμές νότιο-ανατολικής Ευρώπης, τιμές Ιταλίας δηλαδή, συν κάποια μεταφορικά. Αυτή είναι η ιδέα. Πώς τώρα το 10% γίνεται 30%, πραγματικά ας το κρίνει ο καθένας μας. Ως το 10% στην κεντρική Ευρώπη, στην νότια Ευρώπη παντού, που αυξάνει τη μέση του ντίζελ και της βενζίνης, περίπου εκεί όπως είπατε, φτάνει στην Ελλάδα 33%. Αυτό μόνο η Επιτροπή Παρακολούθησης των Τιμών μπορεί να το απαντήσει.
1: Υπάρχει αυτή η Επιτροπή.
2: Θεωρητικά ναι.
1: Θεωρητικά.
2: Αυτή φροντίζει να ξέρει τις τιμές των πρατηρίων, λέει πηγαίνετε στο παρακάτω πρατήριο που είναι φτηνότερο, πηγαίνετε στο τάδε σούπερ μάρκετ που το γάλα είναι ένα σέντς λιγότερο από το διπλανό για να το πάρετε, το οποίο βέβαια ήταν κοροϊδία. Δεν αντέχουν κριτική αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι, ξέρετε, να πω ότι κάτι κάνω για να κρύψω ότι δεν κάνω τίποτα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Στεργιούλη.
2: Χαρά μου, πάντα στη διάθεσή σας.
1: Εμείς...
2: Εύχομαι να βοήθησα την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σας.
1: Αρκετά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Άστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Ήταν ο Γρηγόρης Στεργιούλης, πρώην διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece. Πάμε σε διαφημίσεις, επαρχόμαστε.
3: Στο κόκκινο. Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εγώ θα τραγουδήσω. Πάντως να δικαιολογήσω και το επάγγελμα που λένε αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, να πω ότι φεύγει τη Δευτέρα ο Σωτήρης, φεύγει και η Νικολέτα Σουραμάνη με άδεια. Εγώ δεν λέω τίποτα. Απλά λέω ότι φεύγουν με άδεια.
1: Όλο διαμαρτύρησε, σου βάλε το τραγουδάκι, ναι, τώρα. Εκεί με
0: ένα
1: λένε.
0: Χρόνο πριν φύγει,
1: με λένε Γιώργο.
0: Θυμήθηκε να βάλει και για μένα τραγούδι. Από πέρσι. Θυμήθηκε πριν φύγει με άδεια. Να βάλει ένα τραγούδι και για μένα. Να πω κάτι, Σωτήρη μου, επιτρέπεις. Λέει η Έφη, καλή σου μέρα Έφη, ότι ο μονομέτωπος, στέλνεις βέβαια ένα μεγάλο κείμενο, εν πάση περιπτώσει, ο μονομέτωπος κατά της δεξιάς ξεκινά από δίπλα μας, γιατί αυτό βγαίνει από τις πολιτικές εκπομπές του σταθμού, τα υπονόμενα με διάφορα νοητό και ούτω καθεξής. Ακούω τις θέσεις συνεντεύξεις εκπροσώπων του Πασόκ, μέχρι και τον Υπουργό Γεωργιάδη ακούσαμε παλιότερα, αλλά όχι παραδείγματος χάρη της Ελλάς. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκαν, έγιναν απλά μαδουρέοι. Τι δεν καταλαβαίνω, πρημοδοτεί ο σταθμός το τρίτο δημοσκοπικά τουλάχιστον κόμμα έναντι της Ελλάς. Έτσι θα σωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντί μας βρίσκεται η Ελλάς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναρωτηθείτε μήπως στραβά αρμενίζει η διεύθυνση διοίκηση του σταθμού με τις κατευθύνσεις που δίνει, γιατί ο γυαλός ποτέ δεν είναι στραβός. Αν συνεχιστεί αυτή η τακτική που καθημερινά με θυμώνει όλο και περισσότερο, ας αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρεια, γιατί όπως κάνετε εμένα να νιώθω, και αφού ασφαλώς ο σταθμός εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, την ψήφο μου στην κάλπη δεν θα την βρει πια. Κάτι πήγε στραβά, αλλά τις δηλώσεις Δούρου αλλάξατε. Κάτι πήγε να αλλάξει μετά τις δηλώσεις Δούρου, αλλά ξανακυλάτε. Τι γίνεται? Πάμε προς τη διάσπαση του νετρονίου με πραγματικό ενδιαφέρον. Επειδή λοιπόν είναι ειλικρινής αυτό που λέει, ειλικρινές αυτό που λέει, είναι ειλικρινής η Έφη και πραγματικά και στο γραπτό αυτό που είναι και μεγάλο φαίνεται ότι αγωνιά όλα αυτά. Να πούμε το εξής. Και γένε το Ελλάς.
1: Μα κάτσε, καταρχήν ξεκινάμε από το γεγονός. Ακούει από εμάς ότι προμηθοτούμε το ΠΑΣΟΚ. Όχι, εδώ το έχουμε καταχαιριάσει όλο το ΠΑΣΟΚ και του λέμε ότι είναι η δεξιά της δεξιάς, ο δεξιά.
0: Εδώ, ειδικά το τελευταίο διάστημα, βγαίνουν περισσότερα στελέχη της Ελλάς παρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και κομματικός σταθμός, έτσι. Και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία βγαίνουν από όλα τα κόμματα και εκφράζουν την άποψή τους. Έχουν βγει άνθρωποι εδώ που έχουν κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν πει ότι έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, και ακούμε με σεβασμό τη διαφορετική άποψη. Εμείς έχουμε τη δικιά μας, εσύ έχεις τη δική σου, κάποιος άλλος έχει κάποια άλλη. Άρα δεν είναι ότι πρημοδοτούμε το ΠΑΣΟΚ. Φιλοξενούμε, όπως όλα τα μέσα ενημέρωσης, και κάποιους από το ΠΑΣΟΚ και κάποιους από την Ελλάς. Και μακάρι αν ήθελε και κάποιος από το ΚΚΕ να βγει εδώ, μακάρι να βγει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, η είδηση δεν κρύβεται. Δηλαδή, να κρύψουμε εμείς τι? Αυτό που παίζουν όλοι. Το αντίθετο γίνεται. Εμείς εδώ παίζουμε αυτό που κρύβουν όλοι. Αυτό που δεν θέλουν. Και μας ακούτε καθημερινά. Και τουλάχιστον αυτό πρέπει να μας το αναγνωρίσετε, ότι είμαστε ένας σταθμός που όχι μόνο δεν κρύβουμε θέματα, αναδεικνύουμε και αυτά που δεν θέλουν. Δηλαδή, εδώ ακούτε αυτά που δεν θέλουν οι άλλοι να ακούτε και κυρίως η κυβέρνηση. Έγινε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράσταση, δημιουργήθηκε, είπε ότι δεν συνεργαζόμαστε με συλλογικότητες, με κόμματα, με το ένα, με το άλλο, όποιος θέλει μόνος του ας έρθει. Γεια του, με χαρά του, αφού αυτό αποφάσισε ο άνθρωπος και το κόμμα του. Δεν θα του πει κανείς γιατί το έκανε. Λες τι δεν καταλαβαίνω, πρημοδοτεί ο σταθμός ή αυτό? Όταν κάποιος σου λέει δεν σε θέλω, εσύ τι κάνεις? Όχι με θέλεις, δεν το έχεις καταλάβει. Ναι, έχει φιλοξενηθεί Έφη σε άλλη εκπομπή. Μην το πας εκεί. Μην το πας εκεί. Θες να την καλέσουμε αύριο τη Δευτέρα? Δηλαδή είναι καπρίτσιο αυτό? Αν θέλεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Πες μας, στείλε μας μια λίστα και πες μας. Αλλά αυτή τη λίστα μπορείς να τη στείλεις σε άλλο μέσο ενημέρωσης? Αυτό το μήνυμα μπορείς να το στείλεις σε άλλο ραδιόφωνο και να στο διαβάσουν στον αέρα? Μπορείς να κάνεις διάλογο όπως κάνεις μαζί μας με το Sky ή με το Real ή με άλλο ραδιοφωνικό σταθμό? Διάλεξες ή όποιον θέλεις. Εγώ βάζω αυτούς που υποτίθεται ότι κάνουν πρωταθλητισμό, συγγνώμη. Μπορείς? Δεν γίνεται. Για πες και εκεί, γιατί δεν βγάλατε τον τάδε, γιατί δεν βγάλατε αυτή, γιατί δεν βγάλατε εκείνον, γιατί δεν βγάλατε τον άλλον. Πήγαινε και πες το. Θα γελάνε μαζί σου και απλά δεν θα διαβάσουν το μήνυμα. Όπως και ο άλλος ο φίλος σου, σου λέει δεν σε θέλω. Δηλαδή, όταν κάποιος σου λέει δεν σε θέλω, δεν σε θέλω. Σου λέει εσένα, σύζυγό σου, δεν σε θέλω. Τι κάνεις, όχι με θέλεις, δεν κατάλαβες. Δεν το κατάλαβες σωστά, με θέλεις. Δεν το έχεις καταλάβει. Όταν σε βρίζουν, σου λένε είσαι τοξικός, είσαι έτσι όπως ο κύριος Χιακαντάρης, ή έκλεισε στον ιστορικό του κύκλο. Μπορεί να με χαρά σου. Άσε με στη γωνία μου να δω τι θα κάνω. Γιατί πρέπει με το στανιό να στηρίξω αυτόν που δεν με θέλει? Γιατί πρέπει με το στανιό να τα κλείσω όλα? Μετά δεν μας λένε ότι έχουμε 1%? Δεν κάνεις αυτοδυναμία με 1%. Θες 36, τόσο δεν είναι σωτήρι, 36 ανάλογα.
1: Ανάλογα με τα κόμματα που θα βγουν ή δεν θα μπουν.
0: Τι ασχολείσαι με το 1%? Τι ακριβώς θέλεις δηλαδή? Να βιαστεί μια κοπέλα και να πει ευχαριστώ στο βιαστή της? Τι ακριβώς θέλεις δηλαδή? Τι ακριβώς? Δηλαδή πώς θα πάμε μπροστά? Πώς ακριβώς κατά τη γνώμη σου πρέπει να πάμε μπροστά? Να σου λέει ο άλλος δεν σε θέλω. Οκ. Δικαίωμά σου. Εγώ γιατί δεν μου αναγνωρίζεις το δικαίωμα να πάρω το δικό μου δρόμο? Να έχω τη δική μου πορεία. Γιατί δεν μου το αναγνωρίζεις αυτό? Είσαι κακολογό που παίρνεις το δικό σου δρόμο. Αλλά τι απαιτείς από μένα? Να μην έχω δικιά μου βούληση? Να μην έχω δικό μου δρόμο? Είσαι μονόδρομος εσύ? Και ως εκ τούτου, παρόλο που δεν με θέλεις, εγώ θα έρθω να παρακαλέσω, να προσκυνήσω? Πάω σπίτι μου. Δεν παρακάλεσα τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Θα παρακαλέσω άλλον? Πάω σπίτι μου. Λέει άλλος φίλος ακροατής, γιατί δεν τους αφήνετε στην ησυχία τους το ΣΥΡΙΖΑ? 1% είναι. Άστον στην ησυχία του. Δεν σε νοιάζει ένα. Σε πας για μεγάλα. Σε καβάλα στάλογο. Γιατί απαιτείς από μένα να έρθω εκεί που δεν με θέλεις? Λέει άλλος ακροατής, δεν διαβάζετε λέει το μήνυμα. Επιτέλους δεν διαβάζετε. Ήρθε λέει ο παπάς, φοβάστε λέει, μήπως σας μαλώσει ο παπάς. Μα απάντησε ο παπάς το

0: Αυτό που είπε ο παπάς είναι δια της άτομου απαγωγής. Όταν σου λέει εγώ διεκδικώ μόνος μου την αυτοδυναμία, σημαίνει καλό τους ψηφοφόρους σε μένα. Άρα όχι στους άλλους, δια της άτομου απαγωγή. Τι λέει δηλαδή, ψηφίστε Πασόκ, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Όχι, ψηφίστε Ελλάς, λέει, αφού ο άνθρωπος θέλει να κάνει κυβέρνηση με αυτό το κόμμα, λέει ψηφίστε εμένα.
1: Πάμε σε γραμμή τώρα γιατί δεν θα τελειώσει. Λοιπόν,
0: αλλά μην βλέπετε φαντάσματα. Και αυτό που δεν θέλετε να κάνουν, μην το κάνετε στους άλλους. Αφήστε τον κόσμο να πάρει το δρόμο του. Δεν έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε ελευθερία. Ο καθένας έκανε τις επιλογές του. Άλλος φεύγει, άλλος μένει, άλλος πάει παραπέρα, άλλος πάει στο Πασόκ, άλλος πάει αυτό. Άλλοι έλεγε από το Πασόκ Μητσοτάκης ΑΕ και σε τρεις μήνες ήταν στο Μητσοτάκη. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Δημοκρατία είναι. Δημοκρατία είναι. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοκοτσάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και παρολίγο πολιτικός.
0: Και παραλίγο πολιτικός, ναι, ναι. αυτό δεν το βάλαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ πλάκα σαν πολιτικός.
0: Γιατί το λέτε?
2: Γιατί δεν είμαι.
0: Μάλλον από σοβαρότητα φύγατε. Και όχι είχατε πλάκα, μάλλον σοβαρά είπατε κάποια πράγματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμάν.
0: Όχι, το πιστεύω, δεν το λέω. Δηλαδή κάπου είδατε ότι δεν ανταποκρίνεται στα δικά σας θέλω και πρέπει και στη σοβαρότητα. Και είπατε παιδιά δεν μου κάνετε, φεύγω. Δικαίωμά σας είναι.
2: Είναι λίγο εγωιστικό να λέω, μικροφωνίζει βέβαια το τηλέφωνο. Είναι κάπως εγωιστικό να λέω στα δικά μου τα πιστεύω. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν μόνο το δικό μου το πιστεύω. Δήλωσα στην επιστολή αποχώρησής μου.
0: Ναι, να πούμε γιατί... ότι ήσασταν στο κόμμα Χαριστιανού, έτσι. Γιατί ο κόσμος
2: σωστά το είπατε, σωστά το είπατε. Ακριβώς όπως ακριβώς είναι. Κόμμα Χαριστιανού, ακριβώς. Και δήλωσα με την αποχώρησή μου ότι δεν είχα καμιά προσωπική φιλοδοξία ή επιδίωξη αξιώματος. Μπήκα μέσα ως κληρονομιά από την υπόθεση των Τεμπών. Ναι. Μπήκα, μάλλον δεν μπήκα κάπου, έμεινα εκεί που ήμουνα. Γι' αυτό αποχώρησα από εκεί που ήμουνα, γιατί δεν φεύγει κανείς από το σπίτι του. Η υπόθεση των Τεμπών ήταν η υπόθεση που. Η υπόθεση, λέω, το λεγόμενο κίνημα Τεμπών, οι πολίτες που κατέκαναν στους δρόμους, που έγινε κίνημα πολιτών. Κάπου εκεί στην μισή κάποια γωνίτσα συμπεριέλαβε και εμένα και την τεχνική μου ομάδα. Θεώρησα λοιπόν καλό να παραμείνω σε αυτό το οποίο φαινόταν ότι είπα να δημιουργηθεί. Mm. Δηλαδή η απέτηση κοινωνίας για ένα κοινωνικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών από κάτω προς τα πάνω. Στην πορεία όμως διαπίστωσα πως, όπως και πολλοί άλλοι, είναι εγωιστικό, δεν είναι μόνος μου, ότι η κατεύθυνση που είχε πάρει αυτή το προσωπικό πλέον εγχείρημα, γιατί προσωπικό ήταν πλέον, απήχε πάρα πολύ από αυτό που θέλαμε, ας πούμε, εμείς ή εγώ, αν θέλετε, να το κάνετε προσωπικό, και απήχε πολύ ουσιοδός από τα εξαγγελθέντα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα κλασικό μοντέλο, συγκεντρωτικό, να σας πω χειρότερο από τα ήδη υπάρχοντα. Άρα, τι δουλειά είχα εγώ σε αυτό, αφού δεν ήμουν καμία δουλειά εγώ να υπηρετώ ούτε λογικές ταυλών, ούτε μηχανισμών και ανταγωνισμών. Μετάνιωσα πάρα πολύ που βρέθηκα σε αυτό το σημείο, γιατί η δουλειά μου, η προσπάθειά μου ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως και παρολίγο και ευτυχώς παρολίγο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε κάποιες εξελίξεις εκεί στη δίκη. Αν έρχονται, το έχουν ρίξει το θέμα και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν πολύ ασχολούνται.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά είναι φυσιολογικό και λογικό στο πρώτο του κομμάτι. Η δίκη αυτή την εποχή εξέταζε τα διαδικαστικά θέματα, τα οποία όμως είναι πρωτίστως σοβαρά. Δεν είναι... Η ποιότητα της δίκης εξαρτάται από την επίλυση, τον τρόπο επίλυσης των διαδικαστικών θεμάτων. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Διότι δεν έχει μόνο με την ταυτοποίηση των μαρτύρων, των δικηγόρων κλπ. Από αυτό είναι τυπικές διαδικασίες. Έχουμε και τις προσπάθειες για το ίδιο το κατηγορητήριο, για την ίδια την κατηγορία, για τις προσβολές σε βάρος του, προσβολές σε εισαγωγικά νομικές προσβολές, όχι προσβολές προσωπικές, κατά του κατηγορητήριου. Άρα οι αποφάσεις που παίρνονται εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και δεν είναι δικαιολογία για κάποιους να παρίστανται, για να μην παρίστανται μάλλον. Και το δεύτερο είναι ότι τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης έχουν πλέον...

0: να μην πω τη λέξη απαξιώσει, απέχουν από αυτή τη διαδικασία, δεν την προβάλλουν όσο την πρόβαλαν πιο προθύστερα, αλλά υπάρχει μια άλλη πολύ σοβαρή παράμετρο, ότι τα σημαίνοντα πρόσωπα, αυτά δηλαδή τα πρόσωπα που συγκέντρωναν την προσοχή των μέσων ενημέρωση της κοινωνίας κατ' επέκταση, για κάποιους λόγους είναι νομίζω γνωστοί δημοσιογραφικά, δεν είναι σε αυτή τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο συμμετείχαν παλαιότερα, είτε σκοπίμως, είτε για να μην δημιουργούν συγχύσεις ή συμπερδέματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα να έχει ατονίσει το ενδιαφέρον της κοινή γνώμη. Είναι το συστατικό επιβίωσης αυτής της υπόθεσης, είναι να μην αποξενωθεί η κοινή γνώμη από αυτό το οποίο γίνεται ή θα γίνει στη συνέχεια στη δίκη αυτή. Γιατί η δίκη αυτή είναι κολοσσία δίκη, μην την υποτιμάμε. Είναι, νομίζω, από το 1975 η μεγαλύτερη δίκη που για μένα. Γιατί δεν δικάζεται μόνο ένα τροχείο, δικάζεται το ίδιο το σύστημα, το ίδιο το κράτος. Έτσι πιστεύω εγώ, με τη χειρότερη του μόρφη.
1: Κύριε Κοκοτσάκη, δεν θέλω το πολιτικό σας σχόλιο, αλλά θέλω το επιστημονικό σας σχόλιο. Βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης με τις φωτιές τι γίνεται στην Ελλάδα, στην Πάρο, στο Ρέθυμνο, στην Άνδρο. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, στην Γαλλία. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της κυβέρνησης? Δηλαδή, γιατί λέμε ότι το δάσος το προστατεύουμε το χειμώνα, στην πραγματικότητα. Βλέπετε ότι ανταποκρίνεται η κυβέρνηση ή απλά παίζουν τα μέσα ενημέρωση και τα κανάλια πλάνα από τη Γαλλία και την Ισπανία, έτσι, για κάποιο συμψηφισμό ή να πούν ότι να ορίστε τι λιγότερο είναι εδώ στην χώρα μας?
0: Απολύτως όχι. Είναι εντελώς επικοινωνιακό το ενδιαφέρον το κυβερνητικό, θα έλεγα. Όχι ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες με ενίσχυση σε μέσα κλπ. Αλλά πάντα το πολιτικό σύστημα, το κυβερνητικό σύστημα, αν θέλετε, διαχρονικά, και τώρα ένα παραπάνω που το επιτελικό κράτος έχει αποτύχει 100% γιατί άλλαξε τελείως το δόγμα πυρόσβασης, ο τρόπος είναι πάντα εκ των υστέρων. Δηλαδή, αν πάρει κανείς τις δηλώσεις από το 2020 συνεχώς και τις βάλει δίπλα-δίπλα, θα δείτε ότι είναι σχεδόν καρμπών. Θα πω μόνο σε αυτό που είπατε, και είναι και ανατρισιαστικά άσχημο, για να δείτε το διαχειριστικό κομμάτι που γίνεται ακόμα και στην ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει μια φιλοσοφία στην κυβέρνηση. Προς Θεού μην εμφανίζονται νεκροί. Ήταν και ένα πολιτικό επιχείρημα, αλλά αυτό είναι τραγικό και μόνο να το λες. Εμείς μετράμε φωτιές, εσείς μετράτε πτώματα. Αυτό είναι αδιανόητο να ακούγεται από ανθρώπους που έχουν κληθεί να υπηρετούν τον κοινό και τον πολίτη. Γιατί η αξία της ζωής δεν μπορεί να μετριέται ποσοτικά. Θα πω το παράδειγμα του νεαρού αξιωματικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Ναι. Έχουμε λοιπόν την πρώτη είδηση, η οποία για κάποιους λειτουργεί επικοινωνιακά και άσχημα, στους δύο νεκρούς του Ρεθύμνου, που για τους οποίους υπάρχει μια τραγικότητα από τη μεριά της πολιτείας. Εγώ έκανα και μια σχετική ανάρτηση, τους θεωρώ καθαρά υπεύθυνους, με την έννοια του ηθικού αυτούργου, γιατί ο ένας άνθρωπος χάνεται και δεν υπάρχει να ποτήρει νερό για να σωθεί, που μπορούσε να το έχει μαζί του και δεν το κάνει, που κάνει 250 ευρώ. Και δεν του το δίνεις, αλλά παίρνεις ραφάλ και άλλα που με ένα θα μπορούσε να τα λύσει αυτά τα προβλήματα στην Ελλάδα. Δεν είναι η διαχείριση που έγινε στο πρόσωπο αυτού. Αν οι δυο γινόταν τρεις, ήταν διαχειριστικά ή επικοινωνιακά για αυτούς πιο δύσκολο. Έτσι λοιπόν διακινήθηκε μέσα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι κοιτάξτε, δεν είναι αυτός που πέθανε στο Γήθιο, τελικά ήταν, είχε κάποιο πρόβλημα.
2: Παθολογικά. Ναι, παθολογικά. Ναι,
0: λέτε, και αν αυτό συνέβαινε, δεν θα έπρεπε η πρόληψη που θα έπρεπε να υπάρχει στους πυροσβέστες ένα παραπάνω να το έχει βρει και να το αποτρέψει? Αυτό ουσιαστικά ήταν χειρότερο, αλλά εγώ λέω ότι ακριβώς επιχείρησαν. Και στη συνέχεια, δηλαδή, τα μέσα ενημέρωση, λογικό είναι όταν διακινείται κάτι από τα κρατικά που και το ΑΠΕ, διαδίδεται στα υπόλοιπα μέσα. Α, εντάξει. Με ανακούφιση λοιπόν στην κυβέρνηση είπαν. Α, εντάξει, μωρά, αυτός είναι. Είχαμε δύο και ένα ο οποίος πήγε σαν το σκύλο στα τέλη που λένε στο χωριό. Τελικά τι απεδείχθη? Απεδείχθη ότι ο συνάδελφος αυτός την προσπάθειά του να συμμετέχει με τον τρόπο του για να αντικατάσταση της φωτιάς τραυματίστηκε σοβαρά, δεν μπορούσε να σηκωθεί, πήγε, χάθηκε με στους καπνούς και πέθανε από ασφυξία. Και το λέω γιατί το λέω. Το λέω απλά για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία αντιμετωπίζει ακόμα και το θάνατο ενός ανθρώπου. Πάντα με την επικοινωνία. Δεν γίνεται δουλειά όμως.
2: Το έχουν κάνει κατά κόρον αυτό, κύριε Κουκοτσάκη, να του θυμίσω, απλά σας διακόπτω, θα συνεχίσετε. Αυτό το ίδιο ακριβώς κάνανε και με την πανδημία. Όταν χιλιάδες νεκροί που χανόντουσαν εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας που ζήσαμε και βιώσαμε στη χώρα, έδιναν στα κρατικά μέσα ότι πέθαναν 1000 άνθρωποι, αλλά οι 900 πέθαναν από παθολογικά αίτια. Αυτά δεν λέγανε και τότε.
0: Ναι, έχουν τον τρόπο με τον οποίο το περνάνε όμως με πολύ μεγάλη ευκολία. Ναι. Και δυστυχώς έχει εφιστεί και κοινή γνώμη και το αποδέχεται μια χαρά. Και όλοι σκίζουν συνεχώς τα ρούχα τους ότι δεν τους έχει ξαναστήσει. Αλλά αυτό γίνεται συνέχεια. Πάμε τώρα στο αυτό κατά αυτό το πρόβλημα των πυρκαγιών. Η λεγόμενη αλλαγή του περιβάλλοντος, του κλίματος, αν θέλετε, ας τη δεχτούμε ότι έτσι είναι, είναι γεγονός. Άρα λοιπόν, αν αυτή τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ίδια την εξέλιξη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τότε υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πρόληψη στη χώρα. Δηλαδή, θα πούμε την περιοχή του Ρεθύμνου. Ήμουν 9 και γέρασα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς στο ίδιο σημείο, κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σας πω μόνο ότι η περιοχή, τα σπίτια δεν έχουν καμινάδες. Και ας έχουν τζάκια. Γιατί ακριβώς φυσάει αέρα στα μέρη εκείνα και δεν έχουν καμινάδες γιατί παίρνει αέρας. Άρα λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη περιοχή με ιδιαίτερο πρόβλημα. Εάν και πάλι αποδειχθεί, γιατί βλέπω ότι συνελήφθησαν κάποιοι υπάλληλοι της ΔΔΕ,
2: ναι,
0: ότι τα ηλεκτρικά καλώδια φταίνε, τότε κάποιον πρέπει να κρεμάσουν. Και αυτή είναι η πολιτεία. Γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό δεν θα μπορούσε σε μια προηγμένη χώρα που ισχυρίζεται με το 2-0-3-0, αυτό που μπορεί να βάλει είναι το 0-0. Αυτό είναι το σωστό νούμερο που αξίζει την ανάπτυξη. Και αυτά τα πολύ απλά να λυθούν. Ένα πράγμα είναι η λεγόμενη αποψήλωση υπογειοποίηση καλωδίων. Γιατί δεν το κάνουν δηλαδή.
1: Το συζητάνε πολλά χρόνια, αλλά δεν το κάνουν αυτό που λέτε με την υπογειοποίηση.
0: Γιατί δεν το κάνουν. Γιατί αφήνουν να καταστρέφεται μια περιοχή. Εγώ επειδή κατάγομαι από αυτή την περιοχή και ξέρω τους ανθρώπους, κλαίω μαζί τους. Δεν κλαίω μόνο τους συναδέλφους που χάθηκαν, που είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Αλλά κλαίω και τους ανθρώπους, γιατί ξέρω τι φτώχεια έχουν. Γιατί δεν είναι η Αγία Γαλήνη όλη η περιοχή Αγίου Βασιλείου που θα πει κάποιος εκεί έχουν τουρίστες. Και καταστρέφεται κάθε χρόνο με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια δικαιολογία και τις ίδιες βαρύγδουτες δηλώσεις. Κάποιους ανθρώπους κειμένα τα κεφάλια που λένε όλα θα τα φτιάξουν. Τίποτα δεν φτιάχνουν. Αγροτόπεδο είμαι και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει κάτι.
2: Άρα είναι τώρα αυτό, έτσι για να καταλαβαίνουμε, επειδή εντάξει τα επικοινωνιακά σόου τα είδαμε ακόμα και την περίπτωση στην Πάρο, όπου συνέλαβαν για να δείξουν ότι πήγαν το δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο με χειροπέδες και, για να τους πάνε στα δικαστήρια να μείνει αυτή η εικόνα, λες και ο δήμαρχος.
0: Μου δίνεται να σας πω πάνω σε αυτό, μην το ξεχάσουμε. Οι παλαιότεροι σαν εμένα, σαν εμάς, είχαμε και ένα ίχνος αντίστασης σε τέτοιους συμπεριφορές. Δηλαδή, δεν θα έβρισκε πάρα πολύ εύκολους δημοσίους υπαλλήλους στο να κάνουν το επικοινωνιακό παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ υπήρξα επί 15 χρόνια προϊστάμενος στον ακριβικό τμήματος. Δεν θα το έκανα ποτέ μου αυτό. Δεν θα το έκανα ποτέ μου αυτό. Διότι δεν μου είχε στερήσει ποτέ με καμία κυβέρνηση το δικαίωμα της γνώμης και της πρωτοβουλίας στην έννοια στη δουλειά μου πάνω.
2: Mm-hmm.
0: Και αν εστήλωνε στο πόδι σου, φοβόταν και δεν πήγαινε παρακάτω. Τώρα είναι επιθύμια όργανα. Επικοινωνιακά θα βάλω στον δήμαρχο χειροπέδες και ας τον αφήσω εισαγγελέα. Ο φόβος της ευθύνης πλέον έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει στο δημόσιο.
1: Πάντως εγώ χειροπέδες στο κανάλι έδειξα, υπεύθυνο βρήκα. Εγώ υπεύθυνο βρήκα, έδειξα στις ειδήσεις.
0: Τι τους νοιάζει αν μετά από 15 μέρες 20 αποδειχθεί ότι είναι κάτι άλλο.
2: Μα αποδείχτηκε και την επόμενη μέρα.
1: Πέρσι δεν ήταν τα δύο παιδιά που ήταν πόσο κανένα μήνα στη φυλακή παραπάνω, πόσο ήταν.
2: Ναι.
0: Θα σας πω, θυμάστε την περίπτωση πέρυσι στην Πάτρα με τα δύο παιδιά
2: ακριβώς,
0: που βάλανε φωτιά.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ επειδή συμμετείχα με τον έτερο της ομάδος μου στην εξιχνία της υπόθεσης με τον Μανώλη τον Παπαδάκη, που ανέλαβε για λογαριασμό του να αναλύσει εκείνο το βίντεο που παρουσιάσανε. Από εκεί προκύπτω, αλλά μπορεί να σας πει για αυτά ο Αδριανός ο Κουρμπάτζης, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και χρεωθήκαμε αυτή την υπόθεση. Να σας πει τι ακριβώς προκύπτει αυτό το βίντεο που παρουσιάσανε και τα κανάλια και όλοι και δείχναν τον άνθρωπο, τα παιδάκια αυτά που πήγαν να βοηθήσουν, ότι υποστήκαν αυτή την ταλαιπωρία που υποστήκαν. Έμαθε κανείς για το αποτέλεσμα της έρευνας? Κανείς. Όλα επικοινωνιακά. Τι θα πούμε σήμερα που τρέχει, πώς να φύγει η κοινή γνώμη από αυτό και να πάει κάπου αλλού.
2: Και να μην πάρουμε μέτρα για να σώσουμε, να προλαμβάνουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι, το γεγονός όμως είναι τρεις πυροσβέστες είναι στο χώμα. Κάτσε κανείς να ασχοληθεί σοβαρά Δεν είναι μόνο η φωτιά, είναι και συνέπειες της φωτιάς. Χάθηκαν τρεις νέοι άνθρωποι. Τι συμβαίνει? Γιατί δεν είσαι, γιατί δεν του δώσα την ανάσα ζωή? Το λέω με τρομερή αγανάκτηση. Μια ανάσα ζωή. Ξέρετε τι να προσπαθεί να αναπνεύσει και να μην μπορεί. Θυμηθείτε τη Φραντζέσκα. Κάτι τέτοιο του συνέβη και αυτού του ανθρώπου. Έτρεχαν πανικόβλητοι πάνω κάτω να γλιτώσουν. Και ξέρετε πόσο κοστίζει το ρημάδι. Πήραν τα πυροδοτικά οχήματα και δεν πήραν αυτές τις συσκευές. Πού είναι απλές, είναι ατομικό εφόδιο. Είναι σαν να πάρεις ένα αεροπλάνο χωρίς τον πυραυλό του. Χωρίς τον εξοπλισμό διάσωσης του πυροσβέστη. Μα αυτό χρειάζεται. Μία φορά θα του συμβεί. Αλλά δεν το έχει, θα χάσει τη ζωή. Και αυτό συμβαίνει. Και το προσπερνάμε, το είδατε πουθενά. Αν το λέω εγώ, το λέω εγώ και. Ποιος είμαι εγώ? Το λέει κανείς. 90 έως 250 ευρώ κάνει το ρημάδι. Μία κουκούλα είναι. Βάζει μέσα, μένει το κεφάλι του μέσα, αναπνέει για 10-15 λεπτά. Με ένα φίλτρο ειδικό. Η όλη η Ευρώπη το έχει για να πάει στο περίπτερο ο πυροσβέστης. Και εμείς ζητάμε να έχει το κάθε όχημα δύο. Και την ώρα που αυτός ο έρμος ψάχνει μια ανάσα ζωής να του τη δώσει. Και θα δούμε τι λάθος έγινε. Πώς βρέθηκε εκεί και λοιπά. Αυτό είναι δεύτερο. Ας σώσουμε τη ζωή του τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, θα τα ξαναπούμε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός πραγματογνώμονας και τεχνικός συμβούλος των οικογενειών θυμάτων Τεμπών. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αγγέλα Νταρζάνου. Από Δευτέρα πάλι.
2: Με σένα. Χωρίς εμένα.
1: Χωρίς το Σωτήρι που πάει διακοπές να ξεκουραστεί λίγο, ούτε την Νικολέτα Τσουραμάνη. Ευχαριστούμε και για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Έτσι είναι η δημοκρατία, έτσι είναι ο διάλογος. Και για τα μηνύματα, να εξηγήσετε στους ακροατές ότι είναι άλλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, τι δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν. Πού πας, Σωτήρι? Έφυγες κιόλας, σηκώθηκες? Σηκώθηκες, Σωτήρις. Έφυγε. Δεν κρατιέται. Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε. Έφυγε. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πεδρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αίσθειες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, όπου ήδη παρουσιάζεται καλύτερη εικόνα, αλλά και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη στο Ξηρόμερο Ετωλά Καρνανίας. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβα στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλγε την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά, αντίθετα, τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται με εξαίρεση τον Blue Star Paros. Τα δρομολόγια για τον Άργο Σαρωνικό προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Χωρίς τη συνδρομή των εναέριων μέσων, ξεκίνησε για τρίτη μέρα σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή μέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί. Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Δύσκολη η περασμένη νύχτα, όπου υπήρξαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Άσπρο Χωριό και Τρυπητή. Η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και την Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες αυτή τη στιγμή. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Σήμερα κυδεύεται στο Αγρίνιο τόπο καταγωγής του 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζόμενου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, η υπογράμμισε κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους της, των οικολόγων Πρασίνων, Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη, Ιρένα Δούρ. Ο εξοραϊσμός της πόλης της Αθήνας εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά την 1η Ιουλίου του 2027, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αθηναίων στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι μπορούν να συζητηθούν, καθώς όπως συμπλήρωσε είναι ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερά της. Ο Χάρης Δούκας σημείωσε ότι πολλές υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία χρειάζονται ενίσχυση και εξυγχρονισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα ανατρέπεται, όπως όλα δείχνουν πριν καλά-καλά γνωστοποιηθεί, η λεγόμενη Ιστορική Συμφωνία, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η οποία προέβλεπε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Όπως έγραψαν οι Times of Israel, αξιωματούχοι του Ισραήλ τόνισαν ότι η προτινόμενη συμφωνία δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στις Ισραηλινές απαιτήσεις. Αλλά και ο Γκάζι Χαμάντ, ανώτερος στέλεχος της Χαμάς, είπε πως η οργάνωση δεν θα ασχοληθεί με τα βήματα του αποφοπλισμού πριν αποσύρει το Ισραήλ όλες τις δυνάμεις του από την περιοχή. Αλματώδης η αναθεώρηση προς τα πάνω της εκτίμησης για τον αριθμό των μεταναστών που εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις τις τελευταίες 24 ώρες περί τους 49.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα δια θαλάσσης Ιξηράς από το Μαρόκο. Επιβεβαίωσε επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ότι οι νεκροί έφτασαν τους 18 στη μαζική προσπάθεια εισόδου. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο Ζάγκρεπ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 14-8 τη Ουγγαρία στον ημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει απόψε στις 9.30 το απόγευμα, το βράδυ, τον παγκόσμιο τίτλο απέναντι στην Ισπανία, η οποία στον άλλο ημιτελικό επιβλήθηκε της Ολλανδίας με 17-5.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βόρειο άνεμη, 8 μποφόρ και πιθανώς έως 9 στο Αιγαίο. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Στο μικρόφωνο τώρα ο Αντώνης Ριγόπουλος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαστε στις Σύντριγγες και βιαζόμαστε και πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολλά θεματάκια που τρέχουν και έχει και ρεπορτάζ το οποίο τρέχει. Θα σας συστηθούμε στα γρήγορα. Θα πούμε ότι στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Πάλι τον μπέρδεψα τον Γιάννη Πετρίδη με μένα. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος, δεν είμαι ο Γιάννης Πετρίδης. Ακούτε τις Σύντριγγες στο κόκκινο και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777 και θα πάμε γρήγορα πριν πάμε σε τραγούδι που συνηθίζουμε συνήθως, θα πάμε στον Γιάννη Στρατάκη, μια γνωστή φωνή που την ξέρετε πολύ καλά. Είναι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και έχει ρεπορτάζ από εκεί που γίνεται μια διαδήλωση πολύ ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή. Γιάννη, μας ακούς, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται λοιπόν?
1: Να αποδράσουμε λίγο. Λοιπόν, αλλά ξέρεις το δημοσιογραφικό μικρόβιο παραμένει ακόμα και στον ύπνο σου. Λοιπόν, διάβασα σήμερα το πρωί στον πρωινό τύπο που εξακολουθεί παρά τις συνθήκες να κυκλοφορεί με ρίση εφημερίδα στον Άγιο Νικόλαο, ότι έχουμε αύριο την πρώτη διαδήλωση διαμαρτυρία μαζική από μια κίνηση πολιτών εδώ του Αγίου Νικολάου για τα αυστηρά πρόστιμα που επιβάλλονται από την τροχέα. Όχι με σκοπό, από ό,τι διάβασα και το ρεπορτάζ, να αποφύγουμε, να περιορίσουμε τα δυστυχήματα, τα ατυχήματα. Όλοι είμαστε υπέρ των αυστηρών μέτρων, αλλά περισσότερο δρούν ως εισπρακτικά μέτρα. Δηλαδή, έχουμε ένα αυστηρό κώδικα κυκλοφορίας. Θα φέρω το συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρει και το δημοσίευμα. Παν χάρη η διπλή διαγράμμιση σε επαρχιακούς δρόμους, όπου τα πάντα είναι σε μια κατάσταση δεκαετιών πριν, και επέβαλαν προχθές η αιτία, δηλαδή μάλλον η αφορμή, είναι ότι σε ένα εργαζόμενο που στρίβονται να μπει στον επαρχιακό δρόμο από το ξενοδοχείο που εργάζεται.
0: Πάμε να το πάμε λίγο γρήγορα, Γιάννη, για να τα πούμε αυτά.
1: Το ξενοδοχείο της Πλακάς,
0: φαντάζομαι ένα ξενοδοχείο.
1: Συγκεκριμένα, ναι. Και επειδή πάτησε ο τροχός του στη διπλή γραμμή, δεν παραβίασε δηλαδή από ταχύτητα, από να προκαλέσει, το επέβαλαν πρόστιμο. 700 ευρώ και αφαίρεση 4 μηνών την άδεια οδήγησης.
0: Οπότε γίνονται τώρα, αυτό καταλαβαίνουν, συστηματικό και πάει να γίνει τώρα μια αντίδραση από τον κόσμο και στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά δεν επιβάλλονται τα μέτρα, μάλλον και τα πρόστιμα και η αφαίρεση με σκοπό να αποφύγουμε, που καλά κάνουν.
0: Είναι εισπρακτικό μέτρο όπως σε όλη την Ελλάδα.
1: Αλλά στείνονται, όπως λένε οι πολίτες και αυτό το ρεπορτάζ που έκανα, σε συγκεκριμένα σημεία η τροχέα και γράφει, ξέρεις ότι εκεί θα την πατήσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Άρα εδώ διαμαρτύρονται ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή, ένας καινούριος ανασχεδιασμός και να μην είναι η τυπολατρία αλλά η ουσία. Αυτό το μέτρο και τα αυστηρά είναι για να αποφύγουμε ατυχήματα και δυστυχήματα, όχι για να επιβάλλονται πρόστιμα. Δυστυχώς μάλλον ισχύει αυτό που ξέραμε παλιά. Βγαίστε και φέρτε μου το μεσημέρι 20 κλήσεις, 300 κλήσεις, 100 κλήσεις.
0: Γιάννη, λοιπόν, πότε είναι η συγκέντρωση? Είναι αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αύριο το πρωί, αύριο Σάββατο.
0: Ωραία, θα έχουμε.
1: Γιατί
0: λοιπόν και νέα.
1: Τα πρόστιμα αυτά σε ένα εργαζόμενο που δουλεύει στο ξενοδοχείο με τις συνθήκες που ξέρουμε ότι δουλεύει και φεύγοντας να πάει στο σπίτι του, επειδή τυπικά πάτησε τη γραμμή. Δεν παραβίασε δηλαδή κάτι.
0: Ναι, είναι κάτι που συμβαίνει βέβαια σε όλη την Ελλάδα και το τελευταίο καιρό και το έχουμε παρατηρήσει.
1: Δεν πήγε άλλο ρεύμα, κυκλοφορίες κτλ. Στρίβοντας να πει στον δρόμο. Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε
1: λοιπόν
0: πολύ, Γιάννη.
1: Αλλά νομίζω ότι ως κίνηση έχει την ιδιαιτερότητα.
0: Έχει σημασία και έχει ιδιαιτερότητα, όντως είναι ξεχωριστή.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, για το ρεπορτάζ από τις διακοπές κιόλας.
1: Υπομονή.
0: Καλές διακοπές.

Επιστρέφουμε λοιπόν, πήραμε και το ρεπορτάζ μας, αλλά νομίζω πως θα ξεκινήσουμε και γρήγορα με τα σχόλια, γιατί έχουμε αρκετά θεματάκια χθες, από χθες. Συζητάμε, πρώτο θέμα έχουμε στις ειδήσεις, τα γελιά του Άδωνη. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι επειδή ντύθηκε Ζάχος Χατζηφωτή ο Άδωνης Γεωργιάδης και πήγε στη Λίμνο θα ήταν το βασικό μας θέμα, αλλά τελικά έχει γίνει βασικό θέμα, γιατί δεν ήταν απλά ρίμπαν αυτά που φορούσε, 600 ευρώ σε παρένθεση βάζω, αλλά ήταν τα γελιά της Μέτα που είχαν πάνω και μια καρφωμένη κάμερα στην ουσία που καταγράφει όλο τους γύρω. Το είπε ο Δουδωνής στη Βουλή, τσατίστηκε ο Αμοιράς, λέει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αποκλείεται να έχει βάλει ο υπουργός τέτοια γυαλιά, είναι όλα ψέματα. Προφανώς μετά βγήκε ο Άδωνης με τον γνωστό του τρόπο, το επιβεβαίωσε, είπε ότι παιδιά έχουν κάμερα, ποιος να το φανταζόταν, εγώ το αγόρασα για το σκελετό, λέει, αλλά μου μπορεί και μια κάμερα πάνω, δεν πειράζει. Τώρα, τι γίνεται. Ο Άδωνης βγήκε και έκανε μια δήλωση στην οποία λέει: εγώ τα πήρα τα γυαλιά, λέει, τι μ' άρεσε ο σκελετός. Αυτό ήταν το βασικό μου θέμα. Έτυχε και έχει μια τεχνολογία. Λες και το αγόρασε Porsche επειδή του άρεσε το χρώμα του αυτοκινήτου, ή αγόρασε τσάντα Louis Vuitton επειδή του άρεσε το λουράκι. Δεν ήταν το θέμα η τσάντα. Αλλά δεν κρατιέται ο Άδωνης πάντα σε αυτές τις ανακοινώσεις και σε αυτές τις αναρτήσεις που κάνει. Δεν κρατιέται καθόλου. Και έκανε μια ανάρτηση και λέει στο τέλος, μια μεγάλη ανάρτηση, χίλιες λέξεις, δεν ξέρω πόσο ήταν. Και λέει: τα γυαλιά θα τα φοράω. Και μην ανησυχείτε άδικα, πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα ασφαλείας, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Άρα έχουμε και μία ομολογία ότι ό,τι και να γίνεται, αν περνάμε μπροστά από τον Άδωνη Γεωργιάδη και αναβοσβήνει το λαμπάκι, να κοιτάτε το λαμπάκι. Να ψάχνετε το λαμπάκι πάντα στα γυαλιά του Άδωνη. Άμα αναβοσβήνει, σας γράφει. Σας γράφει γενικά, αλλά τέλος πάντων σας γράφει και στα γυαλιά του. Από ό,τι φαίνεται βέβαια, είναι πολύ πιο πιθανό στην Ελλάδα να δούμε υπουργούς να φοράνε body cams και κάμερες στα γυαλιά τους, από ότι να δούμε αστυνομικούς να φορέσουν επιτέλους κάμερες για να βλέπουμε πότε γίνεται η αστυνομική βία. Είναι λογικό, γιατί κάποιοι συνέχεια επιμένουν να τον μπλοκάρουν, μάλλον φανταζόμαστε γιατί, αλλά πιο πιθανό να δούμε υπουργούς. Και από εκεί και πέρα αναρωτιέμαι πια σε ποιο αναθεματισμένο σύμπαν ζούμε, που όλα μοιάζουν με φάρσα σε αυτή τη χώρα, που έχουμε προσωπικότητες που θα ήταν εξαιρετικές για ρόλους κακών σε καρτούν των 90s να γίνονται τελικά υπουργοί και να μας καταγράφουν με κρυφές κάμερες στο δρόμο. Ταυτόχρονα βέβαια να ανακοινώνουν ότι κάνουν κρυφές δουλειές και κλείνουν δουλειές για δημοσιογράφους και μοιράζουν λεφτά στα site τους. Αυτό το είπε ανοιχτά και ήταν σαν κάτι πολύ λογικό. Είπε ότι είναι συνυφασμένο με τη δουλειά του το Ρουσφέτη και θα συνεχίσει. Και αναρωτιέμαι σε αυτό το σύμπαν αν υπάρχει αντίδραση. Και γιατί είναι σαν να έχουμε όλοι αποδεχτεί τη μοίρα μας σε ένα Gotham City που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά πρέπει να θυμόμαστε ένα πράγμα, ότι στην πραγματική ζωή μπορεί να μοιάζουν τα πράγματα με Gotham City, αλλά Batman δεν υπάρχει.

Το πραγματικά τρομακτικό πάντως δεν είναι ότι ο Άδωνης το παίζει Robocop, αυτό εντάξει, μπορούμε να το ξεπεράσουμε ίσως. Αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα εικονική εκεί έξω, την οποία η αλήθεια είναι πως δυσκολευόμαστε και να την αντιληφθούμε πολλές φορές. Το Matrix, δηλαδή αυτό που τελικά από ό,τι φαίνεται η ταινία ήταν πιο αληθινή από ό,τι μπορείς να φανταστεί κανείς. Υπάρχει μια είδηση λοιπόν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Λογικά μέσα την ημέρα θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης λοιπόν, ο Claude, της εταιρείας Anthropic AI, αυτονομήθηκε και πήγε και χάκαρε τους αντιπάλους του. Του είχαν ετοιμάσει ένα τεστ, του είχαν βάλει ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα είχε πρόσβαση αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στο ίντερνετ. Και του είχαν πει να κάνει να λύσει κάποια βασικά προβλήματα, κάποια περίπλοκα προβλήματα προφανώς, με τις γνώσεις που έχει ήδη αποκτήσει, αλλά χωρίς να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ και στην ευρύτερη πληροφορία. Αυτός λοιπόν αυτονομήθηκε, βρήκε τρόπο να μπει στο ίντερνετ και αυτό που έκανε ήταν να πάει στις αντίπαλες εταιρείες, να χακάρει τρεις αντίπαλες εταιρείες συνολικά, και είναι κάτι το οποίο συνέβη με την Anthropic AI τώρα. Και έχει ανακοινωθεί ότι έχει δημιουργηθεί περίπου το ίδιο πρόβλημα και με την OpenAI. Η OpenAI είναι η εταιρεία που έχει το γνωστό σε όλους του ChatGPT. Σαν να μην έφτανε αυτού του βαθμού η παράνοια όμως, διαβάζω ότι 1,000 υπάλληλοι σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Αμερική προφανώς, υπέγραψαν επιστολή προς την Αμερικανική κυβέρνηση και τη ζητάνε να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη ακόμα πιο ανεπτυγμένων μοντέλων. Ανάμεσα σε αυτούς τους 1,000 είναι ο CEO της Anthropic. Δηλαδή, σαν να ζητάει ο ίδιος ο άνθρωπος που ελέγχει την τεχνολογία αυτή να λέει στην Αμερικανική κυβέρνηση: σταματήστε μας, γιατί να μας αφήσετε έτσι, θα κάνουμε ζημιά. Προφανώς, πολύ δύσκολο είναι να υπάρξει οποιοδήποτε περιορισμός σε αυτά τα θέματα. Είναι ούτως ή άλλως υπάρχει ένας πόλεμος, τεράστιος πόλεμος στην τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Το γεγονός ότι η Κίνα φαίνεται πως είναι πιο μπροστά σε όλη αυτή την υπόθεση, προφανώς κάνει και την Αμερική να προσπαθεί να επιταχύνει όσο μπορεί, να μην έχει κανένα σκοπό να επιβραδύνει τα πράγματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αρχίζει και υπάρχει ανησυχία, ακόμα και μέσα στην κοινότητα που παράγει αυτά τα μοντέλα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοβόμαστε, να μας λέει ο Άδωνης και τεχνοφοβικούς, γιατί μας είπε ότι ήμασταν τεχνοφοβικοί λόγω των γυαλιών που δεν μας άρεσαν. Δεν είχαμε και το γούστο τους στους σκελετούς προφανώς. Αλλά εδώ έχουμε ζητηματάκια. Δεν είναι τα απλά, είναι και ζητήματα τα οποία ομολογώ πως η αλήθεια είναι θα πρέπει να μιλήσουμε και με κάποιον που να είναι ειδικό σε αυτά να μας τα εξηγήσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο ακόμα και στην κατανόηση του προβλήματος. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πως μια ιδέα δηλαδή που είναι ένα πρόγραμμα ανεξαρτητοποιείται και ενώ του έχεις πει να μην βγει από το ίντερνετ, να μην μπει μάλλον στο ίντερνετ, τελικά ορμάει και κάνει και ζημιά στους άλλους. Είναι λίγο περίπλοκο όλο αυτό. Θα πρέπει όμως να αρχίσουμε να μαθαίνουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η τεχνολογία του μέλλοντος. Όσο και να προσπαθήσουμε να την σταματήσουμε στην ουσία και να τη βγάλουμε από τη ζωή μας, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Είναι σαν να λες ότι δεν θέλω να έρθουν τα κινητά. Κάποια στιγμή θα ερχόντουσαν τα κινητά και θα κυρίευαν την αγορά, ήταν λογικό. Τώρα έχουμε το AI, το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε πρώτα και μετά να δούμε αν μπορεί να ελεγχθεί τέλος πάντων και με όρους και με συνταγματικά που έλεγε και η κυβέρνηση να βάλει συνταγματικά ζητήματα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά είναι πολύ καλά θεωρητικά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν πράξη.

Να πούμε μια καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας στέλνει μια φωτογραφία από το μοναστήρι με εκεί κοντά στη θάλασσα, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Και στον Δημήτρη που, ναι, το θέμα έχει παίξει σε σχέση με την εταιρεία, την OpenAI, το θέμα με, με την Anthropic νομίζω είναι καινούριο, θα το ξαναδούμε βέβαια αυτό. Θα κλείσουμε κάπου εδώ το πρώτο ημίωρο, θα μπούμε στο επόμενο με δύο συνδέσεις σημαντικές και σε σχέση και με τη συζήτηση που κάναμε χθες για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, θα το δούμε αρκετά αναλυτικά. Πάμε σε τραγουδάκι και συνεχίζουμε τα δικά μας.

0: στο κόκκινο.
1: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το επιβεβαίωσαμε αυτό το σχόλιο που είπαμε στην αρχή. Η είδηση για το ChatGPT και την OpenAI αφορά την εβδομάδα που μας πέρασε. Η είδηση για το Anthropic και τον φίλο μας τον Claude αφορά την σημερινή. Έγινε χθες δηλαδή η ιστορία αυτή και σήμερα αρχίζει και κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε στην συζήτηση που είχαμε προαναγγείλει από πριν. Γιατί το είπαμε και χθες, υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυτικό του Δημήτρη Αγγελίδη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι ότι στην ουσία έχουμε, παρατηρούμε και φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται η ακροδεξιά βία, η ακροδεξιά ρητορική σε πρώτη φάση, ακόμα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή από Δημοτικούς Συμβούλους της Αθήνας, οι οποίοι εκφράζονται με τρόπο ο οποίος δείχνει ότι ανοίγει αυτός ο δρόμος. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ζητήσει από τον κύριο Κωστή Παϊπαϊωάννου, πρώην Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έναν πάρα πολύ σπουδαίο, γενικά εγώ το λέω πάντα, κύριε Παϊπαϊωάννου, για την προσφορά σας γενικότερα στον χώρο των γραμμάτων. Καλημέρα, πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτρες και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την εισαγωγή.
0: Δεν ξέρω πώς ξεκινάμε μια τέτοια συζήτηση πέρα από το τι συμβαίνει τελικά στο κέντρο της Αθήνας. Το ρεπορτάζ του Δημήτρη Αγγελίδη είναι πολύ ενισχυτικό, θυμίζει αρκετά 2010-2012, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, νομίζω πως αυτά που έχουμε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την κίνηση της Δημοτικής Συμβούλου κυρίας Παπαδοπούλου να μιλήσει, έκανε μια ανάρτηση και μίλησε με λόγο που μας θυμίζει τον λόγο της ακροδεξιάς της προηγούμενης δεκαετίας. Mm-hmm. Μίλησε για περιοχές υποκατοχή, μίλησε για απελευθέρωση των πόλεών μας, ότι χρειάζεται αγώνας, ας πούμε, mm-hmm. περίπου αθηνικο-απελευθερωτικός, είναι σαν να κήρυξε αθηνικο-απελευθερωτικό mm-hmm. αγώνα, σαν άλλη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Θυμίζει τον λόγο είτε της σκληρής ακροδεξιάς της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο και πιο mainstream κομμάτια της συστημικής δεξιάς, όπως προεξάρχοντος πρωθυπουργού τότε του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος επίσης είχε μιλήσει για ανακατάληψη των πόλεων. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά είναι μια ρητορική η οποία δεν τη γέννησαν οι ηθαγενείς ακροδεξοί. Είναι ένας λόγος ο οποίος διατρέχει την ρατσιστική ρητορική και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να παρουσιάζει δηλαδή την συνύπαρξη οποιασδήποτε λογής με μεταναστευτικούς προσφυγικούς πληθυσμούς, με ομάδες, με οικογένειες, με παιδιά, οτιδήποτε να παρουσιάζεται, δηλαδή οποιοσδήποτε άλλης καταγωγής, άλλης θρησκείας, όχι με τα ατομικά του γνωρίσματα, αλλά με τα γνωρίσματα ενός εισβολέα, μιλούν συνεχώς για εισβολή, και άρα να διεγείρουν διαρκώς ένα αίσθημα κινδύνου, πανικού, απειλής, απέναντι στην οποία θα πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση.
0: Υπάρχει όμως μια έξαρση αυτού του φαινομένου, γιατί αυτή τη ρητορική, αυτά τα πρόσωπα και αυτή η χώρη την είχαν ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει κανείς να κάνει το επόμενο βήμα και να επιχειρήσει να εντάξει αυτά που συμβαίνουν τώρα στη συγκυρία. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι η συγκυρία έχει 2-3 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η εμφανής πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της, πράγμα που την κάνει κιόλας να έχει κάνει αυτές τις κινήσεις, να έχει τον πλεύρη υπουργό μετανάστευσης κτλ. Mm-hmm. Άρα εκεί είναι ένα μέτωπο που είναι ανοιχτό και υπάρχουν απώλειες. Αυτό το δεύτερο στοιχείο με το οποίο συμπληρώνεται είναι ότι υπάρχει ένας εσωτερικός διαγωνισμός στον χώρο της πέραν της Νέας Δημοκρατίας ακροδεξιάς και εν ώψη των εκλογών, όποτε και να γίνουν αυτές, το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, καταλαβαίνει κανείς ότι
0: της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη.
1: Και το τρίτο στοιχείο που θα πρόσθετα και εγώ είναι ότι αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος για έναν κόσμο, για το πιο σκληρό κομμάτι αυτού του κόσμου, για αυτό που έχει χαρακτηριστικά νεοφασιστικά, νεοναζιστικά, αποτελεί μια εμβληματική, ας πούμε, περίπτωση, και νομίζω πως αρκετό κομμάτι αυτής της κινητικότητας που υπάρχει αυτές τις μέρες έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εξάλλου και στο διαδίκτυο, στα σχόλια που υπήρξαν επιθετικά σχόλια κάτω από αναρτήσεις που ανέδειξαν την κίνηση της Παπαδοπούλου. Έντονα είναι τα στοιχεία σε αρκετά από αυτά τα σχόλια του κασιδιαρισμού, ας το πω έτσι.
0: Και της βίας νομίζω, δηλαδή. Και της,
1: και της βίας. Έχουμε,
0: το να καλούν ανοιχτά σε βία.
1: Ναι. Έχουμε ανοιχτή είτε προτροπή είτε απειλή βίας. Και έχουμε και αυτό είναι νομίζω ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχουμε και πολύ έντονα σε αυτή την, ειδικά στο διαδίκτυο, αυτά τα γνωρίσματα του λόγου αυτού που είναι να φύγετε και τα λοιπά. Η αντιμετώπιση όσων έχουν διαφορετική άποψη ως εθνοπροδοτών, εθνομηδενιστών κτλ. Πάρα πολύ έντονη σεξουαλικοποίηση του λόγου, όποιος δηλαδή λέει ότι μπορεί να υπάρχει συνύπαρξη με τους μετανάστες που ζουν χρόνια στην Ελλάδα, αμέσως οι αναφορές θα είναι στη μητέρα του, στην αδελφή του, στον ίδιο κτλ. Βλέπει δηλαδή ότι υπάρχει, βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα πολύ έντονο ψυχολογικό ή ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο σε όλα αυτά.
0: Τώρα, είπατε για την κινητικότητα που υπάρχει ευρύτερα στον χώρο της ακροδεξιάς, θα το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, είναι και κάτι περισσότερο ίσως από ακροδεξιά αυτό που παρακολουθούμε. Αλλά αναρωτιέμαι αν υπάρχει σε όλες αυτές τις οργανώσεις που υπήρχαν ακόμα και πέραν της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, υπήρχε η Πάτρια, υπήρχαν κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν καθαρά. Είχαν λειτουργία ταγμάτων εφόδου στην ουσία. Αν αυτές λειτουργούν ακόμα, υπάρχουν ακόμα στο κέντρο της Αθήνας, ήταν σε μια χειμέρια ανάρκη και τώρα φαίνεται να κινητοποιούνται ξανά.
1: Και εκεί επίσης κανείς μπορεί να βρει κινητικότητα. Υπάρχει το Εθνικό Μέτωπο το οποίο είναι κινητικό. Θυμίζω ότι μάλιστα και πρόσφατα στις αρχές του καλοκαιριού είναι και μια εκδήλωση σαν μπελόκηπους με έτοιμα να κλείσουν τα γραφεία του Εθνικού Μετώπου. Θα υπάρξει και στο χώρο της ρατσιστικής βίας, ας πούμε, των οργανωμένων ομάδων ρατσιστικής βίας, ενδεχομένως μια κινητικότητα. Έχει μια σημασία να πούμε πως φυσικά με την απόφαση την καταδικαστική για τη Χρυσή Αυγή και την αδρανοποίηση πολύ μεγάλου μέρους των πυρήνων της, υπήρξε μια ύφεση της οργανωμένης ρατσιστικής βίας, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι υπήρξε ότι το φαινόμενο εξέλιξε.
0: Το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Υπάρχει, όχι μόνο υπάρχει, και οι επιθέσεις υπάρχουν. Και θέλω να πω ότι είναι ένα φαινόμενο διαρκές. Και επίσης υπάρχουν σε ομάδες του πληθυσμού, ας το πω έτσι, σε κατηγορίες ηλικιακές, ειδικά με πύκνωση σε συγκεκριμένες πόλεις, σε συγκεκριμένες περιοχές και σε χαμηλές ηλικίες, σε ηλικίες εφηβικές, σε ηλικίες παιδιών γυμνασίου, υπάρχουν ομαδώσεις τέτοιες που μπορούν πολύ εύκολα να αποκτήσουν χαρακτηριστικά οργανωμένης ρατσιστικής βίας ή τρανσοβικής βίας, που επίσης βλέπουμε επιθέσεις τέτοιες κατά καιρούς. Άρα θα έλεγα ότι το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι οι οργανωμένες φασιστικές ομάδες. Αυτό που για μένα είναι το ανησυχητικό είναι ότι γύρω από αυτές τις ομάδες υπάρχουν έφλεκτα χωράφια, υπάρχουν, να το πω έτσι, πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες ελείψη και άλλου τύπου ενεργής πολιτικοποίησης στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης, της διεκδίκησης, έχουν οπαδικά χαρακτηριστικά, έχουν.
0: Αυτή η εικόνα δηλαδή που παρακολουθούμε όταν έκανε ο Κασιδιάρης τα εγγένεια τώρα που έκανε στις Σοκράτους, τα έφηβα αγόρια στην ουσία σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι. Τα οποία είναι βλέπει κανείς ότι έλκονται από αυτού του τύπου την μάτσο επίδειξη δύναμη, στο γυμνό εθνικισμό κτλ.
0: Η απάντηση σε όλα αυτά, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Εγώ θα έλεγα ότι η απάντηση σε όλα αυτά, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Θα έλεγα ότι η απάντηση σε όλα αυτά πάντως δεν μπορεί να είναι υποχώρηση, δεν μπορεί να είναι ένας πολιτικός λόγος ο οποίος στρογγυλεύει προκειμένου να είναι καθησυχαστικός και να απευθύνεται σε μεγαλύτερα ακροατήρια. Θέλω να πω ότι φυσικά απευθυνόμαστε σε όλους με έναν λόγο που προβάλλει τις δικές μας αξίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει ο λόγος μας να είναι απολύτως αντιπαραθετικός. Δηλαδή, φυσικά αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στην ασφάλεια για όλους τους ανθρώπους που ζουν στον Άγιο Παντελεήμονα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το λέμε όλοι. Αλλά ταυτόχρονα στην ίδια πρόταση να λέμε ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια στον Άγιο Παντελεήμονα από τις οργανωμένες ομάδες της Χρυσής Αυγής δεν υπήρξε ποτέ. Εάν το δεύτερο κομμάτι δεν το λέμε για να μας ακούνε με καλύτερα αυτιά περισσότεροι άνθρωποι, ουσιαστικά τροφοδοτούμε το ρατσιστικό λόγο.
0: Και την εικόνα που δημιουργείται για αυτές τις περιοχές, σε όσους δεν ζουν σε αυτές τις περιοχές. Γιατί,
1: ναι, γιατί
0: αυτό έλεγα χθες για αυτήν τη συζήτηση που λίγο αναφέρθηκα στο άρθρο του Αγγελίδη. Όταν δεν ζούσα στο κέντρο της Αθήνας, άκουγα όλες αυτές τις ιστορίες και φανταζόμουν ότι γίνεται ένας χαμός εκεί. Και ότι έχουν και ένα δίκιο όλοι αυτοί που γκρινιάζουν. Όταν έφτασα να ζω εκεί.
1: Αναλογία, ναι. Να σας κάνω μια αναλογία. Νομίζω ότι την ίδια εικόνα, για παράδειγμα, είχαν οι γονείς μου για μένα που ζούσα στην περιοχή των Εξαρχείων και νόμιζαν ότι κάθε φορά πήγαινα στην εμπόλεμη Βηρυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή την εικόνα επίσης συγκεκριμένα για τα Εξάρχεια καλλιέργησαν και τα μέσα ενημέρωσης και ένα κομμάτι της ακροδεξίας.
0: Αλήθεια. Μάλιστα. Κύριε Παπαϊώνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Γεια σας.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στη Σύντρικη στο Κόκκινο και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Μάγκο. Είναι ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στο Βόλο πριν από αρκετά χρόνια. Καλημέρα κύριε Μάγκο.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Ρηγόπουλο.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Κύριε Μάγκο, θα ξεκινήσουμε, θα συζητήσουμε και για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε να μας πείτε τι γίνεται με την δίκη για τον θάνατο του Βασίλη, πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί και τι συμβαίνει αυτόν τον καιρό.
1: Ναι, είμαστε στη 17η δικάσιμο, βέβαια από τις 17 οι 8-9 ήταν αναβολές, γιατί προφανώς οι κατηγορούμενοι δεν θέλουν να δικαστούν και το πάνε πίσω. Τώρα η δίκη διακόπηκε για το καλοκαίρι, θα συνεχιστεί στις 4 Σεπτεμβρίου, είναι επόμενη δικάσιμος. Είναι μια δίκη περίεργη θα έλεγα, μια δίκη παράξενη, γιατί ως γνωστόν εμείς δεν έχουμε δικαίωμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Δεν
0: έχουμε δηλαδή δικηγόρους. Αυτό είναι το πιο απίστευτο, ναι, το πιο απίστευτο.
1: Είναι τραγικό για μένα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν 7 δικηγόροι οι οποίοι καθημερινά προσπαθούν να αποδείξουν ότι αυτός ο οποίος έφτυγε ήταν το θύμα, δηλαδή το παιδί μας, να λένε ψέματα, να προσβάλλουν τους μάρτυρες. Εγώ δεν ήξερα ότι η δικηγορία είναι έτσι. Εγώ ξέρω ότι οι δικηγόροι είναι για να ρωτάνε. Δεν είναι για να προσβάλλουν τους μάρτυρες, δεν είναι για να κάνουν αξιολογικές κρίσεις, δεν είναι για να δολοφονούν χαρακτήρες, δηλαδή στις καταθέσεις που κάναμε εμείς. Η κύρια προσπάθεια ήταν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά θάνατον, να δολοφονήσουν το δικό μας χαρακτήρα των γονέων και στη συνέχεια να δολοφονήσουν τους χαρακτήρες των μαρτύρων μας. Δεν είναι δικηγορία αυτή. Η δικηγορία είναι να ρωτάει για να υπερασπίζεται τους πελάτες της. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, προχωράμε όμως, αντέχουμε, έχουμε κουράγιο, μας στηρίζει ο κόσμος.
0: Ότι έχετε κουράγιο, αυτό είναι σίγουρο, το έχετε αποδείξει, κυρία Μάγκο. και πότε είναι η επόμενη δίκη, η επόμενη δικάσιμος.
1: Η επόμενη δικάσιμος είναι 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε αρκετές μπροστά ακόμα. Δηλαδή, από τους δικούς μας 15 αυτόπτες μάρτυρες, σκεφτείτε, αυτόπτες μάρτυρες 15, κατέληξα μέχρι στιγμής οι 10. Έχουμε ακόμα 6 μάρτυρες. Μετά είναι οι γιατροί, είναι οι μάρτυρες των
0: κατηγορουμένων.
1: Και οι ίδιοι κατηγορούμενοι.
0: Έχετε μια εικόνα περίπου για το πότε
1: νομίζω
0: μπορεί
1: ότι,
0: να
1: πει. Νομίζω ότι αν συνεχιστεί, δηλαδή το Σεπτέμβριο έχουμε 4 δικασίμους. Αν έχουμε άλλες 5 τον Οκτώβριο, νομίζω προς τον τέλη Οκτωβρίου προς Νοέμβριο, αν συνεχιστεί κανονικά, θα τελειώσει τη δίκη με το καλό.
0: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που λέει. Καλά, αφενός σίγουρα το γεγονός ότι δεν είστε ουσιαστικά, δεν έχετε την δυνατότητα να παρίσταστε στη δίκη από την πλευρά της κατηγορίας, είναι σημαντικό.
1: Είναι τραγικό. Δεν είναι μόνο σημαντικό, είναι τραγικό. Δηλαδή, βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε, γιατί τα ντοκουμέντα είναι συντριπτικά εις βάρος των αστυνομικών, των κατηγορουμένων, ότι προσπαθούν να κλέψουν, να υφαρπάξουν την υπόθεση με νομικήστικα ζητήματα. Δηλαδή, τους καταγγέλνουμε συνέχεια, λένε ψέματα. Το δικαστήριο τους κατάλαβε. Δηλαδή, κάθε φορά που επικαλούνται κάτι, το δικαστήριο τους λέει πιο έγκαιρο ότι καλείστε. Και εκτός τότε εμείς τους πιάσαμε πολλές φορές να λένε ψέματα, τώρα τους πιάνει και το δικαστήριο. Γιατί επικαλείστε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε, λέει αυτό το επίπεδο δικηγορίας. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ θέλω, όχι, δεν είναι θέμα, μου αρέσει, δεν μου αρέσει.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι ο ρόλος της αυτός.
1: Δικηγορία που να είναι στο ρόλο της, που να είναι δικηγορία έντιμη, αυτό θέλω να πω. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Δεν έχουμε καν δικηγόρους, είναι τραγικό.
0: Κύριε Μάγκου, τώρα εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν περιορίστηκε στο να ασχολείται μόνο με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντα είχατε το βλέμμα σας στραμμένο στην κοινωνία, βλέπατε τι συμβαίνει, βλέπατε άλλες άδικες καταστάσεις που είχαν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για ένα άλλο νεαρό παιδί που δολοφονήθηκε στο Άργο, στον Θοδωρή.

0: από αστυνομικούς. Φαντάζομαι ότι αν έρθει και σε εσάς άσχημες μνήμες, αλλά ξέρετε, μερικές φορές αναρωτιέμαι αν έχει και τέλος αυτή η κατάσταση. Αν μπορούμε να πούμε κάποτε ότι κάποιος θα είναι αυτός ο τελευταίος νεκρός από την αστυνομική βία, γιατί κάθε φορά βλέπουμε και μία ακόμα έτσι, έκφανση αυτού του φαινομένου.
1: Πάρα πολύ σωστά το τοποθετήσατε στο τέλος. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ, ο αγώνας μου, όχι μόνο ο δικός μου αγώνας, και όλων των αγωνιών που έχασαν τα παιδιά τους άδικα, της Μάγδας, της Φίστα, της Ελένης Κωστοπούλου, του Μανιουδάκη και άλλων, είναι να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα ξανά. Δεν είναι μόνο το δικαστικό μέρος ότι θέλουμε δικαίωση και να σταματήσει εκεί. Να μην ξανασυμβεί, να μην χάσει άλλη μάνα, να μην κλάψει άλλη μάνα, άλλος πατέρας στο σπίτι. Είναι τραγικό να χάνεται ένας άνθρωπος όπως χάθηκε αυτό το παιδάκι, το 20χρονο Θοδωρής στο Άργος. Είναι τραγικό. Σαν πουλάκι το χτυπήσανε, το πυροβολήσανε. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει. Δεν είναι θέμα ότι οι αστυνομικοί είναι ψυχάκιδες που ακούω και τέτοια. Mm. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Mm. Θα πρέπει να τους σταματήσει. Θα πρέπει κάποιος να τους μάθει ότι δεν μπορούν να βάζουν το χέρι τους στο όπλο κατευθείαν και να πυροβολάνε. Έχουν πολύ περισσότερα βράγματα να κάνουν και είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Mm. Γιατί φτάνω στο τελευταίο. Στην περίπτωση του Θοδωρή, στην περίπτωση του Μανιουδάκη, στην περίπτωση του παιδιού μου, του Βασίλειου, στην περίπτωση του Σαμπάνη, του Φραγκούλη και ένα σωρό ανθρώπων. Αυτές οι ζωές δεν αναπληρώνονται με τίποτα. Δώστε μου τον κόσμο όλων. Δεν τον θέλω.
0: Όσοι φυλακές και να μπουν, έχετε δίκιο. Όσοι φυλακές και όσοι.
1: Ο αγώνας μας είναι να μην ξαναχαθεί άλλη ζωή. Mm-hmm. Είναι κρίμα, είναι τραγικό να χάνεται ένα παιδάκι όπως χάθηκε το παιδάκι τελευταία στο Άργος. Είναι τρομακτικό. Mm. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Και όμως συμβαίνει. Και ο αγώνας μας κατατείνει προς αυτό όλων μας.
0: Κύριε Μάγκο, δεν ξέρω αν ακούγατε και τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα για την ακροδεξιά. Υπάρχει μια αίσθηση πλέον ότι υπάρχει μια αναθέρμανση αυτού του χώρου ευρύτερα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω πως αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε και στην περιφέρεια. Δεν ξέρω αν βλέπετε τέτοια δείγματα εσείς.
1: Κοιτάξτε, ο Καμί το είχε πει πριν πολλά χρόνια. Ο Βάκυλος δεν πεθαίνει, είχε πει. Mm. Ούτε εξαφανίζεται. Απλά είναι στα συρτάρια, στις ντουλάπες και περιμένει τη στιγμή που θα ευνοήσουν οι καταστάσεις, ο λαϊκισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση, mm-hmm. Εκεί χτυπάει ο φασισμός και να ξαναφανεί. Ναι, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, αυτή η αναζωπήρωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, να βλέπουμε τώρα στον Άγιο Παντελήμωνα από χθες mm-hmm. να καλούνται άνθρωποι σε πογκρόμ εναντίον άλλων ανθρώπων mm-hmm. και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι ήταν γνωστοί και στο παρελθόν και πού ανήκαν και τι βανδαλίσαν και τι κάναν. Μήπως τους χαϊδεύουν κάποιοι. Μήπως τους χαϊδεύουν. Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει, αυτή η αναζωπήρωση. Εγώ θεωρώ όμως ότι υπάρχουν αντιβάρ, κύριε Ριγόπουλε. Mm-hmm. Υπάρχουν αντιστάσεις στην κοινωνία μας. Καταρχήν, σκεφτείτε, όταν βγήκε η τιμωγορία για τον Παύλο το Φίσα, πόσες χιλιάδες, 300.000 κόσμου ήταν. Αυτός mm-hmm. ο κόσμος υπάρχει και κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί πάλι. Εγώ αισθάνθηκα πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Προχτές άκουσα, είδα το βίντεο από κάποια συναυλία εκεί στην Δραπετσόνα, mm-hmm. συναυλία στη θάλασσα, φεστιβάλ στη θάλασσα, δεν ξέρω πώς ονομαστικά, άκουγα χιλιάδες, πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να φωνάζουν «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί». Mm-hmm. Είναι η Μάγδα η Φίσα, η οποία είναι βράχος αντιφασιστικός στη χώρα μας. Είναι έρμα όλα αυτά, είναι αντιστάσεις κατά του φασισμού. Δεν θα αφήσουμε τον φασισμό να αναζωπηρώσει και να ξαναπεράσει. Υπάρχουν οι αντιφασιστικές οργανώσεις, υπάρχουν οι αντιφασιστικές συγκεντρώσεις που γίνονται κατά τόπους. Νομίζω ότι η κοινωνία θα αντιδράσει. Mm-hmm. Ναι, προσπαθούν να βγούνε, να σηκώσουν κεφάλι οι φασίστες, αλλά πιστεύω ότι ο χώρος τους είναι στο σκοτάδι και το φως θα προχωρήσει. Γιατί η κοινωνία προχωράει μπροστά με το φως. Mm-hmm. Και όλα αυτά που σας ανέφερα πριν για τη Μάγδα και όλα αυτά είναι φως. Είναι φως ελπίδας και αισιοδοξίας ότι η κοινωνία μας κάποια στιγμή και τώρα και πάντα θα προχωρήσει με αντιφασιστικούς προσανατολισμούς. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν αυτά που έκαναν. Mm-hmm. Γιατί ήταν,
0: δεν θα ξαναδούμε το 2012-2013 δηλαδή.
1: Βέβαια τώρα να ξαναδούμε δολοφονίες ανθρώπων. Είναι τρομακτικό όταν έχουν συμβεί όλα αυτά. Ο Λουκμάν, mm-hmm. ο Παύλος και τόσοι άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η κοινωνία θα έχει αντανακλαστικά τα οποία τα δείχνει και θα τα δείξει ακόμα πιο έντονα.
0: Κύριε Μάγκο, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τα σχόλια και για την ελπίδα που μεταφέρατε, γιατί είναι σημαντική και νομίζω πως την ψάχνουμε όλοι και στα λόγια και σε ανθρώπους σαν εσάς.
1: Και εμείς και η κοινωνία θα αντέξει. Θα αντέξει στη δυστοπία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μάγκο. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα θυμάμαι στον δρόμο. Τι λες, θα πάρει.

0: φορά.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.

Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από αυτή την πολύ έτσι έντονη και συναισθηματικά φορτισμένη, θα έλεγα, συζήτηση με τον Γιάννη Μάγκο. Μιχάλη, τα μπράβο και στην εκπομπή. Νομίζω πως πρέπει να πάνε κυρίως τώρα στην Νικολέτα Τσουραμάνη για την επιλογή του τραγουδιού που έκανε και έκλεισε αυτή την ενότητα με τον τρόπο που την έκλεισε, και νομίζω και μας έτσι θύμισε πάρα πολύ με το τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου, το όνομά μου είναι το δικό σου, που θυμίζει όλα αυτά τα παιδιά που έχουν χαθεί με τόσο διαφορετικούς τρόπους, αλλά τόσο πολύ από το ίδιο, από το ίδιο χέρι, τέλος πάντων, που οπλίζει όλα αυτά τα πράγματα, που είναι το μίσος τελικά και ο φόβος. Ο φόβος του αγνώστου και ο φόβος του διαφορετικού. Γιατί αυτό είναι που οδήγησε στον θάνατο και τον Ζακ Κωστόπουλο, γιατί τον φοβηθήκανε, γιατί τους φάνηκε πολύ διαφορετικός από αυτό που θέλανε να βλέπουν μπροστά τους. Ο ίδιος φόβος είναι αυτός, και το μίσος είναι αυτό που όπλησε το χέρι των αστυνομικών στο Άργος και σκότωσαν ένα παιδί το οποίο προσπαθούσε να φύγει μακριά από αυτούς. Είναι φόβος και μίσος ταυτόχρονα που δημιουργούν μια δυστοπία στην οποία τελικά δημιουργούν φόβο και σε όλους μας. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορείς να ξέρεις από πού προέρχεται τελικά και πού κατευθύνεται. Στην αρχή φαίνεται ότι βάζουμε απέναντι έναν εχθρό που λέγεται τη μία φορά μετανάστες, την άλλη φορά λέγεται ομοφιλόφιλοι, λέγεται ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, λέγεται κάτι. Πάντα βρίσκεται ένας εχθρός απέναντι στο κανονικό, απέναντι στο συνηθισμένο, απέναντι στο ίδιο. Και πάντα τελικά όλο αυτό στρέφεται στο τέλος εναντίον ανθρώπων οι οποίοι στην ουσία απλά υπάρχουν. Αυτό είναι το έγκλημα. Αυτό ήταν το έγκλημα του Σαχσάτ Λουκμάν. Ότι εκείνο το βράδυ, τα ξημερώματα δηλαδή, είχε πάρει το ποδηλατό του να πάει στη δουλειά. Αυτό ήταν το έγκλημά του. Το έγκλημα του Παύλου ήταν ότι είχε πάει να δει τον αγώνα του ποδοσφαίρου με τους φίλους του. Αυτό ήταν το πρόβλημα, είναι η ύπαρξή τους. Η ύπαρξη οποιοδήποτε δεν μοιάζει με αυτούς. Και σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε, και νομίζω πως ο Κωστής ο Παπαϊωάννου το είπε και ο Γιάννης Μάγκος το είπε, ότι οι αντιστάσεις υπάρχουν και πρέπει να ενισχύονται και να μην καθόμαστε και να μην περιμένουμε πότε θα γίνει το κακό για να ξαναξυπνήσουμε και να ξαναθυμηθούμε ότι αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Ο κίνδυνος υπάρχει, είναι ζωντανός, τον βλέπουμε γύρω μας, τον βλέπουμε στα συνθήματα, στους στίχους που αυξάνονται, τον βλέπουμε, άμα ανοίξουμε τα μάτια μας τον βλέπουμε, είναι παντού και θέλει προσοχή. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και για τη συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 1. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Μπαράζ απειλητικών τηλεφωνημάτων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών έγιναν περί τις 11 το πρωί σήμερα σε κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την Ελλάς, άγνωστοι τηλεφώνησαν στο γαλλικό προξενείο, την πρεσβεία της Αιγύπτου, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας, αλλά και στο βιοτεχνικό επιμελητήριο Αθηνών. Και ισχυρίστηκαν ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες, χωρίς να δοθεί όμως χρονικό περιθώριο για την έκρηξή τους. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν ελέγχους και εκένωση κτηρίων. Δραματική είναι η κατάσταση στην ξηρονομή Βιωτίας, όπου πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, σε αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη, όμως οι ισχυρές ρηπές ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, καθώς μικρές εστίες που είχαν τεθεί υπό έλεγχο αναζωπυρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική περιοχή έξω από τον οικισμό. Εν τω μεταξύ, σε πολλά μέτωπα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, καθώς νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τα ξημερώματα στη Βιωτία, Αχαΐα, Βρυτανία και το Λακαρνανία, ενώ σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία, στο δεύτερο μέτωπο, στο Καλαμάκι Θήβα, σε δασική περιοχή, όπου η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4 σήμερα τα ξημερώματα, στην περιοχή Φλόκα, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες περίπου στις 10 το πρωί. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, έτωλα Καρνανίας. Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, ξεκίνησε για τρίτη μέρα σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Συνελήφθη χθες αργά το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΑ Ρεθύμνου από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Εύρο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά αντίθετα τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται με εξαίρεση το Blue Star Paros. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Σήμερα κηδεύεται στο Αγρίνιο τόπο καταγωγής του ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ΚΕΔΕ για την σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζομένου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων χαιρετίζει η ΑΔΔΗ, καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών και των ομοσπονδιών τους για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην απεργία, την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και τη συλλογική διεκδίκηση των εργαζομένων. Ο εξοραϊσμός της πόλης της Αθήνας εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά την 1η Ιουλίου του 2027, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Δήμαρχο Αθηναίων στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι μπορούν να συζητηθούν, καθώς όπως είπε, είναι ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερά της. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημείωσε ότι πράγματι πολλές υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία χρειάζονται ενίσχυση και εξυγχρονισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, αλματώδης είναι η αναθεώρηση προς τα πάνω της εκτίμησης για τον αριθμό των μεταναστών που εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, τις τελευταίες 24 ώρες περί του 49.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα διαθαλάσσης Ιξηράς από το Μαρόκο. Επιβεβαίωσε επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ότι οι νεκροί έφτασαν τους 18 στη μαζική προσπάθεια εισόδου. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Στις αθλητικές ειδήσεις, την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών κυπέλων πανηγυρίζουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος νίκησε με 2-0 την Δυναμό και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός, δυσκολότερα από ό,τι περίμενε, αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ΤΣΕΣΕΚΑ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εχθρίος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βορεία άνεμη οκτώ μποφόρ στα τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική γενικά εχθρίος ο καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Επιστροφή τώρα και πάλι στον Αντώνη Ριγόπουλο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

piano t'americanica. Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και από ροκεντρόλ τα κάνω τσάμικα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, η ομάδα παραμένει σχεδόν όπως την ακούσατε στην αρχή. Είναι η ίδρυγε στο κόκκινο η εκπομπή που ακούτε. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο που ακούτε και είναι, γι' αυτό είναι τόσο καλός ο ήχος, τόσο κρίσπιο ο ήχος. Γιατί είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Είναι ο Κώστας Πιαντές στην δημοσιογραφική παραγωγή. Είναι ο Λευτέρης Δάλλας τώρα στην επικοινωνία. Ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 698-5870-059. Και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Εκεί σας περιμένει ο Λευτέρης Δάλλας και περιμένουμε τις καλημέρες σας. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια από τις προηγούμενες δύο συζητήσεις που κάναμε. Ο Ανδρέας μας καλημερίζει και μας ρωτάει αν εκπέμπουμε σε συχνότητα στη Νότια Κάρπαθο. Νότια Κάρπαθο δεν έχουμε να σας προσφέρουμε, κύριε Ανδρέα μου, αλλά θα μπαίνετε στο ίντερνετ και θα μας ακούτε από εκεί και στις διακοπές σας στην υπέροχη Κάρπαθο, όπως έχω ακούσει και θα ήθελα πάρα πολύ να δω και από κοντά. Να πούμε μια καλημέρα και στον Γιώργο. Να πούμε καλημέρα και στην Δήμητρα από την Πεύκη που λέει ότι μας ευχαριστεί όλους εδώ που κάνουμε τις εκπομπές και τα λοιπά και εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση. Στον Μιχάλη που την είπαμε και πριν την καλημέρα. Στην Άννα, στην Τάνια, στον Κωνσταντίνο που λέει ότι το τραγούδι που ακούσαμε πριν του Σπύρου Γραμμένου δεν θα σταματήσει να τον ανατριχιάζει και ελπίζει να ανατριχιάζει και τους απέναντι. Αυτό λίγο το αμφισβητώ, Κωνσταντίνε, δυστυχώς. Και καλημέρα και στη Μαρία που μας λέει ότι είμαστε εδώ και ζωντανοί και δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να σοπάσουμε. Και καλημέρα σε όλους στο σταθμό. Καλημέρα λοιπόν και από εμάς. Και ο σκοπός αυτός είναι, Μαρία, να μην σοπάσουμε, να μην σοπάσουμε σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν είμαστε οι τελευταίοι που θα φωνάζουμε. Πάμε στα πιο καθημερινά όμως, τα οποία δεν είναι και λιγότερο σημαντικά, ίσως και μας επηρεάζουν σίγουρα στην καθημερινότητά μας. Θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Χατζηθεοδοσίου, εγώ βλέπω την κυβέρνηση, παρακολουθώ τα δελτία τύπου, παρακολουθώ τις συνεντεύξεις, πανηγυρίζουν πλεονάσματα μάλλον, μετά έρχονται τα υπερπλεονάσματα, οπότε καταλαβαίνω ότι όλα πάνε καλά και στην οικονομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να ανθίζουν.
1: Εντάξει, να δείτε, εξαρτάται πώς διαβάζεις κάτι. Η αλήθεια είναι ότι για περίπου 1000 επιχειρήσεις τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που λέμε τα λιγοπόλια και καρτέλ που δημιουργούνται. Για όλους τους υπόλοιπους τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα. Αυτό φαίνεται μάλιστα πέραν των χρεών τα οποία δημιουργούνται και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Σας λέω ότι τώρα στις εκπτώσεις η Εμπορική Σύλλογη Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι έχουν 50% μείωση του τζίρου. Αυτή τη στιγμή το κράτος λειτουργεί σαν μια μεγάλη επιχείρηση όπου έχει τα πλεονάσματα λόγω των έμεσων φόρων. Δηλαδή, όσο έχουμε παραπάνω πληθωρισμό, το κράτος εισπράττει περισσότερα χρήματα. Αυτό όμως είναι εις βάρος και του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Άρα, οι πανηγυρισμοί θα πρέπει να έχουν σχέση με το επίπεδο των πολιτών και που έχει ανάμεσα ανταπόκριση σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, όταν στην πρόσφατη έρευνα το 97% των πολιτών της Αττικής δηλώνει ότι το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και δεν τα βγάζει πέρα, όταν η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι τα χρήματα επαρκούν μέχρι τη 19η μέρα, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτοί οι πανηγυρισμοί είναι τουλάχιστον αστείοι όταν μιλάμε για το ιδιωτικό επίπεδο. Άρα οι πανηγυρισμοί έχουν να κάνουν ότι το κράτος, η κυβέρνηση, μέσω των μηχανισμών βαίνουν καταφέρνει να δημιουργεί πλεονάσματα σε βάρος των πολιτών της. Και αυτό είναι ότι πιο ακραίο. Και επιτρέψτε να σας πω, ξέρετε, όσο δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση, δεν είμαι μάντης για να σας πω, αν θεωρείτε απόλυτα βέβαιο ότι ο πληθωρισμός θα είναι πολύ υψηλότερος τον Αύγουστο. Από όσα προϊόντα παράγονται, θέλουν καύσιμα. Πώς μετακινούνται, θέλουν καύσιμα. Εφόσον τα καύσιμα ανεβαίνουν, είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα δούμε αύξηση των τιμών. Και η κυβέρνηση θα λέει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, πραγματικά τον θλίβει το γεγονός. Τον θλίβει δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό πρέπει να κάνει, παρέμβαση σε αυτό που δημιουργεί τον πληθωρισμό για να το σταματήσεις. Όσο δεν το κάνεις αυτό, είσαι θεατής σε μια κατάσταση που ξέρεις ότι θα συμβεί. Δεν θα συμβεί ξαφνικά. Λόγω ακριβώς της μη παρέμβασης, τόσο στην μείωση του ειδικού φόρου κατάναλωσης όσο και στη μείωση του ΦΠΑ που λέμε στα βασικά αγαθά, είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα συμβεί. Το να λες λυπάμαι δεν σημαίνει ότι σε απαλλάσσει από τη βασική πολιτική ευθύνη που έχεις.
0: Σωστό. Σωστό. Και ότι η ακρίβεια, το βασικό να πούμε, γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε και λέμε πόσο είναι το προϊόν στο ράφι, η ακρίβεια αφορά και τις επιχειρήσεις τις ίδιες, τις μικρομεσαίες τουλάχιστον. Δηλαδή, το ακριβό ρεύμα, τα ακριβά καύσιμα, ακριβές πρώτες ύλες, δεν είναι το ίδιο το βάρος για μια μικρομεσαία επιχείρηση και για μια μεγάλη πολυεθνική.
1: Καταρχήν, στο πρώτο που είπα, ότι όσο υπάρχει ακρίβεια, μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα, γιατί ο πολίτης πρέπει να πληρώσει τα βασικά του, τα βασικά αγαθά, το νίκη, το ρεύμα του, άρα έχει λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα, και αυτό φαίνεται τώρα σε εκπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας, το κόστος λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει ανέβει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 40%. Και αυτό μεταφράζεται στην ενέργεια, εμφανίζεται σε όλες αυτές τους νέους τρόπους που μπαίνουν για την λειτουργία των επιχειρήσεων. Άρα έχει αυξημένα κόστη και λιγότερα έσοδα και ακόμα λιγότερα κέρδη. Άρα τι σημαίνει αυτό? Χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Άρα είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Και μάλιστα αποκομμένη, όπως όλοι ξέρουμε, από όλα τα εργαλεία, ταμείο ανάκαμψης, τράπεζες, από το ΕΣΠΑ, το μεγαλύτερο ποσό, το 95%. Στο ΔΕΣΠΑ είναι αποκομμένες το 99%. Άρα είναι βέβαιο ότι δημιουργούνται δύο ταχύτητες. Οι μεγάλες, οι οποίες έτσι θα το ερμηνεύει, αυτό που λέει καλά αφορά τις χίλιες επιχειρήσεις και όχι στις 850.000 μικρές και μεσαίες, όπου πολύ σωστά λέτε ότι το κόστος λειτουργεί εκεί. Τώρα, θέλω να σας πω μια παρατήρηση. Εγώ είχα βγει πριν λίγο διάστημα και είχε ζητήσει ο ΣΕΒ την παρέμβαση του κράτους, του Πρωθυπουργού, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και ο Πρωθυπουργός παρέμβηκε και μοίρασε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια τις βοηθήσεις. Εγώ δεν είμαι εναντίον, γιατί εκεί δουλεύουν εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις να σωθούν. Το ερώτημα είναι, έχουν ανάγκη από στήριξη απέναντι στην ενέργεια οι μεγάλες βιομηχανίες, αλλά δεν
0: και
1: έχει
0: δεν έχουν
1: ανάγκη στήριξη η εστίαση, το αρτοπείο, τα οποία κλείνουν? Άρα η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να έχεις δύο μετακριτήριο σταθμά. Άρα δείχνεις ότι έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική στήριξη των μεγάλων ενέργεια των μικρών.
0: Ναι, αυτό είναι γενικά, όπως το λέτε, έχει και πολύ έτσι, ενδιαφέρον η επιλογή και η θεωρία, δηλαδή από ό,τι φαίνεται που κρύβεται από πίσω, ότι οι μικροί τα βγάζουν πέρα τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Και μάλιστα νομίζω πως είναι και πονηρός ο τρόπος που σκέφτονται ότι βγαίνουν τα χρήματα στη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Δηλαδή... Πρέπει να σας πω ότι στην οικονομία σκοτωμένων, συγγνώμη, σας διακόπτω, τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Είναι οι πολιτικές που έχεις και τις εφαρμόσεις. Σήμερα η πολιτική που εφαρμόζεται είναι να κλείσει πολύ μεγάλο μέρος των μικρομεσών και τους οδηγούν στην υπερχρέωση και στην κρεοκοπία.
0: Το θεωρείτε ότι είναι σχέδιο αυτό? Ότι είναι συστηματική κίνηση αυτή?
1: Ναι. Όλα αυτά τα μέτρα αυτό σημαίνει. Για την ίδια στιγμή που βρίσκει λεφτά για να στηρίξει συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, δεν βρίσκει λεφτά για τους μικρομεσαίους. Αυτό είναι πολιτική. Δηλαδή εκφράζει μια πολιτική που λέει αυτούς θέλω να κρατήσω, με αυτούς είμαι σύμμαχος, ενώ για τους υπόλοιπους μένει στη λογική ότι θλίβομαι. Με τη θλίψη δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, καλά, κανείς δεν έφαγε.
1: Και μέτρα για να μειώσει τη θλίψη.
0: Υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά? Ή όπως λέει, είναι, η κυβέρνηση λέει είναι φαινόμενο των πολέμων αφενός και όπως λέει και, όλας, και ο κ. Γεωργιάδης πολλές φορές και άλλοι υπουργοί, ότι είναι ο πληθωρισμός συνέπεια της ανάπτυξης. Οπότε εφόσον έχουμε ανάπτυξη, θα πρέπει να αναμένουμε να υπάρχει και αυτό το ζήτημα με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό, με όλα αυτά. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν ακολουθούνται?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο πληθωρισμός λεγόταν επί ένα μεγάλο διάστημα ότι είναι εισαγόμενος. Αν ήταν εισαγόμενος, θα πρέπει να έχουμε το μέσο όρο της Ευρώπης. Εμείς έχουμε διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης πληθωρισμό. Πρώτο, λοιπόν, δεν είναι εισαγόμενος, είναι πληθωρισμός που δημιουργείται στη χώρα μας. Δεύτερον, εποπτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν. Με αποτέλεσμα, αυτό που λέμε, ξέρετε, είναι παγκόσμιο πρωτοτυπία, να διαμαρτύρεται ο αγρότης γιατί πουλάει φτηνά, να διαμαρτύρεται ο καταναλωτής που αγοράζει ακριβά. Τι συμβαίνει? Οι ίδιοι οι όμιλοι, τα έξι μεγάλα σούπερ μάρκετ, αγοράζουν από τον παραγωγό. Και οι ίδιοι αυτοί μέσω δημιουργικών συναγών φτάνουν και ακριβένουν η τιμή 300-400%. Άρα το θέμα είναι της εποπτείας. Το δεύτερο το εξήγησα προηγουμένως, ότι μέσω των πολιτικών ενισχύει τους μεγάλους των μικρών και εμάς μας αφήνει στις καλένες. Δηλαδή θα ανακοινώσει μέτρα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία η πρακτική εφαρμογή τους θα ξεκινήσει μετά τον Ιούνιο ή ίσως και τον Σεπτέμβριο του 2028, δηλαδή με την επόμενη κυβέρνηση. Απλά τώρα θα φάμε, επιτρέψτε μου το λαϊκό, λόγια. Ότι θα γίνουν μελλοντικά. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα που τα ξέρετε, μην τα επαναλάβω, που αφορούν, αφορούν το μέλλον. Και όχι το παρόν. Το παρόν είναι μεγάλη υπόθεση. Και αυτό θυμίζει ακόμη και αυτό το οποίο επίσης πρέπει να εξηγήσουμε, που δείχνει την πολιτική. Λέει, έχουμε έτσι ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τις έξι μεγάλες αλυσίδες. Ναι, αλλά η Κία Βουλή.
0: Συμφωνία κυρίων, λέτε.
1: Με το σπουδάκι. Και λέει, αυτή θα την εφαρμόσω το Σεπτέμβριο. Και αν ακούσατε, είπα, γιατί πάει διακοπές η συμφωνία. Στην οποία δεν υπάρχουν δεσμεύσεις από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, καμία δέσμευση. Είναι η Κία Βουλή. Άρα είναι κάτι το οποίο, σαν να λέμε, κρατάει τον κόσμο σε μια υπόσχεση μελλοντική, η οποία δεν ξέρουμε να έχει εφαρμογή, αλλά το θέμα είναι πώς λειτουργεί. Σας θυμίζω ότι.
0: Βγάζει ωραίο τίτλο όμως, κυρία Χατζηδοδοσίου. Βγάζει πολύ ωραίο τίτλο.
1: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Βγάζει πολύ ωραίο τίτλο, λέω. Αυτό που λέει, που ήρθαμε σε μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και θα γίνει. Και θα... Βγάζει πολύ ωραίους δημοσιογραφικούς τίτλους. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο στα μάτια. Αλλά στην ουσία είναι αυτό που λέτε, ότι δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή, δεν έχει καμία εγγύηση τέλος πάντων, ακόμα και αν είναι εφαρμοστεί.
1: Επικοινωνιακή πολιτική κάνει. Που την κρατάει και λέει πεινάτε τώρα, αλλά μετά θα βρούμε τρόπο να μην πεινάτε. Το αυτό όμως το ακούμε τα τελευταία 3 χρόνια που ισχύει. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει, δηλαδή το 50% φέτος να κάνει πολύ λίγες ή καθόλου διακοπές, ότι ο κόσμος πιέζεται φοβερά. Αυτό πέρα από το, φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, το κοινωνικό θέμα, ότι είναι αδιανόητο μια χώρα και οι κάτοικοι της να φτάνουν στο σημείο να λένε ότι δεν επαρκούν τα χρήματα ούτε μέχρι την 20η μέρα. Επειδή με ρωτήσατε, βεβαίως έχει επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεράστιο. Και είναι η απάντηση ότι ακόμη και αυτοί που πάνε να κάνουν διακοπές, ξέρετε καλά ότι πάνε και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ, τα μινι μάρκετ.
0: Ναι, αυξάνεται πολύ ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, ναι. Ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ στις περιοχές που γίνονται, που πάνε διακοπές ο κόσμος, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πέφτουν οι ταβέρνες, βέβαια.
1: Ακριβώς. Δεν πάει. Η εστίαση σήμερα θα έλεγα ότι έχει τεράστιο θέμα παντού, γιατί μιλάω μαζί τους. Ότι ξέρετε, είναι ένας κλάδος, ειδικά και με τουριστικές περιοχές, που περιμένει κοινώς να κάνει ταμείο αυτό το διάστημα. Αν δεν κάνει, αυτό θα μεταφραστεί σε νέα χρέη.
0: Σωστό.
1: Θα ακούσετε από τον Οκτώβριο σε αυτούς τους κλάδους.
0: Τώρα, να πάμε και σε ένα ακόμα θέμα. Εγώ γνωρίζω ότι παρακολουθείτε πολύ στενά και την πολιτική επικαιρότητα και σε βάθος και είδα ότι ήσασταν παρόν στην παρουσίαση της Ελλάδας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό καταλαβαίνω ότι δεν είναι και τυχαίο, γιατί όταν ασχολείστε και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες αυτές είναι και συνδεδεμένες με τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Δεν είναι πέρα από τον χώρο, πέρα από τους Δήμους, είναι συνδεδεμένοι με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. Πώς σας φάνηκαν εσάς οι προτάσεις από την πλευρά ενός επαγγελματία?
1: Καταρχήν να σας πω, επειδή σχολιάστηκε, τα τελευταία 15 χρόνια που είμαι πρόεδρος, όποτε καλούμε κάπου είμαι παρόν και όποτε έχω κληθεί είμαι παρόν, έτσι και αυτή τη φορά, έναντι όλων των κομμάτων. Ασφαλώς και σε μια εκδήλωση που αφορά ένα κόμμα που διεκδικεί την κυβέρνηση από τον πρώην πρωθυπουργό, που θα έλεγε τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης, και εφόσον κλείθηκα θα ήμουν παρόν, γιατί οι αποφάσεις της αυτοδιοίκησης παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στους τόπους, στους Δήμους. Άρα παίζει ρόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τσίπρας μίλησε και για ένα πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμυρίων για τη τοπική ανάπτυξη, δηλαδή ουσιαστικά επενδυτικό. Πράγμα που αποδεικνύει ότι καταλαβαίνει ότι αν δεν γίνουν τέτοια βήματα, τότε η ανάπτυξη των ολιγοπολίων θα συνεχιστεί.
0: Καταλαβαίνω που λέτε ότι δεν είναι πολιτικός ο λόγος που ήσασταν εκεί, ήταν καθαρά.
1: Όχι, όχι. Η απάντηση θα ήταν να το έκανα πρώτη φορά. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθούν, η λογική η δική μου για το επιμελητήριο είναι ότι λέμε το παρόν, εμείς είμαστε επιμελητήριο όλων και οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε στα καλέσματα των κομμάτων πάντα, και νομίζω ότι προσωπικά το έχω αποδείξει ο αρχιτεκτήριο ότι πάντα και σε εκδηλώσεις μας ζητάμε τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Άρα ασφαλώς και πήγα και με χαρά άκουσα τις προτάσεις, οι οποίες αν με ρωτάτε και το λέω καλόπιστα, θα έλεγα ότι γενικά με βρίσκουν σύμφωνο. Ξέρετε ότι είναι προτάσεις οι οποίες αλλάζουν τα δεδομένα της αυτοδιοίκησης, γιατί η αυτοδιοίκηση έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Παίρνει αρμοδιότητες χωρίς να έχει πόρους. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια ζητήματα, και χάρηκα ιδιαίτερα για μια πρόταση του κ. Τσίπρα που έλεγε ότι τα παιδιά όλα είναι, δεν είναι, υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου θεού, άρα είτε τα παιδιά είναι στην Ελευσίνα, είτε τα παιδιά είναι στην Κηφισιά, θα πρέπει να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις. Γιατί το ένα παιδί κρυώνει και το άλλο παιδί είναι μια χαρά. Άρα πρέπει οι πόροι να είναι και ανάλογοι όταν βάζει τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, την παιδεία, που αφορούν την υγεία. Γιατί οι πόροι ενός Δήμου δεν εξαρτώνται από τον πολίτη, εξαρτώνται από το ποια είναι η ανάπτυξη, που παίζει μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό και φαντάζομαι βέβαια και το θέμα του Δήμου της Βάρης Βουλίας Διαγμένης, που είναι ένας πλούσιος Δήμος, άρα δεν έχει τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά και εκεί θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Η ανάπτυξη δηλαδή να είναι ισόρροπη και να λαμβάνει υπόψη για τοπικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηδοσίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τις δύο πλευρές που βάλαμε σήμερα για την συζήτησή μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Στο κόκκινο.
3: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Να πούμε και τις τελευταίες καλημέρες που έχουν έρθει εδώ στην Έλενα, που λέει ότι ήταν, της άρεσε πολύ η συνέντευξη με τον Γιάννη Μάγκο και τα σχόλια. Και είναι, λέει, ότι μεγάλη ανάγκη να ενισχύουμε την κριτική σας σκέψη όσον αφορά τα φασιστικά προγκρόμ και το παράλογο κυνήγι τους για τον διαγωμό των μαγισσών. Νομίζω, Έλενα, ότι η προσπάθεια δεν είναι να ενισχύσουμε εμείς την κριτική σκέψη τη δική σας. Ο σκοπός είναι, γιατί ούτως ή άλλως από την ίδια μπάντα μιλάμε, από την ίδια πλευρά μιλάμε, από την πλευρά της κοινωνίας μιλάμε κι εμείς, το βιώνουμε κι εμείς, το βλέπουμε κι εμείς, και η μόνη διαφορά είναι ότι έχουμε την τύχη σε αυτή τη δουλειά να έχουμε ένα μικρόφωνο και να ακούγεται η φωνή μας, και ο μόνος στόχος είναι απλά να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας σε αυτό το σκοπό. Αλλά οι φωνές όλων πρέπει να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, και νομίζω πως αυτό βγαίνει κιόλας και από την συμμετοχή που βλέπω και στα μηνύματα και στα συγκεκριμένα θέματα. Να πούμε και μια καλημέρα στην Κατερίνα. Μας ακούει, λέει, από την εργασία της και δεν μπορεί να συμμετάσχει. Κρυφά στέλνει, απαγορεύεται το τηλέφωνο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαστε η σκανταλιά στη δουλειά κάποιων. Μια χαρά μου ακούγεται.

0: Εμείς σιγά σιγά θα πάμε τώρα να δούμε και τι συμβαίνει στις φωτιές και όλη αυτή την θλιβερή κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί από τις προηγούμενες μέρες με τον θάνατο τριών πυροσβεστών, τριών ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι πήγαν στη δουλειά τους μία μέρα και δεν γύρισαν ποτέ. Και δεν γύρισαν ποτέ και υπάρχουν προφανώς ευθύνες για όλα αυτά. Τα είδαμε και χθες και στις αναρτήσεις που έγιναν από τους εποχικούς πυροσβέστες. Και πόσο υποκριτικά φάνηκαν τελικά τα λόγια στήριξης που ήρθαν από την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία πριν από μερικά χρόνια, αν θυμάστε, έστελνε τα ΜΑΤ και έστελνε τις άβρες εναντίον τους. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Φανταράκη, στον Αλέξανδρο Φανταράκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετών και Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αφενός, να πούμε συλληπιτήρια για τους θανάτους των συναδέλφων σας. Είναι πολύ άσχημη εξέλιξη αυτή που έχει υπάρξει. Ένα σχόλιο δικό σας αρχικά για αυτά τα τραγικά περιστατικά που τα ζείτε και εσείς, τα ξέρετε τις...
1: Δεν έχει καλή ακουστική.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα σχόλιο για αυτά λοιπόν τα τραγικά περιστατικά, γιατί και εσείς ζείτε σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι συναδελφοί σας. Και ξέρετε και τους κινδύνους και την αίσθηση αυταπάνησης βέβαια που υπάρχει.
1: Ακούστε να δείτε, δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα είχαμε προειδοποιήσει κάποια πράγματα, όπως και τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων λόγω της υπερκόπωσης, λόγω της υπερεργασίας που δημιουργεί την υπερκόπωση, λόγω και όλα τα άλλα που έχουν υποστεί οι απλοί πυροσβέστες καταρακώνοντάς τους το ηθικό, και δεν μπορούν όσο και να θέλουν να αποδώσουν το ζενίθ, το δυνατοτήτο τους, γιατί η ψυχολογία τους είναι καταρακωμένη, καταστρέφοντάς τους τον οικογενειακό προγραμματισμό. Δεν έχουν οικογενειακό προγραμματισμό. Δεν προλαβαίνουν να φύγουν από την υπηρεσία, έλα στην υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ένας κρατικός μηχανισμός που δεν μπορεί να δουλέψει στο βαθμό που πρέπει όταν ο πυροσβέστης είναι σε αυτό το στάδιο. Και δυστυχώς έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα που είδατε και χθες. Λόγω όμως και οι καιρικές συνθήκες που ήτανε, όλα παίξανε ρόλο και γεννήκανε όλα αυτά, και οι ανθρώποι που χαθήκανε και οι περιουσίες που καταστραφήκανε και η ανεξέλεκτη όλη αυτή η κατάσταση.
0: Τώρα αυτή η ιστορία, έχουμε αυτή την κατάσταση με τους εποχικούς, τους πενταετής πυροσβέστες. Έχουμε δηλαδή τους πυροσβέστες χωρισμένους στα τρία συνεχώς από τις κυβερνήσεις που έχουν προηγηθεί. Είναι σε τρεις ταχύτητες στην ουσία, σε τρεις κατηγορίες. Παλεύουν όμως με τις ίδιες φωτές, παλεύουν με τους ίδιους κινδύνους. Και εγώ είμαστε κάθε καλοκαίρι, αλλά για κάποιους πυροσβέστες μπορεί να χρειάζονται μόνο για 5 χρόνια. Αυτό το πράγμα, εσείς πώς το βλέπετε, αν έχετε κάποια αίσθηση, κάποια εικόνα από την κυβέρνηση ότι σκοπεύουν να διορθώσουν αυτή την κατάσταση?
1: Ακούστε να δείτε. Η ρύθμιση που ήμασταν και εμείς συμβασιούχοι έγινε ο θεσμός του πενταετή πυροσβέστη το 2011. Και έγινε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ψηφισμένο μνημόνιο, διορισμοί στο δεν γινότανε. Ήπρεπε λοιπόν να βρουν μια φόρμουλα να μπορέσουν να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπήρχαν στο πυροσβεστικό σώμα. Βρήκανε λοιπόν αυτό το νόμο, τον δημιουργήσανε και έτσι καλύψανε τα κενά. Στην πορεία, στα 5 έτη, οι μισή πενταετής που ήταν 40 χρονών, είχαν λύκεια, είχανε, μπήκανε στην κατηγορία του μονίμου. Οι υπόλοιποι πενταετής μείνανε πενταετής, γιατί δεν είχανε αυτά τα ευεργετήματα που έλεγαν ο νόμος. Ζητήσαμε λοιπόν το 2014 με το νόμο 49, το 42-49 του 2014, ήταν ευκαιρία να περάσουν και εμάς στην κατηγορία του μόνιμου προσωπικού. Δυστυχώς αυτό δεν επιτεύχθη. Τη στιγμή που δεν επιτεύχθη τότε, τώρα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Διότι τότε είχανε το χρόνο να μπούμε στο μόνιμο προσωπικό και να μπορέσουμε να απολυθούμε 60 χρονών, παίρνοντας μία σύνταξη ανθρώπινη, να πάρουμε και ένα εφάπαξ. Τώρα λοιπόν όμως, εάν τον πενταετή που είναι πάνω από 60 τον μονιμοποιήσεις, πρέπει αυτομάτως να τον απολύσεις. Αυτοί λοιπόν οι πενταετείς δεν έχουν ένσημα αυτά που χρειάζονται για να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ευθυγραμμιστεί αυτό το πράγμα. Οι συμβασιούχοι τώρα, λόγω πάλι αυτή τη στιγμή το 23 με ΦΕΚ, τα κενά ήταν 3.600. Έκαναν κάποιες προσλήψεις από τα διαστήματα, την ΕΜΟΔΕ, τα αιτήσεις ιστορίες και πήρανε 1.500 άτομα. Τα 1.500 άτομα όμως που πήρανε μέχρι τώρα, αυτά άμα λογαριάσεις κάθε χρόνο που φεύγουν σε σύνταξη 500 άτομα, τα 3.600 έχουν μείνει αλόβητα, δεν έχουν πειραχτεί. Έχουμε λοιπόν 3.600 κενά. Μπορούσαν με το νόμο το 39-38 να μπουν, να τους κάνουν πενταετής και αυτομάτως μετά ένα διάστημα, 2 χρόνια, 3, 5 χρόνια να τους κάνουν μόνιμους. Να καλύψουν τα κενά. Δυστυχώς ούτε αυτό έγινε. Αντιθέτως, το 25 έβγαλα νέα προκήρυξη και απολύουν τους παλιούς πυροσβέστες, συμβασιούχους, που είχαν εμπειρία 20-25-30 χρονών και έρχεται το έτος 26, έχουν φύγει, φεύγουν πολλοί, παρετούνται πολλοί εποχικοί, λόγω ότι με τέτοιες συνθήκες εργασίας και με αυτό το μισθό δεν βγαίνουν οι άνθρωποι και να τσιπάρεις από τον τόπο του και να τον πας σε ένα νησί, αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να
0: έχει έξοδα μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Ναι. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε, δεν έγινε ούτε αυτό και τώρα κάνουν θέσεις ενδιαφέροντος για τους εποχικούς. Μα που είχες και τους έδιωξες.
0: Σωστά.
1: Και είχες έμπειρο προσωπικό και τώρα θέλεις να πάρεις.
0: Να τους πάρεις πίσω.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έτσι το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο ερεσιτεχνικός ο τρόπος με τον οποίο γίνονται, παίρνονται, λαμβάνονται οι αποφάσεις.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι το πυροσβεστικό σώμα με τον νόμο Χαρδαλιά έχει πάθει τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά. Ξέρετε πόσοι πυροσβέστες έχουν χωρίσει λόγω των μεταθέσεων που τον επέρνουν χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Να νοικιάζω π.χ. στα Γιάννενα και να μου πούνε την άλλη μέρα σε 5 μέρες π.χ. παρουσιάσου στη Μύκονο. Παρουσιάσου στη Σαντορίνη, στην Άξο, στη Σύρο, στη Ρόδο. Δηλαδή νοικιάζω ένα σπίτι στα Γιάννενα, πρέπει να νοικιάσω και ένα...
0: Ναι, προφανώς.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όλα αυτά έχουν φέρει προβλήματα στο πυροσβεστικό σώμα. Έχεις, το ηθικό του είναι σπασμένο, καταρακωμένο.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Φανταράκη, σε σχέση με τα υλικά μέσα.

0: Πήρανε ντρόουν, κάνουν ό,τι τα ντρόουν θα κάνουν. Εγώ ντρόουν δεν είδα να προστατέψουν, να σβήσουν φωτιές. Ντρόουν δεν είδα να σηκωθούν τώρα που είχαμε καιρικά φαινόμενα αέριδες στο Ρέθυμνο να πετούν τα ντρόουν και να είναι διασκορπισμένα. Αντιθέτως, για μηδαμινά χρήματα θα έπρεπε τα αυτοκίνητα να είναι εφοδιασμένα με μέσα πυροπροστασίας για να προστατέψουν τον πυροσβέστη. Είναι? Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Αν ήταν μία κουβέρτα πυροπροστασίας, πόσο νομίζετε ότι μπορεί να κοστίσει? Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δεν πιστεύω να πιάνει και 300 ευρώ. Δεν ξέρω. Μέσον όρο. Όμως, αν αυτή την κουβέρτα, αν την είχανε αυτή τη στιγμή, αυτοί οι συνάδελφοι που καήκανε δεν θα είχαν προστατευτεί.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Άμα μιλάμε και για ότι δεν είχαν τέτοια μέσα προστασίας, δηλαδή που είναι τα βασικά, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν μιλάμε για κάτι πολύ αναπτυγμένο, μια πολύ αναπτυγμένη τεχνολογία αυτή τη στιγμή.
0: Αυτά τα μέσα δεν έπρεπε να φεύγει κανένα πυροσβεστικό έξω από την υπηρεσία, εάν δεν τα έχει. Διότι οι συνάδελφοι εγκλωβιστήκανε, μπορούσαν να με αυτή την κουβέρτα να προστατευτούν και να μείνουν αλόβητοι. Όσο μπορεί να είναι. Δεν γεγόταν όμως. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν βαδίζομαι σωστά. Γιατί δυστυχώς οι υπουργοί έχουν συμβουλάτορες και αξιωματικούς. Και καλά κάνουν και τσίχουν, είναι μορφωμένα παιδιά. Ας ακούσουν όμως και τους χαμηλούς, αυτούς που είναι μέσα στη μάχη.
1: Εσείς μπαίνετε στη φωτιά, ναι, εσείς ξέρετε
0: και
1: τι
0: εικόνα.
1: Λείπει.
0: Δυστυχώς δεν αφουρουκαζόμαστε ποτέ.
1: Δεν σας ακούνε δηλαδή, δεν σας φωνάζουν στις σκέψεις.
0: Και δυστυχώς η πολιτική μας ηγεσία, Κεφαλογιάννης, δεν μας είδε ποτέ. Ο κύριος Τουρνάς με το που ανέλαβε τότε το 21, πότε ανέλαβε, μια φορά μας είδε, δεν μας εξανάδε. Ο κύριος Κεφαλογιάννης επιλεκτικά έκανε συναντήσεις κομματικές. Επιλεκτικά κομματικές. Εμείς που δεν ελεγχόμαστε από κανένα, ήμασταν κόκκινο πανί. Κανένα πρόβλημα.
1: Δεν χωρούσατε.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν ακούς και τους συνδικαλιστές, αυτούς που είναι κάτω στη βάση και δεν ακούσει προβληματισμούς των, τι περιμένετε, καλά αποτελέσματα? Αλλά αυτό το μεγάλο πρόγραμμα υγιής με τα τόσα λεφτά ήταν δύσκολο? Μιλάνε για καινούργια αυτοκίνητα. Στην περιοχή μου το 89 δούλευα στο δασαρχείο δασοπυροσβέστης. Είχαμε αυτό το αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο πυροσβεστικό. Το έχουν εν ενεργεία ακόμη. Το είδα προχθές. Το 2004 με αναφορές των οδηγών και την πίεση του σωματείου τότε το πάψαμε, το βάλαμε στο γκαράζ. Τώρα το ενεργοποιήσανε και είναι, δεν ξέρω αν είναι, να είναι το 67, το 68, το 70, 72, παραπάνω δεν είναι. Από εκεί και κάτω είναι. Είναι δυνατόν εν έτη 26 τέτοια αυτοκίνητα που τα φρένα τους είναι φερμουήλ και είναι κίνδυνος θάνατος?
1: Είναι πολύ...
0: Πατήσεις φρένο και μετά την άλλη δόση δεν έχει φρένο. Και το έχουν εν ενεργεία και μας λένε καινούργια αυτοκίνητα. Πού ήταν τα καινούργια αυτοκίνητα? Πού είναι?
1: Πραγματικά δεν ξέρω πώς να σχολιάσω αυτά. Δεν περίμενα, πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω αυτό που μας περιγράφετε.
0: Δεν περίμενα
1: να ακούσω αυτά που μας περιγράφετε, να σας πω την αλήθεια. Δεν περίμενα να υπάρχουν ακόμα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή σε αυτό το βαθμό και σε τόσο εκτεταμένα.
0: Ποιος έσκυψε να τα λύσει?
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
0: Ποιος έσκυψε? Όταν οι συνδικαλιστές αξιωματικοί, το Προεδρείο της ΠΟΥΠΣ των μονίμων θα ανοίγουν τα προσωπικά και ατομικά του συμφέροντα. Όταν συνηγορήσανε στον νόμο Χαρδαλιά να περάσει απλήρωτη εργασία, εμείς σαν Ομοσπονδία ήμασταν στο δρόμο. Όταν επερνούσανε και σπούσανε το αμετάθετο, εμείς ήμασταν στο δρόμο. Όταν επερνούσα την απλήρωτη εργασία, ήμασταν στο δρόμο. Και είμαστε τα κακά παιδιά τώρα. Και
1: είναι ενοχλητική.
0: Και τώρα επειδή είμαστε τα κακά παιδιά.

0: μας έχουν εξοντώσει στις ποινές. Mm-hmm. Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε και έχουμε δε. Καταγγείλαμε διοικητή για ποδοπάτηση εργασιακών που το παραδέχονται μέσα οι συνάδελφοι που τον επήρανε καταθέσεις mm-hmm. και μας εδώσανε 5-10, 4-10, mm-hmm. 500 και το αλλουνού συνάδελφο που είχε πιο μεγάλο μισθό 6,5 κατοστάρικα από το μισθό. Mm-hmm. Έτσι πιστεύουν ότι κυνηγώντας μας με απολογίες και ποινές θα μας κλείσουν το στόμα, το μόνο που καταφέρνουν να μας κάνουν πιο δυνατούς. Mm-hmm. Αυτό δεν έχουν καταλάβει. Πολεμούν να μας φημώσουν, δεν μπορούν να μας εφημώσουν. Η αλήθεια θα λέγεται. Την πονάνε, αλλά αυτή είναι και θα λέγεται. Είναι δυνατόν, πάμε στο πρόγραμμα υγιής και ανανεώνεις τόλους, κάνεις... Τι δεν έχουν κάνει. Ναι, είναι ωραία αυτά.
1: Καλά, ωραία, είναι και χρήσιμα. Είναι, αλλά άμα τα μένουμε σε αυτά και δεν πάμε σε ένα βήμα παρακάτω, δεν ξέρω τι...
0: Εβάλανε στα αυτοκίνητα GPS τα πάντα και βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι. Ωραία συστήματα, όσο μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά πού είναι το προσωπικό. Ναι. Άμα καλεστεί, τώρα είμαστε επί φυλακή μία-μία. Ξέρετε τι γίνεται.
1: Mm-hmm. Φαντάζομαι.
0: Πόσο συνάδελφος, εχθές ήρθε και του λέει έλα μέσα. Μουρα δεν έχω ξεκουραστεί, έλα μέσα, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, αλλά και πώς μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος μετά ικανός να προστατεύσει και τον εαυτό του και άλλους, βέβαια. Δηλαδή η δουλειά δεν είναι δουλειά γραφείου, δεν είναι δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ και μπορεί δυστυχώς, να έρθουμε και κουρασμένοι στη δουλειά και στο
0: μικρόφωνο. Εμείς δυστυχώς τα είπαμε, δεν αφρουκαστήκαμε. Και είχαμε και σας είπα και τους συνδικαλιστές απέναντί μας. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν... δεν σκέφτονται και δεν φτιάχνουν πάνω στον πυροσβέστη. Mm-hmm. Αν αφρουκαζότανε όλα αυτά, θα πιέναμε ρολόι. Mm-hmm. Ναι, δεν είμαστε θεοί να τη φωτιά επί το που το είπαμε και σβήνεται. Ναι, θα ελαχιστοποιούσαμε όμως ζημιές και πράγματα. Είδατε πουθενά, φωνάζομαι χρόνια και άλλες φορές που έχουμε δώσει συνέντευξη σε εσάς. Mm-hmm. Φωνάζομαι και λέμε πρόληψη. Είδατε πρόληψη πουθενά?
1: Όχι, αλλά είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό που το λέτε, γιατί έρχεται η στιγμή που αυτό το πράγμα μετράει που έχει υποθεί και είναι σημαντικό.
0: Βλέπετε λοιπόν, πρόληψη δεν υπάρχει, μόνο καταστολή. Ορίστε λοιπόν την καταστολή. Και έχουμε την καταστολή και δεν έχουμε μέσα ατομικής προστασίας. Δεν έχουμε μια κουβέρτα πυροπροστασίας mm-hmm. σε περίπτωση ατυχήματος. Ή είναι κάτι οξυγόνα τα οποία μπορώ να τα χρησιμοποιήσω με εκείνη τη στιγμή μέσα στον καπνό και να αντέξουμε λίγο και να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Αυτά δεν υπάρχουν. Όταν λοιπόν όλα αυτά δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν ντρόουν, γιατί τα ντρόουν είναι καλά, είναι νέα τεχνολογία, τότε δυστυχώς.
1: Κύριε Φανταράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά νομίζω πως... Όχι, καταλαβαίνουμε μάλλον αυτό που γνωρίζαμε κατά βάθος και δεν θέλαμε να πιστέψουμε ότι είναι ακόμα έτσι τα πράγματα. Ότι περνάνε τα χρόνια και οι συζητήσεις όχι απλά δεν πάνε ένα βήμα παρακάτω, ίσως να πηγαίνουμε και προς τα πίσω. Ειδικά όταν έχουμε σήμερα να το συζητάμε αυτό πάνω στα
0: ορούς τριών συναδέλφων. Είμαστε σε κατάσταση δύσκολη οικονομική και να αυξήνουμε μέσω του νόμου χαρδαλιά τη θέση των ανώτατων αξιωματικών για να τους δικαιολογήσουμε στο σώμα. Mm-hmm. Και να μην παίρνουμε πυροσβέστες. Ποιος θα αποκομίζει αυτά? Ο Έλληνας φορολογούμενος. Αλλά είμαστε κακά παιδιά. Μπορεί να φάμε άλλη μία ΕΔΕ τώρα για να μάθουμε να μην μιλούμε.
1: Δεν νομίζω να μάθετε, κύριε Φανταράκη, να μην μιλάτε. Δεν θα σας το διδάξουν αυτό εύκολα, νομίζω.
0: Δεν σας άκουσα. Έκαμε διακοπέ.
1: Δεν θα σας το μάθουν εύκολα αυτό, λέω. Το να μην μιλάτε. Δεν νομίζω να σταματήσετε να μιλάτε και με ΕΔΕ και με ό,τι χρειαστεί.
0: Αυτό, ό,τι και να κάνουν σε αυτό το κομμάτι. Τώρα τόσα χρόνια μας πολεμούν την Ομοσπονδία να τσικλίσουν το στόμα και δεν το καταφέρανε και σαφώς και δεν θα το καταφέρουν και από εδώ και πέρα. Κι ας προσπαθήσανε, κι ας δημιουργήσανε κι άλλα συνδικάτα για να τις σπάσουνε, mm-hmm. η δύναμη της Ομοσπονδίας είναι αλόβητη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: κύριε Φανταράκη. Γιατί είναι αποκλειστικά στα συμφέροντα του απλού πυροσβέστη. Του απλού, τονίζω, του απλού πυροσβέστη. Του χαμηλού πυροσβέστη. Όχι των αξιωματικών. Αλλά να σας πω και ένα πράγμα.
1: Πείτε μας και θα κλείσουμε
0: με αυτό. Οι πυροσβέστες, γιατί αυτή τη στιγμή αξιωματικοί τους εκπροσωπούν.
1: Mm-hmm.
0: Και όταν λοιπόν σε εκπροσωπούν αυτοί που δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα με τα σένα, θα γίνεις δούλος πολύ σύντομα, όπως γίνανε δούλοι. Αλλά εμείς τι φταίμε να την πληρώνουμε.
1: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε κύριε Φανταράκη πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όσο μας είπατε.
2: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

Επιστρέφουμε λοιπόν ξανά με τραγούδια που συνδέονται με την κουβέντα που κάναμε. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι υπεύθυνη για αυτό το πολύ ωραίο σύνολο που βγαίνει. Να πούμε τις καλημέρες τις τελευταίες στον Μιχάλη, ο οποίος λέει ότι η κουβέρτα πυροπροστασίας πρέπει να περιέχεται ακόμα και στο φαρμακείο του αυτοκινήτου, γιατί είναι ένα κομμάτι αλουμίνιο και έχει πολύ δίκιο. Πώς είναι δυνατόν, να αναρωτιέται η Ιθάλια, να βλέπουμε να συμπεριφέρονται σαν αναλώσιμους και να μην εναντιονόμαστε, πόσες φιλοδοξίες έχουμε, πόση ιδιοτέλεια. Είναι αρκετά περίπλοκο νομίζω όλο αυτό, αλλά καλό είναι να το σκεφτόμαστε και με αυτή την πλευρά. Καλημέρα και στη Μαρίνα, καλημέρα και στην Αγγελική που λέει ότι ακούει τον κύριο Φανταράκη για τις ελλείψεις στους πυροσβέστες που σώζουν ζωές και σκέφτομαι πόσο κοστίζει ο εξοπλισμός των ΜΑΤ που κακοποιούν και στερούν ζωές. Εγώ όσο το διάβαζα αυτό το μήνυμα κοίταζα ταυτόχρονα μία είδηση που λέει ότι η Ελλάδα ρίχνει 350 εκατομμύρια ευρώ στο διάστημα, που είναι ωραία πράγματα και αυτά, όπως έλεγε ο κ. Φονταράκης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία και χρήσιμα όλα αυτά που γίνονται, τα γύρω-γύρω και τα σημαντικά και τα για την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Αλλά ρε παιδιά, άμα δεν έχουν κουβέρτες στο πυροσβεστικό, άμα δεν έχουν μάσκες οξυγόνου και πνίγονται όταν μπαίνουν μέσα στη φωτιά, δεν ξέρω, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι και λίγο θέμα προτεραιοτήτων. Αυτό φοβάμαι, αυτό βλέπω και μου φαίνεται ότι πια αρχίζουμε και κυνηγάμε τους δημοσιογραφικούς τίτλους που θα δώσουν υπέρ της κυβέρνησης και μετά τα πραγματικά προβλήματα τα αφήνουμε στην άκρη. Με αυτές τις σκέψεις θα σας αφήσουμε για το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα, σας ευχόμαστε. Να το ευχαριστηθείτε όσοι μείνετε εδώ, να βρείτε τρόπους να το ευχαριστηθείτε. Υπάρχει και ζωή στην Αθήνα και τον Αύγουστο ακόμα. Υπάρχει ζωή στην Αθήνα, μην το φοβάστε. Μερικές φορές είναι και πάρα πολύ ωραίος Αύγουστος στην Αθήνα, γιατί ξαφνικά την βλέπεις την πόλη με πολύ διαφορετικό μάτι από αυτό που την έχει συνηθίσει. Βρίσκεις και ανθρώπους που τους έχεις χάσει, αλλά τελικά επειδή ξεμένετε όλοι μαζί στην Αθήνα, βρίσκεις και μια ευκαιρία να τους δεις. Οπότε όσοι είναι να φύγετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όσοι είναι να μείνετε, εδώ θα είμαστε παρέα, θα κάνουμε και μαζί. Δευτέρα λοιπόν στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε πάλι παρέα. Ακολουθεί η Κατερίνα Κρυβοπούλου και βεβαίως το μαγκαζίνο, το δισκογραφικό για όλες τις εξελίξεις.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δύσκολο και σήμερα και επικίνδυνο με τις φωτιές που απλώνονται παντού, όπως και η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού που αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες σαν παρησάκτους. Το καλοκαίρι παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα για να σώσουν εμάς και το χειμώνα τρώνε ξύλο από τα ΜΑΤ όταν διαδηλώνουν ζητώντας τα αυτονόητα. Χθες κυδεύτηκε και ο 27χρονος αξιωματικός που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο, στο πεδίο. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πέθανε λόγω εισπνοής καπνού και θυμίζω ότι η πρώτη διαρροή που έσπευσαν να υιοθετήσουν και τα συστημικά μέσα έκανε λόγο για παθολογικά αίτια και αυτό για επικοινωνιακούς λόγους, δηλαδή έτσι μόνο και μόνο για να μην αθρηστούν σε τρεις οι νεκροί πυροσβέστες την ώρα που συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο. Και τώρα όλοι αυτοί οι ήρωες, καταρακωμένοι από το θάνατο των τριών συναδέλφων τους και καταπονημένοι από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν τα πολλά μέτωπα, πρέπει να δώσουν τη μάχη και τη δίνουν σε όλα τα μέτωπα. Τελευταίο μέτωπο, αλλά όχι μοναδικό, είναι αυτό στη Βιωτία. Οι φλόγες μπήκαν μέσα στο χωριό Ξηρονομή και απειλούν τους γειτονικούς οικισμούς Άγιος Βασίλειος και Καλαμάκη. Και αν δεν είχαμε τις φωτιές, πιθανότατα το πρώτο θέμα θα ήταν τα γυαλιά του Άδωνη. Γυαλιά που ηχογραφούν και μαγνητοσκοπούν και δεν είναι για καλαμπούρη η φάση, όπως είδα σε πολλά social, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Παραδέχτηκε ο ίδιος ότι τα γυαλιά που φορούσε είναι αυτό που νομίζαμε εξ αρχής. Και τα έκανε όλα, τρία σε ένα, δηλαδή και έγινε πρώτο θέμα για πολλές ώρες και έκανε διαφήμιση προϊόντος, είπε τη μάρκα, ενημέρωσε όσους ενδιαφέρονται ότι κοστίζουν 600 ευρώ, διότι έτσι είναι, όταν είσαι τηλεπολιτής, μια φορά είσαι για πάντα τηλεπολιτής και είσαι ο χαφιές που μας ακολουθεί. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 31 Ιουλίου, πάει και αυτός ο μήνας. 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Δραματική κατάσταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη, όμως οι ισχυρές τρυπές ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, καθώς μικρές εστίες που είχαν τεθεί υπό το έλεγχο αναζωπυρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 σε αγροτοδασική περιοχή έξω από τον οικισμό. Σε πολλαπλά μέτωπα συνεχίζεται και η μάχη με τις φλόγες, καθώς νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τα ξημερώματα σε Βιωτία, Αχαΐα, Βρυτανία και Έτωλο, Ακαρνανία, ενώ σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο που έκαψε τους δύο πυροσβέστες. Φωτιά από τις 4 το πρωί και στην περιοχή Φλόκα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες, σε δασική έκταση στο Μάραθο Ευρυτανίας, σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, Έτωλο Ακαρνανίας. Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, ξεκίνησε για τρίτη μέρα σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθυμνού από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο συλληφτής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί. Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη εικόνα σε άντρο και κάλυμνο, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Εύρο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Τραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά, αντιθέτως, τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται με εξαίρεση του Blue Star Πάρος. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Έντονη αποδοκιμασιακή αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του εργαζόμενου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιχειρώντας να ασκήσει πολιτική κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, η Άννα Διαμαντοπούλου επέλεξε να αναφερθεί στην Αυγή και το Κόκκινο με ισχυρισμούς για τα δύο μέσα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Μπουλεκός, ο επικεφαλής των μέσων, η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, καταφερόμως να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και να αποκαταστήσει την οικονομική του σταθερότητα. Ο Γενικός Διευθυντής των Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η πραγματικότητα είναι μία. Τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους έχουν αποπληρωθεί πλήρως, ενώ οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Η Αυγή και το Κόκκινο αποτελούν την καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης, καταλήγει ο Γιάννης Μπουλέκος, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την παρουσία και τη λειτουργία τους. Εν μέσω αντιδράσεων, τόσο από τους κοινωνικούς φορείς όσο και από την αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει σήμερα το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε περήφανες και περήφανους όλους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα «Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα», επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου. Τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων χαιρετίζει η ΑΔΕΔΗ, καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών αποθέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα ανατρέπεται πριν καλά-καλά γνωστοποιηθεί η λεγόμενη ιστορική συμφωνία σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η οποία προέβλεπε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Όπως έγραψαν οι Times του Ισραήλ, αξιωματούχοι του Ισραήλ τόνισαν πως η προτινόμενη συμφωνία δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στις Ισραηλινές απαιτήσεις. Αλματώδης η αναθεώρηση προς τα πάνω της εκτίμησης για τον αριθμό των μεταναστών που εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, τις τελευταίες 24 ώρες περί τους 49.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα δια θαλάσσης ή ξηράς από το Μαρόκο. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 18 μέχρι στιγμής στην μαζική προσπάθεια εισόδου. Στις αθλητικές ειδήσεις, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από τη γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη 8 μποφόρ τοπικά, στα ανατολικά και στο Αιγαίο σε 9 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και ξεκινάμε με τη Μελίνα Βελιμέζη για να συνοψίσουμε όσο γίνεται όλα τα μέτωπα, γιατί είναι πολλά τα πυρήνα μέτωπα. Αλλά το πιο δύσκολο είναι της βιωτίας.
1: Ακριβώς, Κατερίνα, πολλαπλά τα πυρήνα μέτωπα και σήμερα. Πνέουν ισχυροί άνεμοι και σήμερα. Έχουμε νέες πυρκαγιές τα ξημερώματα σε Βιωτία, Χαΐα, Ευρυτανία. Σε εξέλιξη παραμένει και η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, με βελτιωμένη εικόνα φυσικά. Αλλά όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι στη Βιωτία, που στην ουσία έχουμε δύο μέτωπα. Ένα μέτωπο που ξέσπασε το πρωί στην ξηρονομή Βιωτίας, ένα μέτωπο που πέρασε από το χωριό, έχει προκαλέσει ζημιές σε αγροδασικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, όπως μετέδωσε και η ΕΡΤ. Και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Και ξέσπασε νέο μέτωπο, το οποίο είναι λίγο πιο μακριά, κοντά βέβαια. Αυτό στο Καλαμάκι Βιωτίας, όπου αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, έχει περικυκλώσει γύρω-γύρω, είναι από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, που είναι ένας παραλιακός οικισμός, και φαίνεται πως έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι, και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων αλλά και παραθεριστών, καθώς είναι 31 Ιουλίου, διαθαλάσσεις υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Βρίσκονται εκεί και κάποια ιδιωτικά σκάφη φυσικά που θα βοηθήσουν σε αυτή την επιχείρηση, ενώ είναι δύσκολη και η επιχείρηση των εναέριων μέσων στην περιοχή, ακριβώς λόγω των ανέμων, όπως συνέβαινε και στην Κρήτη. Να πάμε τώρα στην Αργολίδα, όπου και εκεί έχουμε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο στο Φίχτη Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες, όπου και εκεί εκενώνεται το χωριό Φρίχτη, σύμφωνα με τον δήμαρχο, ενώ δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άργους με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών κάπνων που είχαν περικυκλώσει το χωριό, ενώ νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κώστα της Ερμιονίδας, πάλι στην Αργολίδα, και έχουν σταλεί και μηνύματα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα στη Χινίτσα στην Ερμιονίδα, ενώ πριν από λίγο βγήκε και στάλθηκε και νέο μήνυμα του 112 στην Αργολίδα για την περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς Κουτσοπόδη. Να πούμε, σε εξέλιξη βρίσκεται και πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μάραθο Ευρυτανίας. Υπήρξε και μια πυρκαγιά στην περιοχή της Νιγρίτας Σερών, όπου ήταν σε χωράφια και εκεί τραυματίστηκε και ένας αγρότης, ο οποίος υπέστη εγκάβματα στα πόδια και έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Τώρα, άλλο ένα μέτωπο που είχαμε στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Αυτή τη στιγμή αυτό τουλάχιστον είναι καλή εικόνα. Λένε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Είχε ξεσπάσει η φωτιά νωρίτερα. Τώρα έχουμε μία νέα φωτιά που ξέσπασε στην Αγία Άννα στην Εύβοια. Να θυμίσουμε η Βόρεια Εύβοια, εκεί που είχε καεί το 2021 ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας, από τη μία μεριά μέχρι την άλλη, και από τις δύο θάλασσες. Να πούμε τώρα για τα μέτωπα που είχαμε χθες στο νότιο Ρέθυμνο. Παραμένουν δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με τα εναέρια, με τη συνδρομή των αέριων μέσων να έχουν ξεκινήσει, αλλά φυσικά οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν πάντα την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Είναι βελτιωμένη η εικόνα, υπάρχουν όμως αναζωπηρώσεις, βρίσκονται εκεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις, γιατί ακριβώς και λόγω των ανέμων μπορεί η φωτιά εύκολα να αναζωπηρωθεί. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο, ενώ να πούμε είναι μεγάλη, φαίνεται να έχει καταστρέψει πάρα πολλά στρέμματα. Η πρώτη εκτίμηση, σύμφωνα με τις εικόνες από το δορυφόρο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους και του Αστεροσκοπίου, φαίνεται, υπολογίζονται πληγή σε εκτάσεις σε περίπου 45.000 στρέμματα, και χωρίς να έχει υπολογιστεί και αυτή η καταστροφή που έγινε χθες στην περιοχή της Πρέβελη.
0: Το υπέροχο φοινικό δάσος, ακριβώς, αφανίστηκε.
1: Περιμένουμε να δούμε και εκεί ποια είναι η καταστροφή. Να πούμε, στην Πάρο υπό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά, καθώς χθες είχαμε την αναζωπήρωση, ήταν μεγάλη αναζωπήρωση, έκαιγε για αρκετή ώρα, παραμένουν οι πυροσβεστικές. Ήταν πριν δύο μέρες, χθες αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Άνδρο. Να πούμε ότι είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, είναι κατηγορίας 4, σε περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Πελοποννήσου, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στη στερεά Ελλάδα, σχεδόν είναι η μισή χώρα, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Ανατολική στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ο Εύρος μαζί με τη Σαμοθράκη. Αυτές είναι οι περιοχές, όντως είναι η μισή,
0: είναι η μισή Ελλάδα. Σε ευχαριστώ, Μελίνα. Αν προκύψει οτιδήποτε, εννοείται πως μπαίνει στο στούντιο και μας ενημερώνεις. Λοιπόν, αυτή είναι μέχρι στιγμής η εικόνα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι ανεπάρκειες είναι πολλές, έτσι, και ως προς την υποδομή και ως προς τις δυνατότητες των πυροσβεστών. Και ακούστε τώρα τι θα πει κρύο αίμα. Χθες είχε υπουργικό και ακούστε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού δηλαδή.
2: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εχόντων, το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανεύθυνες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Αυτό θα πει κρύο αίμα, έτσι. Ακούσατε τον τόνο, το περιεχόμενο και το πώς κατέληξε, έτσι, όταν έχεις 3 νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη απέντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Μελίδης.
3: Οι υποκριτικές δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη μετά το χαμό 3 πυροσβεστών δεν διαγράφουν τα χρόνια απαξίωσης του κλάδου και εν γέννη της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Δεν ξεχνάμε άλλωστε ότι χαρακτηρίστηκαν ως πρόβλημα από την κυβέρνηση, ενώ έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για την πατρίδα. Οι επικοινωνιακές κορώνες περισσεύουν μόνο μετά από τραγωδίες. Οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία. Στον σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας.
0: Αλλά και ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της ΛΕΦ, Κώστας Αρβανίτης, έφερε το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο.
4: Ο Έλληνας πυροσβέστης παίρνει 1.078 ευρώ μεικτά. Φτάνει και 1.600 ευρώ μεικτά για να σώσει ή να πεθάνει. Στη δικιά μου χώρα, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα έχουμε 4 διαφορετικές ταχύτητες προσωπικού. Μόνιμους πυροσβέστες, 5 ετούς υποχρέωσης πυροσβέστες, ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων και εποχικούς. Δηλαδή για κάποιο διάστημα τους παίρνουμε, τους πετάμε στη μάχη, ζουν, χάνονται, δεν ξέρουμε τι, και δεν μας αφορά το μέλλον τους. Και σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, σε κλιματική κρίση πια, είναι δεδομένο, μπορούμε να μιλάμε για εποχικότητα ή για πάγιο προσωπικό, εκπαιδευμένο και ασφαλισμένο? Δεν πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης, όχι μόνο οδηγίες, που να καθορίζουν και να διασφαλίζουν και το επιχειρησιακό, ένα, σαν ενιαία αντίληψη, αλλά και το εργασιακό και την υγιεινή και την ασφάλεια των ανθρώπων μας. Ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Τους ανθρώπους αυτούς τους βλέπουμε ή τους βλέπουν σαν αναλώσιμο εργαλείο, εργατικό προσωπικό με στολή. Όταν είναι στη μάχη είναι ήρωες, όταν τελειώνει η μάχη ή θυμώνουν ή τους δέρνουμε ή τους απολύουμε ή τους... Και θα έλεγα, Πρόεδρε, και ένα τελευταίο. Μία επίσκεψη της ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής μας, σε βάσεις πυροσβεστών, σε κάποιες χώρες, να πάμε στο πεδίο να δούμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί. Στην Πολωνία, που έχει ένα καλό παράδειγμα. Στην Ελλάδα, που σας λέω ότι έχουμε προβλήματα. Ή στην Ιταλία, αλλού, δεν θα βοηθούσε τη δουλειά μας? Όπως πάμε στο προσφυγικό, όπως πάμε σε άλλα ζητήματα.
0: Και επειδή ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με το κρύο αίμα Μητσοτάκη, ακούγοντας τα όσα είπε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, να κλείσουμε με τον αντίποδα για να δούμε τη διαφορά ποιότητας. Ο Βασίλης Βακοσταντινού, την ώρα που έγινε ο χαμός στο Ρέθυμνο, έδινε συναυλία στο Ηράκλειο. Οι θεατές από κάτω, έτσι, οι πολυπληθείς, πολλοίς κόσμος, άναψαν καπνογόνα. Και τι έκανε ο Βασίλης Βακοσταντινού? Ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει αυτό, βεβαίως. Αυτός είναι ο Βασίλης Βακοσταντινού. Ζήτησε να σταματήσουν τα καπνογόνα και διέκοψε και τη συναυλία στη μνήμη των δύο ανθρώπων.
5: Άτομα καήκαν. Εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους που διευθύνουμε.
0: Θα πει διαφορά ποιότητας. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή 2 και 24 κεντρικό μαγκαζίνο. Ο Τάσος Γιαννόπουλος ψηφίζεται σήμερα φυσικά από τη Νέα Δημοκρατία μόνο. Η ιδιωτικοποίηση του νερού, παρότι αρνούνται ότι πρόκειται γι' αυτό. Τάσο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ψηφίστηκε ήδη. Να πούμε με ονομαστική
0: κιόλας,
6: σήμερα.
0: Μάλιστα.
6: Ναι, το πρωί.
0: Ναι.
6: Αφού ολοκληρώθηκε μια συζήτηση που κράτησε λόγω και των εντάσεων που υπήρξαν μια μισή μέρα σχεδόν. Έχουμε πλέον νόμο του κράτους αυτό το έκτρωμα του κυρίου Παπασταύρου, που ουσιαστικά περνάει τη διαχείριση όλων των δημοτικών επιχειρήσεων στην ΕΙΑΠ και την ΕΙΔΑΠ, δηλαδή δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες ΑΕ. Δηλαδή η διαχείριση των υδάτινων πόρων πλέον θα είναι σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, χωρίς εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι που ήταν και λόγος για την έσταση αντισυνταγματικότητας που έγινε χθες.
0: Αλλά μπορεί που είναι και αδιανόητο, βεβαίως.
6: Και αδιανόητο, προφανώς. Ναι. Και δημιουργεί, βέβαια, το είπαμε πολλές φορές, σοβαρές ανησυχίες ότι ανοίγει το δρόμο στην κερδοφορία ιδιωτικών συμφερόντων. Βάζω εδώ μια παρένθεση. Είπαμε ότι η ΓΕΚ Τέρνα είχε προλάβει εδώ και μήνες να αυξήσει τη συμμετοχή της και να έχει λόγο πλέον στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές.
0: Διότι ο σχεδιασμός κρατούσε πολύ καιρό και το γνώριζαν.
6: Ακριβώς.
0: Φυσικά στην ΓΕΚ Τέρνα.
6: Τονίστηκε και στη Βουλή αυτό, ότι ο Εθνικός μας Εργολάβος πήρε θέση ήδη πριν από το νομοσχέδιο. Εκτός από την κερδοφορία των ιδιωτών.
0: Πεθαρός για Πετρίτη, να θυμίσουμε, ναι.
6: Σωστά, ακριβώς γι' αυτό το λέω το
0: ναι, ναι, ναι.
6: Εκτός από τις ωρέξεις των ιδιωτών, θα τεθεί σε κίνδυνο, σύμφωνα με την προοδευτική αντιπολίτευση, ο δημόσιος χαρακτήρας, η ποιότητα, η επάρκεια και φυσικά η κοινωνικά δίκαιη τιμολόγηση του νερού. Αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δουν μπροστά τους, νομίζω, οι αγρότες με το νερό για την άρδευση, αλλά και όλοι εμείς οι καταναλωτές, εφόσον πλέον θα είναι το μοντέλο πλήρως εμπορευματοποιημένο. Θυμίζω, Κατερίνα, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί από το παράθυρο και μέσα στο κατακαλό καιρο να κάνει αυτό που δεν έχει μπορέσει τόσα χρόνια και λόγω του κινήματος των πολιτών. Θυμίζουμε το μεγάλο αγώνα στη Θεσσαλονίκη και το δημοψήφισμα. Αλλά και λόγω του Συμβουλίου της Επικρατείας που μπλόκαρε τις προθέσεις ιδιωτικοποίησης του νερού, αλλά δεν σταματούν. Υλοποιούν το σχέδιο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το έχουμε δει και σε άλλα πεδία, ακόμη και στον πολιτισμό. Δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα την επέλαση.
0: Αυτό που έχουν κάνει, συγγνώμη για τη διακοπή, αυτό που έχουν κάνει τις τελευταίες μέρες, λειτουργίας της Βουλής, έτσι, με την ιδιωτικοποίηση των πάντων μέσα στο κατακαλό καιρό, είναι και ενδεικτικό των προθέσεων και επικίνδυνο και πολλά άλλα.
6: Έτσι. Για να το κάνουν,
0: δηλαδή,
6: Κατερίνα.
0: Ιδιωτικοποιούν πολιτισμό, ιδιωτικοποιούν το νερό. Και αν σκεφτώ και αυτό που μας έλεγε χθες ο κύριος Ψαρόπουλος από, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστών, συζητώντας τις ανεπάρκειες έτσι, στις υποδομές, δεν απέκλεισε καθόλου το ενδεχόμενο να σκέφτονται πια και την ιδιωτικοποίηση της πυρόσβεσης.
6: Τα έχουμε δει και ακούσει όλα. Ναι.
0: Ναι, ναι.
6: Και για να το κάνουν όλο αυτό, Κατερίνα, προφανώς απέκλεισαν από τη συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα ακόμη και την Κεντρική Ένωση Δήμων, είπαμε την Ρυθμιστική Ανεξάρτητη Αρχή για τα ύδατα και τα απόβλητα. Ουσιαστικά δηλαδή έκανε διάλογο με τον εαυτό της, με τον εαυτό του κ. Παπασταύρου και ο κ. Μητσοτάκης, και ήρθαν εδώ τέλη Ιουλίου να ανοίξουν τον δρόμο στα ιδιωτικά συμφέροντα ακόμη περισσότερο, γιατί ήδη είπαμε ότι η ΕΙΑΘ και η ΕΙΤΑΠ είναι ΑΕ.
0: Να θυμίσουμε λίγο τι σημαίνει στην πράξη το ότι, ότι αγνόησαν τους Δήμους. Η κάθε δημοτική επιχείρηση σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, την αρμοδιότητα για αυτές τις επιχειρήσεις την είχαν μέχρι τώρα οι Δήμοι. Τώρα θα την έχει ο Παπασταύρου, ο οποίος μάλιστα μιλάει και για εξορθολογισμό και όλα αυτά τα κατεπίφαση, ας πούμε, κάτι επίφαση χαρακτηρισμούς για να καλύψουν
6: μεταρρύθμιση, οι εφημισμοί που έχουμε ακούσει ακόμη από την εποχή που ο νεοφιλελευθερισμός δεν ήταν ακόμη της μόδας, ήταν μεταρρύθμιση, εξυγχρονισμός, εξορθολογισμός. Μπορούμε να βάζουμε την κασέτα από την εποχή του κυρίου Σιμίτη και να απλά αλλάζει το αντικείμενο κάθε φορά.
0: Απλώς σήμερα έγινε επιχείρημα...
6: Το επιχείρημα είναι το γνωστό. Το τονίσαμε, Κατερίνα, ότι επικαλούνται τα χρέη των Δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης, που για τις συγχωνεύσεις αυτές δηλαδή, και για το γεγονός ότι θα τα δώσουν πρίκα, τζάμπα δηλαδή στην ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, το γεγονός ακριβώς ότι χάρη εξαιτίας μάλλον της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, έχουν αυξηθεί τα χρέη των Δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων. Ποιος έβαλε τη ρήτρα αναπροσαρμογής? Η ίδια κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2020.
0: Και ποιος στέρισε τους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης? Η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη επίσης. Ακριβώς.
6: Και ακόμη και σε δήμους που έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις, όπως ο Δήμος Κροπίας, γιατί ήρθε ο Δήμαρχος στις επιτροπές, το απαξιώνει αυτό η κυβέρνηση και θα περάσει πραξικοπηματικά τις περιουσίες αυτές στην ΕΙΔΑΠ. Ναι. Ουσιαστικά χωρίς να βάλουν ούτε ένα ευρώ οι μέτοχοι αυτών των δύο εταιριών, θα αυγατήσουν
0: το δημόσιο πλούτο της χώρας.
6: Τις δημοτικές επιχειρήσεις. Είναι σοκαριστικό αν το αναλύσουμε, αλλά είναι καλοκαίρι και ο κόσμος δεν ξέρει αν έχει τα αντανακλαστικά να καταλάβει τι έρχεται από εδώ και πέρα.
0: Μην σε παρακαλώ στην γραμμή για να πάμε το σήμα, Τάσο, και να ακούσουμε μετά και τις δηλώσεις της Ράνας Δούρου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία θύμισε φυσικά το δημοψήφισμα, εκείνη την τεράστια νίκη των πολιτών με το δημοψήφισμα του 2014, αλλά και τον κύριο Βασίλη Λύκο, που είναι ειδικός επιστήμονας, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31, όπως μας μετέδωσε αναλυτικά από τη Βουλή ο Τάσος Γιαννόπουλος. Ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση του νερού είναι πια νόμος του κράτους. Έχει δίκιο ο Τάσος που έλεγε ότι κατά καλό καιρό και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και με τη μισή Ελλάδα να καίγεται και όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως, ίσως ακόμη η ελληνική κοινωνία δεν έχει καταλάβει, δεν έχει κατανοήσει τι θα συμβεί με το νερό. Θα φανεί στην πράξη σε λίγο διάστημα. Ηρένα Δούρο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Με εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχήρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα. Σήμερα είμαι εδώ. Είμαι εδώ και παλεύω μαζί με πολλές και πολλούς ενάντια σε ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης των σκανδάλων, της ύψης και της εμπαρευματοποίησης όλων, απέναντι στο να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μπορεί σήμερα να ψηφίσετε όπως κάνατε και προχθές με τον πολιτισμό, όπως έχετε κάνει με όλη μας τη ζωή για να την ξεπουλήσετε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές, να ξέρετε ότι δεν θα επιτρέψουν τετελεσμένα της δεξιάς.
0: Αυτή ήταν η δήλωση της Τρένας του από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα ο κύριος Βασίλης Λύκος είναι καθηγητής περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει. Πάμε Γιάννο.
2: Όταν το νερό γίνεται εμπόρευμα, κύριε Σαχίνη, η δίψα, να θυμάστε, γίνεται εξουσία. Εδώ έχουμε φτάσει πια. Και μπορώ να σας αναφέρω και ένα ιστορικό έτσι σε σχέση με το μια ιστορική διαδρομή για το πώς προσπάθησαν και προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Ήδη το νερό είναι ιδιωτικοποιημένο με νόμο του 23 που έχει περάσει στη ΡΑΕ. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι για να ρυθμίσουν την αγορά. Δεν είναι για να ρυθμίσουν κοινωνικά και δημόσια αγαθά. Απλά στις δημόσιες αυτές εταιρείες, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΣ, έχει μείνει πλέον όχι τόσο η διοίκηση όσο η εποπτεία. Προσέξτε. Τιμολόγηση όλα αυτά γίνονται από ΡΑΕ. Πάμε λοιπόν να το δούμε. 2011 με 2014 έχουμε το νόμο 3986 του 2011 όπου ιδρύεται το ΤΑΙΠΕΔ. Ωραία, το θυμόμαστε όλοι. Και η ΕΙΑΣ οδηγείται σε διαγωνισμό για πώληση πλειοψηφικού πακέτου. Αντίστοιχα προετοιμάζεται και η ΕΙΔΑΠ. 2014 έρχεται η πρώτη ιστορική απόφαση του ΣΤΕ. Η ολομέλεια του ΣΤΕ του 2014 ακυρώνει τη μεταβίβαση πλειοψηφίας των μετοχών της ΕΙΔΑ στο ΤΑΙΠΕΔ. Διότι το ΣΤΕ δέχεται ότι το νερό αποτελεί ζωτικό δημόσιο αγαθό, το κράτος οφείλει να έχει αποφασιστικό ρόλο και δεν αρκεί η απλή εποπτεία. Γιατί περί αυτού γινόταν ο λόγος και εκεί ήθελα να παίξουμε. 2016 έχουμε το υπερταμείο. Ιδρύεται το υπερταμείο. Δημιουργείται η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Υπερταμείο, το ΕΕΣΥ. Η κυβέρνηση το μεταφέρει εκεί. Και μεταφέρει και την ΕΙΔΑΤ και την ΕΙΑΒ. Τυπικά όχι για πώληση, αλλά για αξιοποίηση. Ωστόσο, το υπερταμείο, μην ξεχνάμε ότι είναι ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου. Διαθέτει ιδιαίτερο καθεστώς διοίκησης. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει άμεσο έλεγχο στο διοικητικό του συμβούλιο. Φεβρουάριο 2022, δεύτερη απόφαση του ΣΤΕ. Με αποφάσει πάλι ολομέλεια, κρίνει αντισυνταγματική τη μεταβίβαση τη πλειοψηφία των μετοχών τη ΕΙΔΑΤ και τη ΕΙΑΒ στο υπερταμείο. Μάλιστα επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες σύνδευσης παρέχονται μονοπωλιακά. Αφορούν τη δημόσια υγεία και προστατεύονται από τα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος. 2022 με 23. Μετά τις αποφάσεις, λοιπόν, η κυβέρνηση αναγκάζεται να τροποποιήσει το καθεστώς. Εντάξει. Υπόψη ότι πριν ήταν η μνημονιακή υποχρέωση για το τρίτο μνημόνιο, όπως καταλάβανε. Δηλαδή, για να μπορούσαμε να πάρουμε το τρίτο μνημόνιο, έπρεπε να μπει στο υπερταμείο όλες αυτές οι δημόσιες περιουσίες. Έρχεται τώρα όμως ο νόμος του 23-5037, όπου έχουμε την ίδρυση της ΤΡΑΕΗ. Λίγους μήνες αργότερα, λοιπόν, ψηφίζεται. Η μέχρι τότε ρυθμιστική αρχή ενέργειας μετατρέπεται σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων. Και για πρώτη φορά η ίδρυση αποκτά ανεξάρτητο ρυθμιστή. Η ΡΑΕΗ αποκτά σημαντικές αρμοδιότητες στον καθορισμό των κανόνων της λειτουργίας. παρακολουθεί την ποιότητα των υπηρεσιών, εισηγείται ή εγκρίνει κανονιστικά πλαίσια, συμμετέχει στον έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής και της απόδοσης των παρόχων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα. Ότι ουσιαστικά αφαιρείται μεγάλο μέρος του κυβερνητικού ελέγχου και εισάγεται ένα μοντέλο ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών που εφαρμόστηκε στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, στις υποδομές. Όμως εδώ δεν είναι το ίδιο. Εδώ, προσέξτε τώρα. Εδώ βλέπετε τι είναι και ο κύριος Παπασταύρου, πώς το εισαγάγει. Εδώ μιλάνε ότι η εποπτεία θα ανήκει στο κράτος. Άρα δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση. Είναι η ΡΑΕΗ, ανεξάρτητη αρχή. Δείτε όμως η ΡΑΕΗ ποιος είναι μέσα που ελέγχει, ποια είναι η σχέση ενός ανθρώπου συγκεκριμένου με τον κύριο Γεραπετρίτη και ποιες σχέσεις αυτού με μια άλλη εταιρεία η οποία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ξεκινάει από 9,71% να έχει μετοχές στην ΕΙΔΑΠ, τις οποίες τις αγοράζει μέσω της Urban Services English Members, τις οποίες τις είχε πάρει ο Τζον Πόλσον και τρεις μήνες πριν από το παρόν νομοσχέδιο, ψηφίζεται την Πέμπτη, ανεβάζει τις μετοχές σε 12,763%. Για δείτε λίγο πώς παίζεται λοιπόν το έργο, ποια είναι η σχέση της ΡΑΕΗ με τη συγκεκριμένη εταιρεία, ποια είναι η σχέση όλων αυτών με τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Ξεκάθαρος, αποκαλυπτικός και τεκμηριώσει. Ο κύριος Βασίλης Λύκος είναι καθηγητής περιβαλλοντικής διαχείρισης και μας έδωσε όλο το κόλπο. Έτσι, αυτό που λέγαμε και μαζί εν μέρη πριν, Τάσο, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Και πάλι, ναι.
0: Πάλι συνδέσαι με την Βουλή και χθες το είπαμε και ακούσαμε τον κύριο Λύκο.
3: Και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, στη χθεσινή του ομιλία, που έκανε λόγο μάλιστα για μαντικές ικανότητες του εθνικού μας εργολάβου, της ΓΕΚ Τέρνα. Ακριβώς. Πήρε, όπως είπε, όπως ακούσαμε,
0: μιλάμε
3: το 12
0: για μεγάλο μετά. Κόλπο ακριβώς και το περιέγραψε με παρακαλή τεκμηρίωση ο κύριος Λύκος. Λοιπόν, πάμε και
3: βέβαια, η πρακτικοπηματική λογική δεν σταματάει. Τελευταία μέρα πριν κλείσει η Υπουργή το καλοκαίρι, ο κύριος Φλωρίδης τιμήθηκε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σε εισαγωγικά το δικαιοσύνης, να κάνει πράξη αυτό που στον ποινικό τους λαϊκισμό καταλαβαίνουν οι δεξιοί ως αυστηροποίηση των ποινών. Και να αυξήσει η Κατερίνα σε άσχετο νομοσχέδιο, με μια τροπολογία, την ελάχιστη εκτιτέα ποινή της ισόβιας κάθριξης από τα 25 χρόνια που είναι σήμερα στα 30. Πέντε χρόνια δηλαδή μάλιστα, παραπάνω, σε άσχετο νομοσχέδιο, χωρίς διαβούλευση, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Όταν αλλάζει τον ποινικό κώδικα, συνήθως προηγείται μια διαδικασία που συμπεριλαμβάνει, αν όχι την αντιπολίτευση, γιατί ας πούμε ότι την έχουμε γραμμένη, τουλάχιστον και στις αρμόδιες υπηρεσίες, τον νομικό κόσμο. Και αυτό φυσικά, Κατερίνα, έρχεται να κλείσει το μάτι στο ακροατήριο που υποτίθεται συγκλονίστηκε με την αποφυλάκηση, θυμόμαστε, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, η οποία βέβαια μετά ανακλήθηκε μετά την παρέμβαση, την έκδοση απορριπτικής δευτεροβάθμιας απόφασης.
0: Ναι. Δηλαδή όλο γίνεται για το Γιωτόπουλο και τη 17 Νοέμβρη στην ουσία. Αυτό να αντιληφθούμε, αυτό να καταλάβουμε Τάσο.
3: Σίγουρα για το επικοινωνιακό του πράγματος, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.
0: Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό, όντως.
3: Με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε από το, όσοι έχουν τουλάχιστον σπουδάσει στα νομικά, από το πρώτο εξάμηνο. Γιατί οποιοδήποτε νόμος ισχύει από εδώ και πέρα, έτσι.
0: Εντάξει, αλλά με Φλωρίδη ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, όπως και με τον Άδωνη. Και με το
3: Μητσοτάκη
0: τον ίδιο.
3: Το ζήτημα είναι ότι σε αυτό το νομοσχέδιο που ενέδεξε αυτή την τροπολογία ο κ. Φλωρίδης κάνει και κάτι άλλο. Έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Ουσιαστικά παρεμβαίνει, ακριβώς λέμε, σε μια περίοδο πριν κλείσει η Βουλή και απροειδοποιείται, στις θητείες και των διοικήσεων των δικαστηρίων Αθήνας Πειραιά. Τις αυξάνει δηλαδή κατά ένα χρόνο, την ανανεώνει τη θητεία. Και αυτό έχει προκαλέσει εδώ αντιδράσεις, γιατί κάποιες από τις υποθέσεις που θα περάσουν τον επόμενο προεκλογικό, θυμίζω, χρόνο, έτσι, πιθανόν να σχετίζονται, λέει, αντιπολίτευση με ζητήματα που αφορούν στα κυβερνητικά σκάνδαλα με έμεσο τρόπο. Άρα αυτό το άρθρο 37 που παρατείνει τη θητεία των συμβουλίων
0: αυθαίρετα,
3: των δικαστηρίων είναι πολύ ύποπτο.
0: Αυθαιρέτως τελείως η παράταση, είναι και έχει προκαλέσει όχι μόνο την αντίδραση της αντιπολίτευσης αλλά και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
3: Το αστείο είναι, Κατερίνα, ότι για την ρύθμιση αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, επικαλέστηκε τη μετακόμιση που πρόκειται να γίνει στις νέες εγκαταστάσεις του δικαστικού Μεγάρου Πειραιά. Άρα
0: Ναι.
3: Μας δουλεύουν, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
0: Ναι, είναι όλο φτηνά κόλπα. Από το διορισμό της ηγεσίας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μέχρι την αυθαίρετη παράταση, γιατί έτσι αποφάσισε και διέταξε ο Γιώργος Φλωρίδης της ηγεσίας των δικαστηρίων τώρα. Τι να συζητάμε, Τάσο. Δηλαδή, τι να πρώτο συζητήσουμε.
3: Ναι. Μέσα σε μια εβδομάδα, δηλαδή την τελευταία, έχουμε δει εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, της κοινωνίας, και κόπορτα για την ειδικοποίηση του νερού. Και αυτά τα
0: γεγονότα του κυρίου Φλωρίδη. Και μια σειρά από πραξικοπηματικές αποφάσεις. Ναι. Με κορυφαία βεβαίως την τραγελαφική, όπως την είπες, διότι είναι για επικοινωνιακούς λόγους προφανώς. Είναι προσάγραμμα ψήφων ακροδεξιών από τον κύριο Φλωρίδη.
3: Βέβαια αυτό επηρεάζει, να πούμε, και, και ζωές ανθρώπων. Δηλαδή τα πέντε χρόνια
0: Συμφέστετα,
3: δεν είναι
0: τραγάλια.
3: Και επηρεάζει και τις υπερφορτωμένες φυλακές, τις οποίες έχουμε άθλιες συνθήκες, αυτοκτονίες,
0: εξόδια.
3: Άφηση συνθήκες, έτσι.
0: Έτσι. Και στη Θήβα είχαμε χθες εξέγερση, διότι πέθανε μια κρατούμενη.
3: Ναι.
0: Και έχει περάσει στα ψηλά έως καθόλου. Λοιπόν.
3: Τώρα, βέβαια, απασχόλησε τη Βουλή.
0: Ναι.
3: Συνηθίζεται, βέβαια, σημαίνει αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης. Βέβαια, δεν είναι τόσο αστείο.
0: Δεν είναι καθόλου αστείο. Έλεγα στην αρχή, Τάσο, και συγγνώμη τώρα για το πρωτοτυπικό.
3: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχω λίγο ενοχληθεί, όπως οι περισσότεροι, για το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται ως καλαμπούρι αυτή η φάση με τα γυαλιά του Άδωνη. Τα κατασκοπευτικά γυαλιά του Άδωνη. Δεν είναι. Δεν είναι καθόλου καλαμπούρι. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο σκηνικό. Είναι μια πολύ επικίνδυνη στάση αυτή του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έτσι παρεύεται. Και μάλιστα έφτασε ο ίδιος να το παραδεχθεί ότι είναι δικά του.
3: Και ποιον άδειασε. Ναι, ακριβώς. Το παραδέχτηκε και άδειασε τον κύριο Αμυρά,
0: ναι,
3: τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ο οποίος εχθές, όταν έθεσε ακριβώς όπως το λες το ζήτημα ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Γεωργιάδη υπουργό κατάσκοπο, το διέψευσε ο κύριος Αμυράς. Ο κύριος Δουδονής επέμεινε ότι αυτή η εικόνα του Υπουργού Υγείας δεν είναι συμβατή με τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και

0: Τι είναι αυτό? Κατάσκοπος υπουργός. Δεν είναι αλλιώτικα. Είναι άλλη μάρκα. Ναι, για πείτε.
1: Δεν είναι αυτά.
0: Δεν είναι αυτά. Είναι άλλα. Εντάξει, λοιπόν, αν είναι δυνατόν, δεν μας απασχολεί η μάρκα, κυρία Μοιρά, ξέρετε.
1: Είναι η μάρκα.
0: Δεν μας απασχολεί. Αυτό, κύριε.
2: Κύριε Μοιρά, σας παρακαλώ, μην διακόπτω τη συζήτηση.
0: Δεν συμβιβάζεται, δεν. Αυτό δεν.
2: Κύριε Μοιρά, παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Δοδονή να ολοκληρώσει.
0: Αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατό με το GDPR.
3: Και δεν φρόντισε κανείς να προστατεύσει τον Αμοιρά που έσπευσε να γίνει βασιλικότερος του βασιλέως και να διαψευστεί τάσο από τον ίδιο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λίγες ώρες μετά έκανε την διαβόητη ανάρτηση, στην οποία κάνει και διαφήμιση του προϊόντος, έτσι, και λέει ότι εγώ θα συνεχίσω να τα έχω και κατά την προσφυλή του τακτική βρίζει τους αριστερούς και όλους όσοι αντιδρούν ως οπισθοδρομικούς που δεν ανέχονται την πρόοδο. Αλλά τη διαφήμιση του προϊόντος την κάνει κανονικότατα.
4: Βεβαίως.
3: Και είπε ότι θα συνεχίσει και αυτό... να την κάνει. Δηλαδή, έχουμε έναν υπουργό κοριό.
4: Ναι. Από ο οποίος πολιτεύεται και ως πολιτής του εαυτού του, των προϊόντων και της ακροδεξιάς του ιδεολογίας.
3: Ναι.
4: Τώρα έχουμε και ένα άλλο.
3: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό από την Βουλή που έχει πολλά σήμερα.
4: Ακριβώς. Η παρέμβαση 4 ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ τονίζεται ότι με βάση το διεθνές δίκαιο η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών δεν είναι παράνομη, όπως θέλουν να μας πείσουν οι κυβερνώντες. Και έχει πολύ σημασία, Κατερίνα, ότι και πολιτική και για λόγους πολιτικού συμβολισμού, ότι χθες κατατέθηκε χθες το απόγευμα κοινή ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτών που παραμένουν στη Νέα Αριστερά, είναι ανεξάρτητοι βέβαια βουλευτές, και άλλων που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τη Νέα Αριστερά και φέρνουν στη Βουλή τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας ως προς τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων των προσφυγικών. Ενώ η ερώτηση επίσης τονίζει ότι δεν υπάρχει και μάλλον έχει διαψευστεί, έχει καταδειχθεί το ψέμα της κυβέρνησης ως προς τη χρηματοδότηση του έργου, καθώς παρά τους ισχυρισμούς της περιφέρειας ότι το έργο χρηματοδοτείται από το περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027, η ίδια η Κομισιόν, Κατερίνα, έχει απαντήσει επισήμως ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προκυρηθεί καμία πρόσκληση. Άρα οι βουλευτές της αριστεράς τονίζουν ότι πρέπει η κυβέρνηση να ακυρώσει αφενός τη διαδικασία καταγραφής αφού έγινε παράνομα, να δώσει επιτέλους εξηγήσεις για τους πόρους και βέβαια ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών να κινηθούν και όλες οι διαδικασίες ελέγχου της νομιμότητας για τις ενέργειες του κυρίου Χαρδαλιά σε σχέση με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
3: Πράγμα που το επισημαίνει και ο ΙΕ, να πούμε έτσι.
4: Σωστά,
3: έρχεται δηλαδή μια υπερκάλυψη της ερώτησης ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς από τον ΟΗΕ.
4: Ακριβώς.
3: Στο ίδιο πνεύμα και στο ίδιο πλαίσιο. Και είναι σημαντικό αυτό.
4: Και βέβαια το πολιτικό μήνυμα, πέρα από τη σύμπραξη των βουλευτών που προέρχονται από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και τους ανεξάρτητους βουλευτές, είναι ότι πρέπει να προστατευτούν, θυμίζουμε και το μεγάλο αγώνα που έδωσαν, οι κάτοικοι των προσφυγικών από τις ορέξεις της κυβέρνησης και της περιφέρειας Αττικής.
3: Ακριβώς.
4: Που πλέον και με τη βούλα του ΟΗΕ παρανομούν και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
3: Ακριβώς. Τάσο, σε ευχαριστώ. Σήμερα ήσουν συμπαρουσιαστής του μαγκαζίνου. Λοιπόν, θα τα πούμε από Σεπτέμβρη, διότι είναι τελευταίο.
4: Καλή ξεκούραση.
3: Καλό Σαββατοκύριακο σε σένα. Ναι. Λοιπόν, είναι 2:47, είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Η Αθήνα έχει αρχίσει και αδειάζει. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Έτσι, είδαμε τα στοιχεία, τα βιώνουμε κιόλας και να μην τα δούμε. Είδαμε τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι οι μισοί Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Δεν μπορούν να πάνε διακοπές για οικονομικούς λόγους. Και από αυτούς που μπορούν, ένα μεγάλο μέρος, αν όχι οι μισοί, δεν μπορούν πάνω από μία εβδομάδα. Ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, που είναι ο πρόεδρος του Σωματείου βεβαίως, εργαζομένος στον επιστημό τουρισμό, είναι σήμερα μαζί μας και για τα δύο θέματα, κύριε Χότζογλου. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα, κυρία Κακοπούλου, και σε εσάς και στους ακροατές.
3: Διότι εσείς έχετε και εικόνα πώς πάει φέτος ο τουρισμός και φυσικά σε τι κατάσταση εργασιακή ζουν οι συναδελφοί σας.
5: Κοιτάξτε, είναι το καλοκαίρι αυτό, αυτή η τουριστική σεζόν έχει χαρακτηριστεί ως η σεζόν της ασυδοσίας.
3: Ναι.
5: Σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο κομμάτι το εργασιακό και των εργασιακών σχέσεων, αλλά ξέρετε, επικαλούμενος και την ως ονούπο δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, υπάρχει και μια ασυδοσία στην αγορά όσον αφορά τις τιμές, στα εστιατόρια, στα πρατήρια υγροκαυσίμων. Είδατε πρόσφατα ότι είχαμε και 8 λουκέτα σε επιχειρήσεις εστίασης για φορολογικές παραβάσεις. σε όλα αυτά.

0: Τα που σας περιγράφω, έχουμε μια κυβέρνηση θεατή, ένα υπουργείο θεατή, μια υπουργό η οποία αρέσκεται να περνά πολλές ώρες στο TikTok, διαφημίζοντας διάφορα προγράμματα της ΔΥΠΑ ή οτιδήποτε άλλο. Και να μην ουσιαστικά να μην γίνεται απολύτως κανένας έλεγχος. Θυμηθείτε το καλοκαίρι του 21 και τον περίφημο νόμο 4808 του Χατζηδάκη που μετέτρεψε την επιθεώρηση εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή.
1: Και θυμόμαστε πριν από αυτό, και πριν από αυτό να θυμηθούμε τώρα, μια και το, μου το θυμήσατε εσείς κύριε Χότζογλου, την δήλωση Μητσοτάκη, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή σε ποιο νησί εσείς, θα το θυμάστε πιθανότατα, που είπε στη Ρόδο πριν τις εκλογές, πριν από τις εκλογές, που είπε εκεί στους συγκεντρωμένους ανθρώπους της εστίασης, επιχειρηματίες της εστίασης, ότι ξεχάστε το, δεν θα γίνεται πια κανένας έλεγχος. Το θυμόμαστε σαν τώρα, υπάρχει και βίντεο δηλαδή. Ναι.
0: Σαν όμως σωτήρας, και θα ισχυώσω τα πάντα όσον αφορά την αγορά εργασίας. Κοιτάξτε, υπάρχει μια αλληλουχία σε αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά το 19. Και η αλληλουχία αυτή είναι τα 4 νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Θυμηθείτε ότι ένα μήνα μετά τις εκλογές του 2019 ο νόμος Βρούτσι κατήργησε την αιτιολογία απόλυσης. Είχαμε μετά τον νόμο Γεωργιάδη που εισήγαγε το δεκάωρο δήθεν για να πάμε να μαζεύουμε τις ελιές, μας έλεγε μετά, θυμάστε, θα μαζεύουμε ρεπόρτι, θα πάμε τις ελιές. Μετά ήρθε ο νόμος Γεωργιάδη που έλεγε ότι μπορείς να δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα σε δύο εργοδότες και ήρθε και ο νόμος Κεραμέως που είπε όχι, 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη. Δεν πειράζει, δεν είναι. Μου το ζήτησε, λέει, η κομμωτριά μου και ο σερβιτόρος που πήγα και έφαγα. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος εργασίας στον κλάδο κ. Κρυβοπούλου είναι 7 ημέρο, 15 ώρες την ημέρα. Ένα πραγματικά όπλο που είχαν στα χέρια τους οι εργαζόμενοι και ήμασταν υπέρμαχοι της εφαρμογής του και αναφέρομαι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, καταφέραμε και το ευτελίσαμε, για να μην πω την άλλη λέξη. Δεν γίνονται οι έλεγχοι όπως μας είχαν πει από το Εργάνη, αυτοματοποιημένα. Οι εργοδότες έχουν βρει ένα κάρο κολπάκια, τρικάκια για να αποφεύγουν την εφαρμογή της. Είτε τη χτυπούν οι ίδιοι για λογαριασμό του προσωπικού, παραποιώντας τα στοιχεία, είτε παρεμβαίνοντας στο σύστημα και αλλοιώνοντας τα στοιχεία, είτε η καινούργια μόδα βαφτίζουμε το προσωπικό είτε μέτοχο της εταιρείας, παραχωρώντας το 1%,
1: είτε σε υπεύθυνη θέση.
0: Και μπαίνετε σε ένα εστιατόριο και βλέπετε υπεύθυνο σάλας, υπεύθυνο ταμείου, υπεύθυνο κουζίνας, υπεύθυνο σερβιρίσματος, υπεύθυνο καθαριότητας.
1: Και δηλαδή, όσοι δεν έχουν δηλωθεί ως υπεύθυνοι, κρύβονται όταν έρχεται ο έλεγχος. Ποιος έλεγχος?
0: Μέχρι και σε φέρετρα.
1: Μέχρι και σε φέρετρα, έβλεπα χθες δηλαδή, και ήταν πραγματικά όχι απλώς ανατριχιαστικό, αλλά και πάρα πολύ εξοργιστικό. Λοιπόν, 7 ημέρες. 7 ημέρο, 15 ώρες την ημέρα στην εστίαση, έτσι.
0: Και στον τουρισμό, ναι.
1: Και στον τουρισμό, είναι, ναι, το λέω στον τουρισμό κυρίως.
0: Είναι οι κενές θέσεις εργασίας, αυτές οι περίφημες 80.000 κενές θέσεις εργασίας που δεν λένε να καλυφθούν με τίποτα.
1: Και δεν πάνε τα παιδιά και καλά κάνουν, κύριε Χότζογλου.
0: Πέφτω και εγώ στο ίδιο λάθος και αναφέρομαι στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Πρέπει να ψάξουμε. Εμείς ψάξαμε, τα έχουμε βρει τα αίτια, τι οδήγησε και ξαφνικά από το καλοκαίρι του 21 που επανεκκίνησε ο κλάδος μερικώς από την πανδημία, έχουμε αυτή τη μεγάλη φυγή. Είναι αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή στην φιλόξενη συχνότητά σας.
1: Γιατί τα παιδιά ξέρουν ότι είναι γαλέρα.
0: Ακριβώς, οι εργατικές σχέσεις. Οι συνθήκες διαβίωσης που τους βάζουν και κοιμούνται σε τρόγλες 4 και 5 νοματέρι σε 20-25 τετραγωνικά. Και φυσικά η μη επιβίωση τους χειμερινούς μήνες, μιας και η επιδότηση από το Ταμείο Ενεργείας παραμένει με μνημονιακό νόμο καθυλωμένο στους 3 μόλις μήνες.
1: Φέτος πόσους, έχετε εικόνα στο μια χοντρική τάξη μεγέθους, πόσος κόσμος απασχολείται φέτος στον τουρισμό?
0: Είμαστε εποχική, είμαστε σχεδόν στις 280.000 στην εστίαση και 80.000 εποχική περίπου στα ξενοδοχεία. Και βέβαια μην ξεχάσω να αναφέρω αυτό το μεγάλο φιάσκο με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και τι εννοώ φιάσκο, προς Θεού μην παρεξηγηθώ. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι αναγκαίες, δίνουμε αγώνα καθημερινά.
1: Αλλά είναι συμβάσεις εργασίας και όχι συμβάσεις αυθαιρεσίας.
0: Είναι, θα σας πω, πανηγυρίστηκε πριν 2,5 μήνες η μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση εργασίας του επιστημισμού,
1: ναι,
0: που αφορά 400.000 εργαζόμενους και πάνω από 80.000 επιχειρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε συλλέξει είναι αποκαρδιωτικά. Ούτε στο 5% των επιχειρήσεων δεν εφαρμόζεται.
1: Διότι δεν υπάρχει έλεγχος, δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει έλεγχος ακριβώς. Αντίστοιχα στα ξενοδοχεία, στις 10.550 ξενοδοχειακές επικοινήσεις που υπάρχουν στη χώρα μας, την εφαρμόζει είναι ένα περίπου 10%.
1: Και βλέπουμε και τις ακραίες καταστάσεις, όσες προλαβαίνουν να πιάσουν τα social media και τα κινητά των ανθρώπων που έχουν μια στοιχειώδη ευαισθησία. Πρόπερσι είχαμε το παιδί που πήγαινε κολυμπώντας να σερβίρει σε μια πλωτή εξέδρα στη Ρόδο, και φέτος είχαμε το νεαρό ο οποίος μπήκε και σέρβιρε, ας πούμε, κρασί, σαμπάνια, τι ήταν, στην Πάρο, σε 2-3 ξεπασμένους συνομιλικούς του κιόλας. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα, ναι.
0: Όσο αφορά αυτούς που μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και παραγγέλνουν,
1: ναι,
0: να είστε σίγουροι, κυρία Κρυβοπούλου, ότι είναι και οι ίδιοι που παραγγέλνουν delivery όταν χιονίζει.
1: Ακριβώς.
0: Όταν έχει κάψω ένα 40 βαθμούς.
1: Ακριβώς.
0: Είναι οι ίδιοι, την ίδια παιδεία, έχουν την ίδια κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, εγώ στο συγκεκριμένο ζήτημα και εμείς στην Ομοσπονδία γενικότερα είμαστε κάθετοι. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε, γι' αυτό τα αναδεικνύουμε τα βίντεο μόλις θα είναι στα χέρια μας.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πρόκειται να ανεχτούμε ο σερβιτόρος να γίνει μια φώκια σε μια δεξαμενή που του πετάνε την παλίτσα και κάνει κολοτούμπες με κάθε σεβασμό στο θηλαστικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί προσέξτε τι συμβαίνει. Αν εσείς που έχετε την επιχείρηση αυτή εφαρμόζετε αυτή την πρακτική και έρθω εγώ να πιάσω δουλειά στην επιχείρησή σας, εάν μου πείτε να μπω στη θάλασσα να σερβίρω και δεν το κάνω, θα με απολύσετε.
1: Εννοείται.
0: Καταλάβατε
1: τι. Δεν πάνε τα παιδιά από ικανοποίηση, ούτε είναι
0: ακριβώς
1: τα tips τόσο υψηλά. Όπως λένε
0: όχι,
1: κάποιοι,
0: βέβαια,
1: ότι το κάνουν για τα
0: tips. Φορολογούνται κιόλας,
1: Και φορολογούνται κιόλας, άλλωστε. Ακριβώς.
0: Γιατί ακούμε ότι οι νέοι στη χώρα μας μέχρι 25 ετών δεν φορολογούνται.
1: Ναι.
0: Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο νέος στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού μια χαρά φορολογείται και το φιλοδόρημά του και το επίδομα ενεργείας του.
1: Βέβαια. Δεν φορολογούνται οι πλούσιοι γόνοι μέχρι 25 ετών. Έτσι, για να διακρίνουμε να κάνουμε τη σωστή διάκριση, κύριε Χότσουγλου. Τώρα εσείς, επειδή είστε και μάχημος και γνώστης και με διπλή ιδιότητα και πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών, εκτός από πρόεδρος των επιστημισμών και τον τουρισμό, η κίνηση όντως είναι τόσο πεσμένη. Το γεγονός ότι οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, αυτό είναι ο καθρέφτης της κρίσης και της κατάντιας, έτσι, της χώρας εννοώ.
0: Υπάρχει και άλλος ένας καθρέφτης που τον πληροφορήθηκα τις τελευταίες μέρες και το έχουμε αναδείξει.
1: Ναι.
0: Έχει αυξηθεί η ανήλικη εργασία κατά 50% σε σχέση με πέρσι.
1: Στον τουρισμό εννοείται.
0: Ναι. Οι τοπικές επιθεωρήσεις εργασίας, ήμουνα πριν τρεις μέρες στην επιθεωρήση εργασίας στο Λαύριο.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε εκεί ο επιθεωρητής, είχε μπροστά του μια στίβα και μου τις έδειχνε. Καθημερινά, κηδεμόνες πηγαίνουν με τα παιδιά τους στην επιθεωρήση εργασίας για να συνυπογράψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά να εκδοθεί η άδεια εργασίας ανηλίκου. Αυτό είναι τρανή απόδειξη φτώχειας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Ένα τραγούδι. Δεύτερον, ο τουρισμός. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς έχει πέσει στο δημόσιο διάλογο η άποψη. Γιατί το ακούω και από άλλους, και κυρίως από εργοδοτικούς φορείς, ότι δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι ήδη για το πρώτο πεντάμινο, σε εισπράξεις, είμαστε 700 εκατομμύρια πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Τι συμβαίνει όμως με τον Έλληνα? Ο Έλληνας έχει τη δυνατότητα να πάει να κάνει ολιγοήμερες διακοπές?
1: Προφανώς
0: σε ένα μισή.
1: Προφανώς και όχι. Το λένε και τα στοιχεία δηλαδή. Ναι.
0: Κυρία Κρυβοπούλου, εμείς κάνουμε μια άσκηση κάθε χρόνο και στην Ομοσπονδία των Εργαζομένων, στον Τουρισμό και στον Επιστημισμό και στην Ένωση. Ψάχνουμε να βρούμε για ολιγοήμερες διακοπές πόσο κοστίζουν σε διάφορα σημεία της χώρας.
1: Ναι.
0: Για τη Ρόδο, αναχώρησε από τον Πειραιά 2 Αυγούστου, μεθαύριο δηλαδή, με καμπίνα, μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, και επιστροφή από τη Ρόδο για Πειραιά στις 9 Αυγούστου, χωρίς όμως καμπίνα, γιατί δεν μας έδινε πληρότητα, κατάστρωμα.
1: Ναι.
0: Το κόστος είναι 1.183 ευρώ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Πού να πάει η Έλληνα?
1: Βέβαια.
0: Και μην περιμένουμε φέτος τον Έλληνα να κάνει οδικό τουρισμό στην υπηρετική χώρα.
1: Όχι, διότι τα διόδια είναι πιο ακριβά και από τα καύσιμα.
0: Τα καύσιμα και τα διόδια είναι αποτρεπτικός παράγοντας.
1: Ακριβώς. Λες δεν πάω γιατί στοιχίζουν τα ναύλα, αλλά στοιχίζουν και τα μεταφορικά τελικώς μαζί με
0: έχουμε
1: τα δύο.
0: Έχουμε φτάσει σε σημείο αν έχει κλείσει πολύ νωρίτερα το αεροπορικό εισιτήριο, να είναι πιο φθηνά να πάσουν το αεροπλάνο παρά μεταφορικά.
1: Ξέρω πολύ κόσμο από τον ευρύτερο έτσι, περιβάλλον μου που προτίμησαν αυτό ακριβώς που λέτε. Στοιχίζει το 1/3, κύριε Χότζολο, έχω να σας πω.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η κατάδια. Αυτή είναι η. Πώς να το πω. Η αποθέωση της φτωχοποίησης. Εντάξει.
0: Δεν πρέπει να μείνουμε όμως απαθείς, κύριε Χότζογλου.
1: Βέβαια, εννοείται. Από Σεπτέμβρη πρέπει όλα να γίνουν αλλιώς, κύριε Χότζογλου.
0: Το πρώτο ραντεβού το δίνουμε στο συλλαλητήριο της Διεθνής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει επιτέλους να αφυπνιστούμε. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν. Δεν μου αρκεί να βλέπω υπουργούς με γυαλιά κατασκοπίας ή όχι να λένε ότι όσο αντέχει το δημοσιονομικό κενό. Ποιο είναι το δημοσιονομικό κενό? Τι σημαίνει δημοσιονομική ικανότητα? Εισπράττουν από τον ΦΠΑ και από τον φόρο κατανάλωσης καυσίμων τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μετά τα μοιράζουν με 200 ευρώ και 150, λες και μας ηθαγενείς και μας δίνουν καθρεφτάκια.
1: Ακριβώς. Μα μας θεωρούν επικόους, κύριε Χότζογλου, τώρα τι να συζητάμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, να δώσουμε ραντεβού στην ΔΕΘ και με εσάς και με τους άλλους εργαζόμενους. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, αν μπορείτε να κάνετε.
0: Επίσης. Όχι, εγώ θα είμαι στο γραφείο της Ομοσπονδίας.
1: Μάλιστα. Καλό κουράγιο τότε. Καλή δύναμη, κύριε Χότζογλου. Γιώργος Χότζογλου. Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, αλλά και πρόεδρος των Εργαζομένων Καταναλωτών. Τέλος εδώ, εμείς θα τα ξαναπούμε αρχή Σεπτέμβρη, την πρώτη Δευτέρα, πότε είναι. Καλό Αύγουστο να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Αμβρακία. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Πιξ Λαξ, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Αμβρακία Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μέλινα Βελιμέζη. Δύσκολη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της Βιωτίας, όπου η φωτιά που ξέσπασε στο Καλαμάκι έχει πλησιάσει το παραλιακό οικισμό Άγιος Βασίλειος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Διαθαλάσσιση υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. Η φωτιά στην κληρονομή Βιωτίας πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτεδαστικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, σύμφωνα με την ΕΤ. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κώστα της Ερμιονίδας, στην Αργολίδα. Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 για τη Χινίτσα στην Ερμιονίδα, πυρκαγιά στο Φίχτη. Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, σύμφωνα με το Δήμαρχο, εκενώνεται το χωριό. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Άργους με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Μάραθο Βρυτανίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Χωρίς τη συνδρομή αναέριων μέσων, ξεκίνησε για τρίτη μέρα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις των εναέριων μέσων. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με χθες. Ωστόσο, η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται με τις αναζωπηρώσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο. Περίπου 45.000 στρέμματα υπολογίζεται ότι έχουν καεί, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο μετά και την χθεσινή μεγάλη αναζωπήρωση. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Άνδρο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Εύρο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς την Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Έντονη αποδοκίμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου και του εργαζόμενου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Αναφέρει ότι η σύλληψη και η προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 σήμερα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν. Στα πελάγια από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, κανονικά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να αποσύρει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, κάλεσε την κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα. Η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δις ευρώ, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του στην απεργία και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζει αδεδή τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων να ακυρώνουν καθαίρεσης εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποίησεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Με δήλωσή του Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του Ραδιοφωνικού Σταθμού στο Κόκκινο και Γραμματέας του Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Πουλέκος, διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την οικονομική κατάσταση των δύο μέσων. Σημειώνει ότι η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά κατάφερε να εξοφλήσει όλα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και να τηρεί το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου. Παράλληλα, τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει να στηρίζει τα δύο μέσα και καλεί η πολιτική αντιπαράθεση να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε ανακριβείς ισχυρισμούς. Φάρση αποδείχτηκαν τελικά τα τηλεφωνήματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών που έγιναν το πρωί στο προξενείο της Γαλλίας, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο ΕΒΕΑ και το ΟΒΕΑ, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στα κτίρια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις Εύβοια και Κρήτη. Διελώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρυθμίση των ήχων είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Την παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας, μέχρι τις 4 και για την τελευταία εκπομπή της σεζόν, ο Σπύρος Γκουτζάνης. Στο τηλέφωνο του σταθμού μας βρίσκεται στο 210-3217-777 και στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985 87 0059.

Λοιπόν, άλλη μια δύσκολη ημέρα σήμερα, πολύ δύσκολη. Μετά από το Ρέθυμνο, την Πάρο, την Άνδρο, σήμερα προσθέθηκαν η Βιωτία και η Αργολίδα. Και όπως βλέπω εδώ στα monitor, στο στούντιο, ανεξέλεγκτα μέτωπα στην Βιωτία. Πυκνή καπνή και κόσμος ο οποίος μεταφέρεται για να φύγει από τις περιοχές που κινδυνεύουν. Βλέπω βέβαια και ένα πυροσβεστικό να κάνει ρήψη, ίσως παρά τους ισχυρούς ανέμους να μπορούν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Κάτι είναι και αυτό. Και φυσικά προέχει η ανθρώπινη ζωή και ορθώς στέλνονται τα μηνύματα για το 112 για να απομακρύνονται. Αλλά σίγουρα το 112 δεν είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι η πρόληψη και ο σωστός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όσο και εάν σε μέρες όπως χθες και σήμερα αυτό είναι δύσκολο, ακριβώς όπως είπαμε, λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι αφενός ευνοούν την επέκταση και αφετέρου εμποδίζουν τα εναέρια μέσα που κάνουν πάντοτε δουλειά. Και είμαι βέβαιος ότι στο τέλος, όταν θα γίνει ο απολογισμός, θα προκύψουν πολλά λάθη και πολλά κενά στον σχεδιασμό και πολλές ελλείψεις στην πρόληψη. Ήδη οι παράγοντες και οι τοπικοί αλλά και της πυροσβεστικής που μιλάνε τα αναδεικνύουν. Και φυσικά είναι τραγική η ιστορία με τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο που πήγανε στο μέτωπο της πυρκαγιάς με ένα όχημα με 500 λίτρα νερό. Το είπαμε και χθες αυτό. Στον Άγιο Βασίλειο λοιπόν, στη Βιωτία, είναι που έχει επικεντρωθεί η προσπάθεια και κάτοικοι οι οποίοι περιμένουν στην παραλία του χωριού για να έρθουν πλωτά μέσα να τους μεταφέρουν.

Αυτά από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Αν έχουμε κάτι καινούριο θα σας λέμε και εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες έχουμε πάντοτε και στην πολιτική, δεν λέει να κατέβει λίγο το θερμόμετρο εκεί. Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε οδηγίες προς ναυτιλωμένους, προς τους υπουργούς του. Να βγαίνουν πιο συχνά, λέει, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για να διαφημίζουν το κυβερνητικό έργο. Πολύ θα ήθελα να δω την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου να βγαίνει στα τοπικά μέσα της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Ηλίας για να προβάλλει την άποψή της για την οικογένεια και ότι δεν υπάρχει πια μόνο μία τυπολογία, όπως χαρακτηριστικά είπε. Δεν κρίνω εάν είναι σωστό ή όχι. Απορώ πως αυτό θα το περάσουν στην βάση και στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Είχε όμως ενδιαφέρον ο Πρωθυπουργός, γιατί είπε στους υπουργούς ότι πρέπει να ενημερωθούν για το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Μέχρι τώρα δηλαδή δεν το γνωρίζουν. Και να βγαίνουν να το προβάλλουν κυρίως στα τοπικά μέσα. Άρα μέχρι τώρα δείχνουν απροθυμία οι υπουργοί του να βγαίνουν και να εκτίθενται. Προφανώς γιατί κάθε φορά που βγαίνουν μπαίνουν στο κάδρο των ευθυνών και αυτό δεν το θέλουν. Και επίσης ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περιφέρεια. Είναι γιατί σε πολλές περιοχές από την Πελοπόννησο μέχρι την Μακεδονία η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί καθίζηση. Αν θα καταφέρει να αναστρέψει αυτό το σκηνικό, δύσκολο το βλέπω, αλλά επειδή προφανώς έχει διαπιστώσει πολλή απροθυμία ο Πρωθυπουργός και πολλές αναζητήσεις και διεργασίες στο παρασκήνιο για την επόμενη μέρα, έστειλε και το μήνυμα στους υπουργούς του ότι πάμε όλοι μαζί για να φτάσουμε και όλοι μαζί μέχρι τις εκλογές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαφορετικά θα τους ανασχηματίσει. Και έτσι, μαζί με τις πρόωρες εκλογές που ποτέ δεν έχουν φύγει από την ατζέντα, έβαλε και το θέμα του ανασχηματισμού. Ακόμη και πριν την ΔΕΘ, γιατί άλλωστε σε κάθε περίπτωση δεν θα ανασχηματίσει τον Πιερακάκη ή το οικονομικό επιτελείο, άρα μπορεί να προχωρήσει με τους υπόλοιπους. Αν θα το κάνει, νομίζω ότι κρατάει σκοπίμως ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για να αποφασίσει όπως εκείνος τον βολεύει και ανάλογα με τα στοιχεία που θα του έρθουν από τις κυλιόμενες μετρήσεις και από τις δημοσκοπήσεις. Τι είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός? Μίλησε για συλλογικό πολιτικό κέντρο απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του. Μέχρι τώρα είχε το επιτελικό κέντρο του Μαξίμου, το οποίο αποφάσιζε ο ίδιος, ο Σκέρτσος και κανένα δυο ακόμη συνεργάτες. Τώρα, όσο πάει προς τις εκλογές και βλέπει τα δύσκολα, τους θέλει συλλογικά, συνυπεύθυνους και συνένοχους. Έχει κάποιο όπλο ο Πρωθυπουργός? Έχει. Και είναι μόνο ένα, η ΔΕΘ και η και το πακέτο που θα μοιράσει. Οι πληροφορίες πριν από ένα μήνα είτε πρώτες που άρχισαν να διαραίουν έκαναν λόγο για ένα γενναιόδωρο πακέτο της τάξης του 1,5 με 2 δις. Τώρα ήδη το είπε χθες και ο διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής, ο Μιχάλης Ψήλος, που πάντοτε έχει και αυτός καλή ενημέρωση, ότι τώρα λέγεται ότι θα φτάσει στα 2 με 2,5 δις. Αν πάει και στα 3, μη σας φανεί περίεργο. Τα έχει τραβήξει από τους, τα έχει αντλήσει, συγγνώμη, αυτά τα έσοδα από την υπερφορολόγησή μας, την έμεση υπερφορολόγηση, την οποία δεν λέει και να αντιμετωπίσει. Να μειώσει. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε με τον πρώτο καλεσμένο μας.

0: κυρία Ράνια με ρωτάει πότε θα ξανακάνω εκπομπή. Σας ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον, κυρία Ράνια. Λέει από Σεπτέμβρη. Θεού θέλοντος και μπουλέκου επιτρέποντος, ναι, από Σεπτέμβρη. Ο κύριος Ευάγγελος μου γράφει εδώ πέρα ότι ακούω από το πρωί κόκκινο και όλοι οι καλεσμένοι, εργαζόμενοι, πυροσβέστες, επαγγελματίες εστίασης, εκπρόσωποι τουρισμού λένε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Και ρωτάει, τι γίνεται ρε παιδιά, εν τέλει ποιος τους ψηφίζει? Λοιπόν, να πάνε. Εντάξει, μην τους αποκαλούμε έτσι τους νέους στα βλαμμένα, ή μάλλον με την καλή έννοια, η νεολαία να ψηφίσουν και να αφήσουν το TikTok, γιατί από τα περήφανα γυρατιά μην περιμένουμε τίποτα καλό. Λέει ο κύριος Ευάγγελος. Και ο κύριος Μιχάλης εδώ έχει χιούμορ και λέει το μέτρο της αύξησης του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα έχει κοστολογηθεί ή η χώρα βαδίζει στα βράχια. Σωστά το λέτε κύριε Μιχάλη. Νομίζω ότι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη το έχει φροντίσει και αυτό και έχει βάλει ένα όριο. Να μην ξεχάσουμε όμως ότι την φορολόγηση στα φιλοδορήματα η κυβέρνηση Μητσοτάκη την επέβαλε. Αφού λοιπόν την επέβαλε και την κράτησε για μερικά χρόνια, τώρα έρχεται και λέει ότι την έρει και γι' αυτό θα πρέπει να τους δοξάσουμε κιόλας. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Ξανθάκης. Χρήστο, την προηγούμενη φορά που είχες βγει, σε είχαν ζητήσει οι ακροατές να σε ξαναβγάλω, οπότε εκείνοι ευθύνονται. Για μένα είναι πάντα χαρά μου, εννοείται.
1: Τέτοια ευθύνη, μακάρι. Να σου πω, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των πυροσβεστών μας. Τρεις πυροσβέστες χάσανε τις ζωές τους στις προσπάθειες των τελευταίων ημερών για κατάσβεση των πυρκαγιών. Εγώ έχω και μια προσωπική ευαισθησία με το σώμα, γιατί ένας πυροσβέστης με κίνδυνο τη ζωή του έσωσε τη μάνα μου. Οπότε πάντοτε στενοχωριέμαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν απώλειες και τραυματισμοί, ελαφροί και βαργοί. Και εκνευρίζομαι επίσης πάρα πολύ με όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι λένε ότι οι πυροσβέστες είναι τεμπέληδες, ταυλαδόροι. Άντε σύρε εσύ στη φωτιά να πούμε και χωρίς τιμώρη σου μέσα, άμα μπορείς.
0: Το είπα και χθες, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, γιατί ήταν και χθες αυτό και μάλιστα ήταν οι κηδείες τους. Εγώ έβαλα και στους τρεις πυροσβέστες και τον ένα εργαζόμενο, ο οποίος έχασε και εκείνος την ζωή του από την έκρηξη, γιατί και εκείνος εργαζόμενος ήταν. Τη δουλειά του πήγε να κάνει ο άνθρωπος, δεν διασκέδαζε. Αλλά σωστά το λες, χρειάζεται μια ιδιαίτερη ευαισθησία, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνουν. Και τώρα βλέπω και κάποιες εικόνες. Πραγματικά, μερικές φορές, επειδή δεν έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό, δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα, δεν υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός.
1: Έχουμε ακούσει τις τελευταίες φορές, τα τελευταία χρόνια, να δηλώνουν ότι αγοράζουμε εξοπλισμό, τμήμα του εξοπλισμού μόνοι μας. Τι να σου πω τώρα, ότι μας μάλιστα μέσα.
0: Ειδικά για τους δύο, επειδή είχαμε βγάλει και τον εκπρόσωπο χθες εδώ στο σταθμό, είπε ότι ήταν από τους ανθρώπους εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν και στις διαδηλώσεις το χειμώνα, όταν δέχονταν και τις επιθέσεις από τις άβρες και τους
1: αστυνομικούς. Με πολύ ευγενικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και βλέπουμε και τι γίνεται. Καίγεται ο τόπος, είναι μια κατάσταση τραγική. Βεβαίως, εντάξει, καταλαβαίνω, μελτέμια στη Μεσόγειο, αλλά ξέρω εγώ πως πρέπει να υπάρχει.
0: Εντάξει, η κλιματική αλλαγή, ναι, είναι εδώ καμία αντίρρηση, αλλά κάπως πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Το να λέμε ότι για όλα αυτή είναι την κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή δεν είναι.
1: Εντάξει, εύκολο είναι αυτό.
0: Εξήγηση είναι άλοθη πολλές φορές για να μην λαμβάνονται τα μέτρα τα οποία πρέπει. Έτσι.
1: Δεν ξέρω, βγάλανε και σήμερα ανακοινώσεις, λέγανε και για κάποιο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι δεν μας τα έχει πει καλά. Εγώ δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί πάντοτε είμαι της λογικής ότι ο επόμενος μπορεί να είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι στους πυροσβέστες ειδικά δεν φερόμαστε, δεν φέρεται η ελληνική πολιτεία με τον καλύτερο τρόπο. Και οι πυροσβέστες κινδυνεύουν πάρα πολύ. Δεν είναι σαν εμάς που καθόμαστε στα γραφεία και είμαστε πολεμιστές του πληκτρολογίου και βγαίνουμε και λέμε την αποψάρα μας. Τι θα πάθουν δηλαδή, ρε παιδιά, το πολύ πολύ να μας βρίσουν τα τρολάκια και τι έγινε.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, Χρήστο, και θεωρώ και αθλειότητα το ότι τους λέγανε, ας πούμε, τα βλαδόρους ή ότι κάθονται και τα διάφορα τέτοια. Ναι, λογικό είναι. Το χειμώνα, παιδιά, δεν έχει πυρκαγιές. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, αλλά.
1: Πάνε στις πλημμύρες, συγγνώμη. Όταν, ναι, όταν ναι, κόβεται σωστά το ρεύμα και μένει στο ασανσέρ μέσα ή όταν πλημμυρίζουν τίποτα υπόγεια, ποιο πάει.
0: Ακριβώς, και πάλι τους πυροσβέστες καλείς. Λέω ότι είναι άθλια αυτή η λογική, η οποία είναι κεντρικά εκπορευόμενη από κάποιους οι οποίοι ακριβώς δεν θέλουν ένα τέτοιο δημόσιο σώμα να κάνει τη δουλειά του, έτσι.
1: Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, μιας και μιλάγαμε.
0: Και απλά διάφοροι χαζοί παρασύρονται και τσιμπάνε με αυτές τις.
1: Ξέρεις κάτι, θέλει να σου πω, αυτή είναι η ιστορία με τα social media που λένε θα βάλουν απαγορεύσεις, θα κάνουν, θα ράνουν. Η χαρά της κάθε αυταρχικής κυβέρνησης είναι τα social media. Βγαίνουν οι διάφοροι διαμαρτυρόμενοι στα social, ταχώνουν, βρίζουν, εκτονώνονται και μετά. Χαλαρά.
0: Ναι,
1: δεν κουνιέται φίλο.
0: Ξέρεις, ανοίγεις ένα μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα, γιατί όταν είχαν πρωτοβγεί τα social media, μιλούσαν για τη δημοκρατία των πολιτών, για τη δημοσιογραφία των πολιτών, για το ότι δήθεν αυτοί θα ξεπερνούσαν τον
1: έλεγχο.
0: Με τις
1: εκδηλώσεις τις δικές μας που είμαστε τσάτσι.
0: Ναι, ας πούμε και αρδάκια και τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης από την εξουσία. Νομίζανε ότι θα αφήνανε τέτοια μέσα που όντως έχουν να κάνουν με την κοινή γνώμη, εκτός ελέγχου. Βρήκαν πολύ εύκολους τρόπους να κατευθύνουν και μάλιστα χωρίς το φίλτρο των δημοσιογράφων. Έτσι.
1: Καθόλου.
0: Δεν τους απαλλάσσω καθόλου κάποιους συναδέλφους, αλλά ακόμη και αυτούς τους καταλαβαίνεις ότι περνάνε μια γραμμή, για παράδειγμα, από το Μαξίμου. Το κάθε τρόλ του διαδικτύου δεν μπορείς καν να το ελέγξεις.
1: Τι να ελέγξεις. Τι να ελέγξεις ακριβώς. Με τίποτα, με κανέναν τρόπο. Αυτοί ελέγχουν εμάς. Διότι άμα γράψεις κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, εξόχως αιχμηρό. Ναι. Θα φας 450 καταγγελίες, στην καλύτερη περίπτωση θα μετακινηθείς χαμηλά στη ροή, έτσι όπως το λένε πολύ κομψά, και στη χειρότερη περίπτωση πάρ' τον κάτω του λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Πώς θα το ελέγξεις αυτό, τι γίνεται.
0: Όχι, αυτό το ελέγχει όμως η ομάδα αλήθειας βάζοντας.
1: Δεν τα ξέρω τα παιδιά.
0: Ρίχνοντας διάφορα ιδέες, σχόλια, αναλύσεις, θέσεις και ούτω καθεξής, οι οποίες μετά παίρνουν φωτιά και γίνονται μέχρι και viral. Εκτός άμα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και γίνεται μόνος του viral με τη γελιότητά του και με τα ωραία του γυαλιά.
1: Καλά αυτό με τα γυαλιά, τέλος πάντων. Είναι και αυτό μια απόπειρα όμως μετατόπισης του δημόσιου διάλογου. Εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω, δεν με ενδιαφέρει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι παράνομο, ας το καταγγείλουν. Οι υπόλοιποι δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε με αυτό. Ειλικρινά, δεν θέλω άλλο. Νομίζω ότι χάνουμε το χρόνο μας, για την ακρίβεια χαρίζουμε το χρόνο μας σε πρόσωπα και πλάσματα που δεν αξίζουν την προσοχή μας. Την προσοχή μας θα άξιζε, και ήθελα να το επισημάνω αυτό. Προχτές λοιπόν είχαμε δύο συγκεντρώσεις την ίδια ώρα. Δηλαδή είμαστε κι εμείς, κουκούτσι μυαλό. 6.30 ήταν των αρχαιολόγων, 7 ήταν κάτω στο Θησείο, 7 ήταν για το νερό στο Σύνταγμα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να τις κάνουν με 3 ώρες απόσταση ή να βρεθεί μια άλλη ημερομηνία, τέλος πάντων, για να κάπως να συντονιστούμε, να είναι όλοι όσοι θέλουν να κατέβουν στον δρόμο να πάνε και στη μία και στην άλλη. Εγώ πήγα στο Σύνταγμα και με ξέρεις ότι γράφω 7 χρόνια τώρα για την προοπτική ιδιωτικοποίηση του νερού, όπου η απάντηση είναι ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γιατί είναι αγαθό που μας το στέλνει ο Θεούλης. Βεβαίως το ίδιο το νερό δεν θα ιδιωτικοποιηθεί. Θα ιδιωτικοποιηθούν τα δίκτυα. Το οποίο είναι όχι Γιάννης Γιαννάκης. Δηλαδή θα σου λέει ναι, το νερό είναι φτηνό, δεν αλλάζει η τιμή, αλλά με συγχωρείς, έκανα αυτή την επένδυση για τα δίκτυα και κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Ποιος θα την πληρώσει, εσύ κυρία καταναλωτή, εσύ κυρία καταναλώτρια. Γίνεται λοιπόν η συγκέντρωση για το νερό.
0: Ναι.
1: Και έχουμε, ήμασταν γύρω στα 250 άτομα όλοι μαζί, εκ των οποίων οι μισοί φοιτητές και φοιτητρίες, που τυπικά δεν περίμενες να έρθει κανένας, έτσι. Είναι τέλος σεζόν, είναι θέρος, ναι, και κανονικά οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το έχουν σκάσει. Εγώ αυτό έκανα όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
1: Ήρθαν τα παιδιά. Ναι. Και από τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια του λεκανοπηδίου ήρθαν άλλα 130 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό τι είναι. Μπορείς, θα μου πεις καλοκαίρι, λείπαν. Ωραία, πες, εγώ σου λέω ότι έχει φύγει μισό εκατομμύριο κόσμο. Θα το κάνουμε ένα. Θα το κάνουμε ένα. Οι υπόλοιποι που είναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Οι υπόλοιποι θα γκρινιάζουν από το πληκτρολόγιο όταν θα τους
1: έρχονται. Θα το χώνουν στο ίντερνετ. Και θα λένε αυτό, άκλη, η κυβέρνηση, η καθεστώς, εκείνο το άλλο. Συγγνώμη. Έτσι δεν γίνεται δουλειά.
0: Κάτι δεν πηγαίνει καλά. Νομίζω ότι είναι μια συνολική κοινωνική παρακμή πια να μην αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
1: Ο Οδυσσέας υποτίθεται ότι έτρωγε λωτούς, αλλά εμείς είμαστε με το λωτό στο χέρι από το πρωί στο βράδυ.
0: Και αυτό ενώ έχουμε ένα παράδειγμα, το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί αναπτύχθηκε ένα κίνημα και όντως έβαλε φρένο, τουλάχιστον το καθυστέρησε για μια δεκαετία έτσι, τα σχέδια για την ιδιωτικοποίηση που είχαν ξεκινήσει.
1: Και τώρα είναι δύο εταιρείες οι οποίες είναι στο χρηματιστήριο. Για την ώρα το ελληνικό δημόσιο έχει την πλειοψηφία, μπλα μπλα μπλα, μπλα, μπλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα την έχει για πάντα. Είναι δύο εταιρείες μέσα στο χρηματιστήριο, άρα τυπικά. Ο προορισμός τους είναι να βγάζουν λεφτά για τους μετόχους. Πρώτο είναι αυτό και μετά είναι η εξυπηρέτηση του κοινού. Το είδαμε και στις εταιρείες ενέργειας. Αν θυμάσαι καλά, είχε βγει ο φοβερός και τρομερός υπουργός και είπε: κινδυνεύαν να χρεοκοπήσουν όλα. Εμείς θα σπάσουμε αυγά. Και με τα αυγά που θα σπάσουμε θα έχετε φτηνή ενέργεια. Και ο λογαριασμός που ήταν 80 ευρώ 100 το δίμηνο είναι 80 ευρώ 100 το μήνα.
0: Ναι, και ακριβώς από δίμηνο μας το πήγανε σε μήνα για να μην μας κοφανεί κιόλα.
1: Για να μην φαίνεται. Ναι, γιατί θα έλεγε: έδινα 80, γίνανε 160. Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά τις διαβεβαιώσεις του Χατζηδάκη, γιατί ήταν τότε αρμόδιος τομεάρχης Νέας Δημοκρατίας, θυμάμαι γιατί ήμουν στην συνέντευξη, όπου ήταν κατηγορηματικότατος. Θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες λόγω της διαχείρισης που θα κάνουμε, αλλά δεν θα αυξηθεί ούτε ευρώ η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το βλέπουμε.
1: Και μετά, αντε γεια σας παλικάρια που μας φέρνετε τα ψάρια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ε, αγάπη μου, καλές διακοπές.
0: Σου εύχομαι και σένα καλές διακοπές.
1: Σε όλους και όλες.
0: Να είσαι καλά. Γεια.

0: Λοιπόν, με ρωτάει ο κύριος Ευάγγελος Σφύρο, θυμάστε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για την υγεία. Εκεί τους άνοιαζε η πρόληψη, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί τα ευρώ πήγαν στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Ναι, είναι και αυτό. Σωστά το λέει η κυρία Αθηνά, ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον αντί για εργαλεία έχουν γίνει περιβάλλον. Καλησπέρα και από εμάς, κυρία Αθηνά. Και ο κύριος Γιώργος εδώ πέρα μου λέει, κύριε Γκουτζάνη, στις εκλογές ποτέ δεν ξέρετε τις διεθνοπολιτικές εξελίξεις, όπως τώρα αυτό που συμβαίνει με τους μετανάστες, εννοεί στην Ισπανία. Ή μια ένταση που μπορεί να έλθει με την Τουρκία και ο κόσμος να ψηφίσει σταθερότητα και όχι ακυβερνησία. Σωστά το λέτε, τέτοιου είδους γεγονότα δεν μπορούν να προβλεφθούν, όπως και δεν μπορεί να προβλεφθεί και πώς θα τα εκμεταλλευτεί μια κυβέρνηση, πώς θα τα διαχειριστεί και πώς θα αντιδράσει και η κοινωνία. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να μην κατεβαίνει στο δρόμο, και σωστά το επισήμανε ο κύριος Ξανθάκης, αλλά θα αντιδράσει με άλλον τρόπο. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Το κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα σας ενημερώνουμε και για τις πυρκαγιές και έχουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιώργο Παπασπύρου στην τηλεφωνική μας γραμμή, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θηβαίων. Κύριε Παπασπύρου, καλό σας μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς έχετε όλη τη δυσκολία πια εκεί.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σε ποιο σημείο είναι τώρα που εντοπίζεται το μέτωπο και ποια είναι η κατάσταση?
1: Καταρχάς θα λίγο να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Από το πρωί πραγματικά είναι σε ετοιμότητα ο Δήμος Θηβαίων. Είχαμε δύο φωτιές, δύο πύρινα μέτωπα. Το ένα είναι στην κοινότητα Ξηρονομής και το άλλη μία στον οικισμό Καλαμάκη που εξαπλώθηκε μέχρι τον Άγιο Βασίλειο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα
0: είναι από την κάτω πλευρά του νομού προς τον Κορινθιακό.
1: Είναι στο Κορινθιακό. Είναι στο δυτικό άκρο, είναι στο Κορινθιακό του Δήμου μας. Από εκεί και πέρα προχωρήσαμε σε εκένωση του οικισμού του Αγίου Βασιλείου, γιατί μπήκε μέσα στον οικισμό, έχει κάψει και σπίτια. Ο κόσμος είχε μεταφερθεί στην θάλασσα, οπότε περάσανε πλωτά μέσα και ήδη τους μεταφέρουν σε ασφαλή σημείο σε μια γειτονική παραλία στη Λιβαδόστρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση, έχουν σταλεί πούλμαν λεωφορεία από το ΚΤΕΛ Θηβών για την ασφαλή μεταφορά του στον τόπο κατοικία του, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών που ήταν στον Άγιο Βασίλειο, που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ήταν παραθεριστές, δηλαδή είχαν εξοχικές κατοικίες. Οπότε γίνεται τώρα η μεταφορά τους αρχικά με πλωτά μέσα από τον Άγιο Βασίλειο στη Λιβαδόστρα και από εκεί μέσω λεωφορείων του ΚΤΕΛ θα μεταφερθούν στα σημεία που θα μας ζητήσουν, είτε στο Καπαρέλι που είναι περισσότερο, είτε από το Δήμο Θηβαίων. Βέβαια είναι σε ετοιμότητα ο Δήμος να τους παρέχει και κατάλημα εφόσον χρειαστεί κάποιο από αυτούς, αν δεν έχουν κάποιο σπίτι όμορφο ή κάποιο συγγενή τους. Έχουμε συνεννοηθεί ήδη με ξενοδοχεία για να τους φιλοξενήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολες ώρες πραγματικά και το μόνο που έχω να πω είναι ότι για τους ανέμους, ότι μιλάμε για 9 μποφόρ, καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυστυχώς σε ένα αέρια μέσα, λόγω των πολλών πυρκαγιών που υπάρχουν στη χώρα μας, δεν είχαμε πολλά.
0: Πάντως μπορούν να πετάνε, γιατί χθες στο Ρέθυμνο ήταν τέτοιοι οι άνεμοι που δεν μπορούσαν ακόμη και να πετάξουν.
1: Είναι ισχυρή άνεμη, αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι πολλά τα πύρινα μέτωπα. Είναι μόνο κάποια ελικόπτερα τα οποία έχουν μικρή ποσότητα και ακριβώς εκεί είναι ανθρωπίνως αδύνατο οι πυροσβέστες να ελέγξουν τη φωτιά σε αυτή την έκταση που είναι κυρίως δασική, είναι με πεύκα, είναι και με αυτούς τους ανέμους. Ναι. Πραγματικά κάποια στιγμή δεν μπορείς να περπατήσεις. Είναι 8-9 μποφόρ η άνεμη. Είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Απομακρύνθηκαν από κατοικημένες περιοχές. Άρα
1: έγινε και ένωση του οικισμού του Αγίου Βασιλείου, πόρτα-πόρτα στην κυριολεξία. Ναι. Χτυπάγανε πόρτες και η αστυνομία και ο Δήμος.
0: Όταν αποχώρησαν, η πυρκαγιά έφτασε τελικά στον οικισμό.
1: Ναι, έχουν καεί κάποια σπίτια.
0: Έχουν καεί σπίτια.
1: Ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα. Ναι, έχουν καεί και σπίτια. Ναι.
0: Γιατί εντάξει, αυτό που προέχει είναι πάντα η ανθρώπινη ζωή να μην χαθεί άνθρωπος σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό λέμε και παράκληση. Καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολες οι συνθήκες να υπακούν στις εντολές των αρχών. Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Πάνω απ' όλα.
0: Το αμέσως επόμενο είναι το φυσικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς,
0: όσο και αν φαίνεται περίπου, θα μου πει τώρα βέβαια κάποιος αν έχει καεί το σπίτι του ότι άμα και εγώ ήταν το δικό σου θα μίλαγες έτσι. Όχι, δεν θα μίλαγα έτσι. Αλλά το σπίτι μπορεί να ξαναφτιαχτεί. Το δάσος θέλει δεκαετίες.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, και το δάσος είναι σπίτι μας. Αλλά κοιτάς να βρεις κάποιες προτεραιότητες. Και στην παρούσα φάση προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Η ανθρώπινη ζωή και μετά ό,τι μπορούμε να σώσουμε από το φυσικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Και ότι όλοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
0: Είναι οι συνήθεις αιτίες του καλοκαιριού, κύριε Παπασπύρου, ή έχουμε εμπρισμό?
1: Από τη στιγμή που δεν έχω σαφή εικόνα να μην απαντήσω πάνω σε αυτό. Δηλαδή τώρα είναι μια κατάσταση πολέμου, δεν είναι μια μάχη. Μετά, όταν έχουμε σαφή εικόνα, ενδεχομένως να ξαναμιλήσουμε, να μιλήσετε με τους υπευθύνους κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά σας λέω, είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο πολύ δύσκολα μέτωπα τα οποία παραμένουν ενεργά και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες πραγματικά. Υπεράνθρωπες προσπάθειες.
0: Μάλιστα. Καλώς, κύριε Παπασπύρου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας αφήνω γιατί
1: καλά.
0: Και εσείς έχετε και δουλειά να κάνετε.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα με ρωτάει, καλό μεσημέρι κύριε Χαραλάμπη, πίστεψες, μου λέει τον Χατζηδάκη, δεν τον ρώταγες πόσα σπίτια θα αυξήσει ακόμη. Λοιπόν, ναι, έχει αυξήσει την περιουσία του κύριος Χατζηδάκης. Είναι από εκείνους ο οποίος παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες είναι υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Έλεγε μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία σοσιαλιστική χώρα της Ευρώπης. Αλλά ο ίδιος έχει δουλέψει μόνο στον δημόσιο τομέα. Και μια πληροφορία από το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε και είναι για τα νερά και για το που ανοίγει το δρόμο κατά την άποψή μας για την διαχείριση, την ιδιωτικοποίηση των υδάτων που λέγαμε. Μέσα υπάρχει μια τροπολογία που η ΓΕΚ Τέρνα πρικοδοτείται με 240 ακόμα εκατομμύρια ευρώ και έτσι με όλα τα λεφτά φτάνει τα 420 εκατομμύρια που της έχει δώσει το κράτος. Γιατί? Για την συντήρηση και διαχείριση της Εγνατίας Οδού. Μα καλά δεν μας τα παίρνει εκεί πέρα με τα διόδια και όλα αυτά. Η ΓΕΚ Τέρνα είναι και ο βασικός μέτοχος και στην τωρινή ΙΔΑΠ με 17%, που έτσι όπως βάζουν μέσα και τις τοπικές εταιρείες ίδρυυσης και αποχέτευσης και τα περιουσιακά τους στοιχεία, το ποσοστό παραμένει ίδιο, αλλά η αποτίμησή του αυξάνεται. Ωραία δωράκια, κόλπα.

Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος δημοσιογράφος Χρήστος Καπούτσης. Τώρα δεν μπορώ να σε περιορίσω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, Χρήστο μου. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, τον έχω τον καλό συνάδελφο του Χρήστο Καπούτσι. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και επειδή αυτή την ώρα αυτοί μας ακούν θα είναι λίγοι και εκλεκτοί, γιατί κάποιοι θα δροσούν τις παραλίες, κάποιοι άλλοι θα κοιμώνται μεσημεριανή σιέστα, καλοκαιρινή, έτσι ελληνική, και κάποιοι άλλοι βεβαίως τσουλουφρίζονται στις πυρκαγιές και αντιμετωπίζουν με αγωνία την πύρινη λάλαπα σε Βιωτία, Αργολίδα, Ρέθυμνο και αλλού. Γι' αυτό έτσι λίγο χαλαρά θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι θέλει να κουβεντιάσουμε πολιτικά, θέλεις εξοπλιστικά, γεωπολιτικά, μαθηματικά, τι επιλέγεις?
0: Ναι, και εγώ το είχα λίγο έτσι στο μυαλό μου, γιατί αυτό έλεγα ότι μπορείς να μιλήσεις φόλης της ύλης από τα διεθνή, τα οποία τα παρακολουθείς, τα αμυντικά, τα μέτωπα των πολέμων, μέχρι και την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Αλλά επειδή δεν είσαι μόνο σε αυτό το τομέα, θα σε ρωτήσω πώς πάει το βιβλίο σου, αν το προχωράς.
1: Προχωράει πάρα πολύ καλά, αλλά εντάξει, θέλει πολλή δουλειά ακόμα.
0: Και το δεύτερο ήταν, ήθελα να σχολιάσω μια είδηση την οποία την ψάρεψα από το διαδίκτυο. Bill Oliver, λέει, είναι το όνομα Καναδού πολιτικού, δεν έχει ακουστεί, δεν τον ξέρουμε εμείς, ο οποίος τι έκανε, έγραψε ομιλία με την τεχνητή νοημοσύνη. Έβαλε δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη να του φτιάξει την ομιλία και εκείνος απλά βγήκε και την διάβασε.
1: Κοίταξε, αυτό νομίζω πια ότι θα καθιερωθεί.
0: Δηλαδή, αυτός ο τύπος υποκατέστησε την πολιτική με το AI.
1: Το AI, προφανώς, αυτό θα γίνει. Και δεν μας εκπλήσει καθόλου, διότι αυτό το οποίο έρχεται είναι μια νέα πραγματικότητα. Μια νέα πραγματικότητα όπου η τεχνητή νοημοσύνη πια θα είναι στη ζωή μας και η νέα εξέλιξη του ανθρώπου θα είναι μια εξελιγμένη μορφή, όπου ο άνθρωπος θα είναι μαζί με ένα κινητό, με τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα είναι μόνος του. Θα είναι μια, συνολική και ολιστική πραγματικότητα και τεχνητή, αλλά και θα έλεγα και υπαρξιακή. Όλα αυτά πια έρχονται και μάλιστα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και να προετοιμαζόμαστε, γιατί ξέρεις, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα

0: τους. Το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα την ώρα που τεχνικοί αξιολογούσαν τις δυνατότητες των αλγόριθμων σε θέματα ψηφιακής άμυνας με τα συστήματα να βρίσκουν τρόπο να παρακάμψουν τους φραγμούς προστασίας. Λοιπόν, αυτό μου θυμίζει λίγο το Terminator. Όπου
1: αυτό...
0: η AI ξεφεύγει από τον έλεγχο, αυτονομείται και τελικά στρέφεται εναντίον των ανθρώπων.
1: Αυτό ξέρεις,
0: είναι τραβηγμένο λίγο από τα μαλλιά αυτό το σενάριο.
1: Δεν νομίζω. Κοίταξε, αυτή είναι, θα έλεγα, και ο μεγαλύτερος φόβος αυτών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, με την εξέλιξη, διότι εάν αυτά τα κατασκευάσματα του ανθρώπου αποκτήσουν συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση δηλαδή, μιας πραγματικότητας, και δεν ξέρω πόσο μακριά είναι από αυτό, τότε τα πράγματα, ξέρεις, τότε αυτονομούνται και δεν ξέρω, είναι η φόβη, μάλλον είναι ο θυάλτης όσων ασχολούνται με αυτά τα θέματα και προσπαθούν τώρα να θεσπίσουν κάποιους κανόνες, αλλά δεν νομίζω ότι μπαίνουν όλοι. Δηλαδή, σε ποιο κανόνα να βάλεις τον Elon Musk, για παράδειγμα, του πιστεί, ας πούμε.
0: Όχι, δεν μπορείς να μπεις σε κανόνα με τον Elon Musk, ο οποίος έχει κάτι δισεκατομμύρια περιουσία. Είχα διαβάσει πριν, όχι, το είχε πει ένας συνάδελφος, είχε βγει στον αέρα, ότι πριν από ένα μήνα περίπου είχε χάσει μέσα σε δύο μέρες, λέει, κάπου 200 δισεκατομμύρια από την περιουσία του στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, μέσα σε δύο μέρες έχασε το ΑΕΠ της Ελλάδας, αλλά δεν τον πόνεσε και πολύ, συνέχισε με τα υπόλοιπα.
1: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος πια.
0: Μιλάει
1: είναι ο πρώτος που έχει περάσει το 3 εκατομμύριο, έτσι.
0: Ναι, μιλάει με άλλους όρους, αλλά εδώ πέρα αυτό που λες έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα όνειρο της ανθρωπότητας που έγινε φιάλτης. Και ήταν το όνειρο του Τζον Φον Νόιμαν, επειδή έχουμε διαβάσει και δυο το σχετικό βιβλίο, το Maniac, ο οποίος το συνέλαβε. Μια άλλη μορφή ζωής. Τεχνητή μορφή ζωής, αλλά που θα σκέπτεται, θα αυτοεκπαιδεύεται και θα φτάσει, δεν μπορείς να πεις να συναισθάνεται, αλλά να έχει τέτοιες λειτουργίες που να είναι σαν να αντικαθιστά ακριβώς, ακόμη και τα αισθήματα των ανθρώπων. Βαδίζουμε προς αυτό.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι θα είναι αναπόφευκτο αυτό. Δηλαδή, ο σημερινός άνθρωπος, αυτό που ξέρουμε εμείς, μια υπαρξιακή δομή, νομίζω ότι φτάνει πια στα όρια του. Αυτό που έρχεται δεν θα είναι πια ο άνθρωπος μόνος του, θα είναι ο άνθρωπος και το κινητό του, ο τεχνικός, η τεχνητή νοημοσύνη δίπλα. Θα είναι μια, θα έλεγα, μια πολυσύνθετη πραγματικότητα που δεν θα είναι μόνο το υπαρξιακό, η ενσυναίσθηση, η ψυχή, αλλά θα είναι και αλγόριθμοι. Όλα αυτά μαζί θα είναι ένα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πρέπει να ξαναπούμε πάλι, ο εφιάλτης όλων είναι η αυτονόμηση των ανθρώπινων κατασκευασμάτων. Ναι. Κάποια στιγμή μπορεί να αυτονομηθούν, να αποκτήσουν συναισθηματική νοημοσύνη, να δρούν αυτόνομα, και από εκεί μετά τα πράγματα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να τα ελέγξουμε. Υπάρχουν οι φόβοι, κάποιοι μας καθησυχάζουν ότι δεν υπάρχει ποτέ πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Κάποιοι άλλοι όμως είναι, θα έλεγα, λιγότερο έτσι κατηγορηματική ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι πράγματα, ξέρεις, πρωτόγνωρα, και οτιδήποτε και να πεις πρέπει να τα λες με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Διότι δεν ξέρεις πώς θα βγουν και πώς θα εξελιχθούν. Αλλάζουν πολλά. Αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν τα πάντα. Βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, εποχή τρομακτικών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι αλλαγές και η επιστήμη δεν είναι ουδέτεροι. Είναι βαθιά πολιτική. Από την ανακάλυψη της ατομικής βόμβας, μετά της βόμβας υδρογόνου, μέχρι και την ανακάλυψη της τεχνητής νοημοσύνης. Επειδή κάποιοι προσπαθούν να πούνε ότι έχει να κάνει μόνο με την χρήση της. Δεν είναι έτσι. Άμα το έχεις ένα όπλο, αργά ή γρήγορα θα χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι, απλώς να προσθέσουμε αυτό, ότι όλες αυτές, θα έλεγα, οι μεγάλες ανακαλύψεις που οδηγούν σε αποκάλυψη, βέβαια, έχουν ξεκινήσει από τα στρατιωτικά εργαστήρια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι βασικά εργαλεία χρήσης σε ένα επιχειρησιακό πεδίο μάχης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, αυτό το οποίο γίνεται, καμία σχέση με ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Είναι μια άλλη πραγματικότητα.
0: Και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κομπιούτερ, έτσι, αναπτύχθηκαν ακριβώς για στρατιωτικούς σκοπούς. Και μάλιστα αυτό το σύγχρονο λογισμικό που υπάρχει τώρα, γιατί όλα τα κομπιούτερ έχουν βασιστεί επάνω στον Maniac, είχε φτιαχτεί ακριβώς για να κάνει τους υπολογισμούς, ώστε να μπορέσει να κάνει θερμοπυρηνική δοκιμή, πυρηνική δοκιμή υδρογονοβόμβας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι πάρα πολύ, μιας και ανέφερε αυτό το βιβλίο, το Maniac του Λάβα Τούτ, που είναι

0: για μένα ένα. Δεν κάνω διαφήμιση βιβλίο, αλλά ένα.
1: Όχι, έτσι καλώ είναι, είναι το βιβλίο που έχω προτείνει από αυτόν τον σταθμό που θα παίζει στα Τζιγκλάκια μα τον Αύγουστο.
0: Είναι ένα βιβλίο, αλλά πρόκειται ότι επειδή το μελετώ.
1: Στα βιβλία επιτρέπεται να κάνουμε διαφήμιση, Χρήστο.
0: Επιτρέπεται. Ναι. Εγώ θέλω να πω το εξή, ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Δεν διαβάζεται εύκολα. Δεν είναι ένα, ξέρει, βιβλίο που μπορεί κανεί να το προσπεράσει. Υπάρχουν σελίδες που πρέπει να αφιερώσεις ώρες για να κατανοήσεις τι ακριβώς εννοεί και τι βγαίνουν από αυτά που λέει. Επίσης θα πρέπει κανείς να έχει τουλάχιστον στοιχειώδεις γνώσεις στα μαθηματικά.
1: Εντάξει, μπορεί να το διαβάσει περιγραφικά. Μπορεί να το διαβάσει κανείς περιγραφικά.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς, κοίταξε, να δει όπως περιπτώσεις που δεν μπορείς απλά να το διαβάσεις.
1: Θα καταλάβει όμως το τελευταίο που ήταν η αναμέτρηση της τεχνητής νοημοσύνης με τον άνθρωπο που έγινε μέσα από τον Deep Blue, που ήταν ο υπερυπολογιστής που έφτιαξε η IBM για να παίξει σκάκι με τον Κασπάροφ και τον νίκησε τελικά, ή του αντίστοιχου που φτιάχτηκε, του υπερυπολογιστή που φτιάχτηκε για να αντιμετωπίσει στο Go, το ανατολίτικο παιχνίδι, τον αντίστοιχο πρωταθλητή. Νομίζω θα καταλάβει το τέλος αυτού του βιβλίου ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει την δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικότητα και να αυτοεκπαιδεύεται και να αυτοεξελίσσεται ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, που νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και η κατακλείδα του.
0: Και εδώ απλώς να προσθέσω έτσι κάτι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί τι να κάνει. Να ασχολείται, να αναπαράγει ήδη γνωστή γνώση. Δηλαδή εκτιμάται ότι δεν μπορεί να κάνει ένα άλμα προς νέα γνώση, να προσθέσει γνώση ακόμα. Τι κάνει, έχει όλη την παγκόσμια γνώση, όλη τις βιβλιοθήκες του κόσμου τις έχει ενσωματώσει, είναι σε ένα αλγόριθμο και με βάση αυτόν τον αλγόριθμο, με βάση την ήδη υπάρχουσα γνώση, πάνω σε αυτή επενδύει και αναπτύσσεται. Αλλά το επόμενο άλμα, δηλαδή του να παράξει πρωτότυπη γνώση που μέχρι τώρα δεν υπάρχει, αυτό εκτιμάται ότι είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο, αλλά και πάλι αυτοί οι όροι που λέμε τώρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο, και αυτοί οι όροι είναι με επιφυλάξεις. Δεν είναι, ξέρεις,
1: θα έλεγα ότι είναι ανάλογα με τον τομέα, Χρήστο, γιατί ακριβώς αυτό ήθελε να δείξει όταν περιέγραψε όλη την ιστορία της αντιπαράθεσης του υπολογιστή με τον Listen Doll, τον πρωταθλητή του Go. Ότι εκεί πέρα αυτό που με τρομάζει εμένα προσωπικά ήταν ότι έκλεισε και είπε ότι αρχικά είχαν εφοδιάσει τον υπολογιστή με τις 150.000 παρτίδες του παιχνιδιού αυτού, του Go, ακριβώς για να βασιστεί πάνω στην ήδη υπάρχουσα γνώση. Έκαναν όμως και ένα δεύτερο πείραμα. Το άφησαν μόνο με τους κανόνες του παιχνιδιού να αυτοεξελίσσεται παίζοντας με τον εαυτό του. Και εξελίχθηκε σε ταχύτατο χρόνο και έγινε πολύ καλύτερος από την πρώτη του εκδοχή, όπου τον είχαν τροφοδοτήσει με το υλικό της ανθρώπινης γνώσης. Δεν μπορεί ενδεχομένως να γίνει σε όλους τους τομείς αυτό, μπορεί όμως να γίνει σε πολλούς.
0: Ναι, αλλά και πάλι ναι, σύμφωνο. Αλλά και πάλι όμως βασίστηκε στην υπάρχουσα γνώση, έτσι.
1: Όχι, δεν βασίστηκε στην υπάρχουσα γνώση, βασίστηκε μόνο στους κανόνες.
0: Την οποία την εξέλιξε, έτσι.
1: Βασίστηκε μόνο στους κανόνες και άρχισε να εξελίσσεται μόνο του. Αυτό είναι το τρομακτικό. Τέλος πάντων.
0: Όχι, και αυτό που είπαμε από την αρχή είναι, ξέρεις, ότι αυτός είναι και αυτός είναι, βέβαια, είναι μια προοπτική, αλλά είναι παράλληλα και ένας εφιάλτης για όλα αυτά τα οποία έρχονται. Και ξέρεις, οποιοδήποτε προσεγγίσεις, θα το πω για μια φορά, πρέπει να γίνουν πολύ πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί ενδεχομένως να μην τα ξέρουμε και όλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια που γίνονται τα πειράματα, όλα αυτά, και να μην έχουμε ακόμα απόλυτη γνώση του τι ακριβώς γίνεται, το τι ακριβώς έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ποιος είναι ο επόμενος στόχος. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος, το ξέρουμε?
1: Όχι, δεν τον ξέρουμε. Ποτέ δεν ξέρουμε τι. Μαθαίνουμε με καθυστέρηση περίπου δεκαετίας το τι γίνεται στα εργαστήρια, και όχι μόνο σε αυτό, σε πολλούς τομείς. Και εγώ δεν πιστεύω ότι δεν γίνονται πειράματα ακόμη και σε έμβια όντα ή για πειράματα για υβρίδια και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά αυτά είναι, νομίζω, είναι γνωστά ότι γίνονται. Δεν μπορεί κανείς να τα αποκλείσει, έτσι, ότι γίνονται. Αλλά και εδώ, ξέρεις, αυτό το βιβλίο που είπαμε, ότι όντως το Μάνιακ, παρόλο τη δυσκολία, εγώ το συνιστώ, γιατί θέλει περισσότερο να εμβαθύνει κανείς και να δει ορισμένα πράγματα, ξέρεις, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό, τι μπορεί να ανακαλύψει, τι μπορεί να ανατρέψει μια νέα ανακάλυψη, που είναι και αποκάλυψη βέβαια, και πώς μπορεί θεωρίες που ήδη υπάρχουν, που ήδη νομίζουμε ότι ισχύουν ή ισχύουν αν θέλεις, όλα αυτές να πάνε παραπέρα, διότι έγινε το επόμενο βήμα, το οποίο αποτελεί υπέρβαση της ήδη υπάρχουσας γνώσης σε όλα αυτά τα επίπεδα. Άρα λοιπόν είναι όλα, θα έλεγα, σε μια διαρκή εξέλιξη. Το προς τα πού είναι το θέμα, αν είναι αυτή η εξέλιξη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρεις, γύρει πολλές συζητήσεις, τόσο σε επίπεδο επιστημονικό, όσο και σε επίπεδο, ξέρεις, φιλοσοφικό, θεωρητικό. Γιατί,
1: και εγώ θα έλεγα και πολιτικό, Χρήστο, γιατί θα ξαναφτιάξουμε
0: και
1: το
0: πολιτικό, από όλα πολιτικά, από εκεί ξεκινάμε.
1: Ή θα ξαναφτιάξουμε το δημόσιο χώρο για να ελέγξει όλες αυτές τις εξελίξεις, που δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πάντοτε ένα παιχνίδι αντιπαράθεσης, ή αυτές οι εξελίξεις θα μας καταπιούν.
0: Ναι. Κοίταξε, αναπτύσσονται είδες σε λίγη ώρα πόσα ακριβώς πράγματα είπαμε, τα οποία καταλήγουν με μια φράση ότι είναι όλα σε εξέλιξη, έρχεται ένας νέος κόσμος, έρχεται ένας νέος άνθρωπος, μια νέα μορφή ανθρώπου. Και
1: θα έχουμε υβρίδια στο τέλος.
0: Θα
1: έχουμε υβρίδια ανθρώπου και μηχανές. Με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες κτλ. Εφιάλτης.
0: Θέλω να προσθέσω κάτι για να μην το πω. Αν και ερωτήματα πολύ σημαντικά, τα οποία είναι αναπάντητα, δεν έχουν απαντηθεί μέχρι τώρα, δεν τα απαντά ούτε η τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτά παραμένουν αναπάντητα, έτσι. Δεν έχουμε απάντηση και σε αυτά, για παράδειγμα. Για να σου πω, αν θέλεις, έτσι ένα σύντομο παράδειγμα, γιατί νομίζω τελειώνει και ο χρόνος.
1: Ναι, για να κλείσουμε.
0: Για να κλείσουμε κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ θα σου πω το εξής, ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, ήταν μια μεγάλη ανακάλυψη του Καντόρ, ο οποίος έκανε, ανακάλυψε ότι υπάρχουν διάφορα μεγέθη του απειρού, δηλαδή πληθυκότητες, έτσι, αυτό. Η περίφημη απόδειξη του δείχνει ότι τα σημεία ενός εφήγραμμου τμήματος μήκους ενός χιλιοστού, για παράδειγμα, είναι τόσα όσα και τα σημεία ολόκληρης της πραγματικής ευθείας. Αυτό φαίνεται παράδοξο, αλλά είναι αληθές. Σκέψου λίγο, μιλάμε από το 0 έως 1, να έχει τόσα σημεία όσο έχει όλη η ευθεία, όσο ο απλός χώρος. Δηλαδή είναι στην σύλληψη, είναι τρομακτικό να το δει κανείς. Επίσης εδώ λέει ότι απέδειξε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ένα μοναδικό άπειρο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άπειρα επίπεδα άπειρου. Και εδώ μπαίνει η φιλοσοφία. Και λέει, αφού υπάρχει πάντα ένα μεγαλύτερο άπειρο, τότε μπορεί να υπάρχει και ένας Θεός μεγαλύτερος από τον Θεό. Είναι ερώτημα το οποίο έχει μπει στην τελική νομοσύνη και δεν έχει δώσει απάντηση.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, θα μπορούσε να δώσει τέτοια απάντηση. Είναι αφελές το ερώτημα, είναι ανύπαρκτο, είναι αστηρίχτο, δεν τα ξέρω. Κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό.
1: Εγώ θα σου απαντήσω εδώ πέρα με το θεώρημα της μη πληρότητας του Γκέντελ, ο οποίος ίσως είναι λίγο πιο απλό για να το πούμε, ότι ο Γκέντελ απέδειξε ότι κανένα σύστημα των μαθηματικών δεν είναι πλήρες και συνεπές. Δηλαδή ότι θα υπάρχουν πάντοτε προτάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν είναι αληθής ή ψευδής. Άρα, εάν δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα και για τα μαθηματικά, για κάποιες προτάσεις, αν είναι αληθής ή ψευδής, πόσο μάλλον για τα δύσκολα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα ή και φιλοσοφικά.
0: Λοιπόν, εδώ απλώς μια πρόταση σε αυτό, ότι σύμφωνα με τον Καντόρ, έτσι, το άπειρο οδηγεί στη μεταφυσική. Ο Γκέντελ λέει ότι η λογική οδηγεί στα όρια της λογικής και ανοίγει χώρο για τη μεταφυσική. Και έρχεται μετά ο μαθηματικός ονοπερός και τι λέει, ότι η ανθρώπινη συνείδηση ίσως δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως από τις αλγοριθμικές διαδικασίες, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, επικαλούμενος αυτός, δηλαδή να ξέρουν τα θερμίδια του Γκέντελ, που απέδειξε ότι τα μαθηματικά είναι μεγαλύτερα από κάθε σύστημα κανόνων που επινοεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Καντόρ μίλησε για τα άπειρα των απείρων.
1: Μάλιστα.
0: Χρήστο, μου φωτίσαμε αυτά που είπαμε.
1: Εγώ και φύγαμε λίγο από την πολιτική, γιατί ήταν και η τελευταία μου εκπομπή. Ήταν και η τελευταία μου εκπομπή για αυτή την σεζόν. Και έκλεισα με σένα. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε και εμείς.
0: Καλές διακοπές.
1: Οπότε και εμείς, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. έκλεισα με ένα διαφορετικό τρόπο αυτή την εκπομπή, με μια συζήτηση που ξεκινά από την τεχνητή νοημοσύνη και πηγαίνει μετά στα δύσκολα μονοπάτια που ανοίγει για την εξέλιξη και σε όλα τα πεδία του επιστητού. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ας υπάρχει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννος Σιλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, την μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλό καλοκαίρι, κάντε διακοπές, οτιδήποτε, ακόμη και αν δεν φτάνουν τα οικονομικά σας, ας πάμε στο χωριό μας, όλοι κάπου έχουμε κάποιον φίλο κτλ. Ξεκουραστείτε και με το καλό από Σεπτέμβριο, τουλάχιστον από εμένα, τα ξαναλέμε.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Πολλαπλά πυρηνά μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Δύσκολη είναι η κατάσταση στο διπλό μέτωπο της Βιωτίας, καθώς η φωτιά που ξέσπασε στο Καλαμάκι έχει πλησιάσει τον παραλιακό οικισμό Άγιος Βασίλειος. Με πλωτά μέσα απομακρύνθηκαν περίπου 300 άτομα από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λιβαδόστρα. Η φωτιά στην ξηρονομή Βιωτίας πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να εκενώσουν προς τη Μάνδρα από τα Βίλια. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης προς Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Άργους με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς Κουτσοπόδη, Φωτιά και στην περιοχή Κώστα της Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 για τη Χινίτσα Ερμιονίδας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη στην Άρτα. Στάλθηκε και μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά στην περιφερειακή Εγάλεο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση βόρεια-βορειοανατολικά του Σκαραμαγκά. Αισθητά βελτιωμένη εμφανίζεται από την πυροσβεστική υπηρεσία εικόνα στα πυρηνά μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κρία Βρύση και στον ασώματο περίπου 45.000 στρέμματα. Υπολογίζεται ότι έχουν καεί, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Στην εισαγγελία Ρεθύμνου οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στον Μάραθο της Ευρυτανίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο. Μετά και τη χθεσινή μεγάλη αναζωπήρωση, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, με την κατάσταση συναγερμού να είναι στο κόκκινο, προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθίπου πυραγού της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς την Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, κανονικά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να αποσύρει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, κάλεσε την κυβέρνηση ο ειδικός συζήτης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα. Η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος είχε εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους στην απεργία και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζει η ΑΔΔ τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Με δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του Ραδιοφωνικού Σταθμού στο Κόκκινο, γραμματέας του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουλέκος, διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την οικονομική κατάσταση των δύο μέσων. Σημειώνει ότι η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά κατάφερε να εξοφλήσει όλα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και να τηρεί το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου. Παράλληλα, τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει να στηρίζει τα δύο μέσα και καλεί η πολιτική αντιπαράθεση να βασίζεται σε στοιχεία και όχι σε ανακριβείς ισχυρισμούς. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027 αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνη. Φάρσα αποδείχθηκαν τελικά τα τηλεφωνήματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών που έγιναν το πρωί στο προξενείο της Γαλλίας στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο ΕΒΕΑ και στο ΒΕΑ, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στα κτίρια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Στο κέντρο της Αθήνας δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπες με πυρκαγιές Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία στο Σάφολκ της Βρετανίας. Μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία. Οι καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του πυρηνού μετόπου της Ζήρο. Χιλιάδες άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην νοτιοδυτική Γαλλία έλαβαν σήμερα την άδεια να επιστρέψουν σταδιακά, αφού οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά που καίει εδώ και πάνω από μία εβδομάδα έχει περιοριστεί. Στην Ισπανία, αν και κηρύχθηκε η λήξη της έκτακτης ανάγκης για Άβυλα και Μαδρίτη, νέα μεγάλη πυρκαγιά στη Θαμόρα, στα σύνορα με την Πορτογαλία, έχει αναγκάσει 600 πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στην Πορτογαλία, 800 πυροσβέστες αγωνίζονται για να περιορίσουν δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα που μένονται στο βορρά. Στις αθλητικές ειδήσεις, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θυελώδης βόρεια άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως και 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Μια Ελλάδα που απεγκλωβίζεται διαθαλάσσης από τη θάλασσα και σήμερα, και βλέπουμε εικόνες από ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, από ένα μέρος το οποίο έχουμε αγαπήσει και εμείς εδώ, το χωριό φίλου μας αγαπημένου, και το βλέπουμε να απειλείται από τις φλόγες και βλέπουμε τα γεροντάκια να προσπαθούν να τα απομακρύνουν με σκάφη, με 8 και 9 μποφόρ, και βλέπουμε μια Ελλάδα να απεγκλωβίζεται διαθαλάσσης για ακόμη μια μέρα, με τα μέτωπα να έχουν μεταφερθεί από το Ρέθυμνο και την Κρήτη που έφτασε φωτιά μέχρι την Πρέβελη, και το φοινικό δάσος της Πρέβελης να έχουν μεταφερθεί στη Βιωτία και στο χωριό του Αγίου Βασιλείου, εκεί όπου τα πεύκα φτάνουν στη θάλασσα, όπου τα πεύκα είναι ανάμεσα στα σπίτια. Και να αξίζει να πούμε ότι, παιδιά, οι φωτιές δεν μπαίνουν από μόνες τους, έτσι. Οι φωτιές δεν ξεκινούν λόγω της κλιματικής κρίσης. Επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι αυτές που ευθύνονται για περισσότερες από 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές, με την ανθρώπινη αμέλεια να είναι αυτή που αποτελεί διαχρονικά την κύρια αιτία έναρξης. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία επίσημα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν μιλάμε για το κομμάτι των εμπρισμών, βεβαίως, και το ρόλο που παίζει ώστε να γίνουν ολόκληρα τοπία πανέμορφα κρανίου τόπος, ώστε να γίνουν μετά να μπουν και ανεμογεννήτριες ή να γίνουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι όμως το πρώτο ή το δεύτερο, δεν έχει σημασία. Η ανθρώπινη αμέλεια είναι οι αγροτικές εργασίες, είναι το ηλεκτρικό δίκτυο που δεν ξέρω αν είναι ανθρώπινη αμέλεια, αν η ΔΕΗ που έχει τόσα πολλά χρήματα και χρηματοδοτεί κάθε τι που συμβαίνει και είναι βασικός χορηγός σε ποδηλατικούς γύρους, σε ράλι Ακρόπολη, σε ό,τι θες, σε ό,τι κινείται, να έχει το δίκτυό της άστα να πάνε, έτσι, και να προέρχονται, να προκαλούνται πυρκαγιές από βραχυκυκλώματα, σπινθήρες και πτώση καλωδίων μεταφοράς ρεύματος. Και βεβαίως είναι και οι υπαίθριες δραστηριότητες, είναι και οι τεχνικές εργασίες και είναι και οι χώροι απόρριψης και αυτή η ανεξέλεγκτη καύση σκουπιδιών, που επίσης δεν ξέρω αν ευθύνει το πολίτες περισσότερο από το κράτος. Το νου μας, μπας και σταματήσουμε να βλέπουμε κάποια στιγμή την Ελλάδα να εκενώνεται διαθαλάσσης.
1: Και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πέντρα που ήταν φαντάσου και στη σκιά τους ξεκόλλησαν.

0: δρόμο. Τα μέρη που καίγονται στη Βιωτία είναι εκπληκτικά, λέει ο Θοδωρής, και συμφωνούμε απόλυτα, Θοδωρή. Και λέει ο Θοδωρής ότι κάτι και εκεί κάνουν αγώνα τόσο καιρό για τις ανεμογεννήτριες και κάνουν αγώνα και πάρα πολλά χρόνια για πολλά και διάφορα. Αλλά εκεί ακριβώς σε αυτά τα μέρη που τώρα απειλούνται από τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία, από τη μεγάλη πυρκαγιά που έφτασε το 112, ήρθε σε πάρα πολλές περιοχές, σε πάρα πολλούς οικισμούς οι οποίοι εκενώνονται. Έχει εκενωθεί ο Άγιος Βασίλειος και βλέπαμε νωρίτερα έναν κύριο να μην θέλει να φύγει γιατί δεν έβαζαν στο σκάφος το σκύλο του. Παιδιά, βάλτε και τα ζώα μαζί, δηλαδή πραγματικά όμως βάλτε και τα ζώα μαζί. Έμεινε εκεί ο άνθρωπος αυτός και κάποιοι άλλοι άνθρωποι και οι μετεωρολόγοι λένε πως θα συνεχίσει να έχει πολύ δυνατό άνεμο τις επόμενες ώρες μέχρι τις πρώτες βραδινές. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την κυρία Γιώτα Πούλου, ανεξάρτητη βουλεύτρια στη Βιωτία. Καλησπέρα σας, κυρία Πούλου.
1: Καλησπέρα, κυρία Ζουμή. Καλησπέρα και μακάρι να μην τα λέμε για τέτοια περιστατικά.
0: Και μακάρι να μην τα λέμε για τέτοια περιστατικά. Ακριβώς έλεγα νωρίτερα ότι είναι μια Ελλάδα που τις τελευταίες ώρες απεγκλωβίζεται διαθαλάσσεις, έτσι, κυρία Πούλου, για ακόμη μια χρονιά, για ακόμη ένα καλοκαίρι. Βλέπουμε αυτές τις εικόνες.
1: Δυστυχώς και τα φαινόμενα στη δική μου περιοχή είναι πάρα πολύ έντονα. Η φωτιά δεν είναι υπό έλεγχο ακόμη. Υπάρχει κίνδυνος να ενωθούν διάφορα μέτωπα και δεν είναι μόνο ο Άγιος Βασίλειος όπου είδαμε να μεταφέρονται άνθρωποι με βάρκες, περίπου 300 άνθρωποι, αν και μερικοί δυστυχώς δεν εγκατέλειψαν, περίπου 7 από ό,τι μιλούσαμε με τον Περιφερειάρχη της Στερεάς, δεν εγκατέλειψαν παρά τις υποδείξεις. Και υπάρχει το άλλο μέτωπο της ξηρονομής όπου εκεί κατευθύνεται προς έναν άλλο παραθεριστικό οικισμό, τον Άγιο Νικόλαο, η φωτιά και είναι πάρα πολύ δύσκολα γενικώς γιατί είναι και η εποχή που οι παραθεριστικοί μας οικισμοί είναι γεμάτοι από κόσμο διότι όπως ξέρετε κυρία Ζουμή για να τα λέμε όλα δεν πάμε στα νησιά εμείς όλοι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάρα πολλοί πλέον πηγαίνουν διακοπές στους οικισμούς της υπηρετικής Ελλάδας.
0: Και αυτό το πρώτο μέτωπο, κυρία Πούλου, είναι ένα ορεινό μέτωπο, έτσι όπως το έβλεπα πριν στο χάρτη και από τις μεταδόσεις που γίνονται τηλεοπτικές. Είναι ένα ορεινό μέτωπο, δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθεί πριν φτάσει πάλι να απειλεί παραθαλάσσιους οικισμούς. Έχει φτάσει 112 μέχρι και στο Πόρτο Γερμενό, έτσι να πούμε.
1: Ακριβώς αυτή τη στιγμή θα αδειάζεται με το 112, μεταφέρεται από τον... από αυτή την περιοχή σε άλλη προς την Μάντρα, αν δεν απατώμε. Αλλά υπάρχει μια συνεχής μετατόπιση και μηνύματα του 112 που λένε τους προτείνουν τις διαδρομές διαφυγής. Αλλά δεν είναι τόσο ορεινό αυτό το σημείο.
0: Θα έλεγα δεν είναι ότι... πολύ έτσι.
1: Όχι, είναι ημιορεινό και θα μπορούσε κάλλιστα, επειδή είναι οικισμοί εκεί, όπως σας λέω, η ξηρονομή, είναι προσβάσιμοι οικισμοί. Θα μπορούσε πραγματικά να ελεγχθεί, αλλά ισχυρίζονται οι του πεδίου ότι ήταν πάρα πολύ ισχυρή άνεμη και άλλαζε κατεύθυνση, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τυθασέψουν τη φωτιά.
0: Έχετε μιλήσει με περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, τι σας μεταφέρουν.
1: Ναι, και τον Δήμαρχο Θηβαίων, ο οποίος είναι επίσης ο οικισμός Αγίου Βασιλείου, αλλά και ξηρονομής ανήκει στον Δήμο Θηβαίων. Ο Δήμαρχος ο κύριος Αναστασίου, ο οποίος και αυτός είναι εγκλωβισμένος στον οικισμό, παραμένει στη θάλασσα, βλέποντας, μου είπε, μου περιέγραψε, γιατί γνωρίζω τον οικισμό πολύ καλά, κυρία Ζουμή, ότι αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει κάψει σπίτια εκεί, γλύφει τον οικισμό, τα όρια του οικισμού.
0: Το Αγίου Βασιλείου μιλάμε τώρα.
1: Αγίου Βασιλείου, ναι. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος είναι εκεί. Όπως σας είπα, δεν εγκατέλειψαν 7 συμπολίτες μας από εκεί, τις αιστείες τους. Τώρα, και ο Δήμαρχος μου είπε ότι όταν δει ότι πλέον η φωτιά κατεβαίνει, δηλαδή να μην ευχηθούμε να σβήσει τη θάλασσα, θα φύγει και αυτός θα μεταφερθεί με κάποια από τις βάρκες, γιατί έχουν πράγματι πολλοί ιδιώτες πέραν του λιμενικού, που δεν ξέρω ακριβώς την εικόνα, πόσα του λιμενικού σκάφη επιχειρούν, αλλά οι ιδιώτες πήγαν να βοηθήσουν εθελοντές και αυτό είναι σωτήριο.
0: Βέβαια,
1: Όταν οι μηχανισμοί, δυστυχώς, οι εξοπλισμοί του κράτους δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Ευτυχώς που υπάρχουν οι εθελοντές και θα έλεγα στην ιδιωτική έχουμε πολύ καλές εθελοντικές οργανώσεις που επιχειρούν πάντα μαζί με τους πυροσβέστες όλα τα πεδία.
0: Και είναι και ακριβώς οι εθελοντικές οργανώσεις αυτές που έχουν πάντα και το νου τους έτσι και για πυρκαγιές το καλοκαίρι, έτσι από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς, κυρία Πούλου. Είναι πάρα πολύ.
1: Κυρία Βουνή, θέλω πραγματικά να επενέσω, διότι ως πρώην δήμαρχος Λιβαδιάς θέλω να επενέσω τους εθελοντές της πόλης μου, οι οποίοι έχουν διακριθεί και σε πανελλαδικό επίπεδο, ότι είναι αυτό που λέτε, άνθρωποι που σε 24-ωρη βάση προσέχουν, προστατεύουν και προειδοποιούν. Mm-hmm. Και επιχειρούν ταυτόχρονα δίπλα στην πυροσβεστική, γιατί έχουν και την συγκεκριμένη κατάρτιση. Mm-hmm. Άρα τα πράγματα δεν είναι καλά για τη Βιωτία, δεν είναι καλά γιατί όπως είπατε και εσείς οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχίζονται. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, όπως σας είπα, και στον Άγιο Βασίλειο Φωτιά και στην Ξηρονομή. Και ελπίζω και εύχομαι δύναμη στους ανθρώπους που είναι στο πεδίο και μακάρι να μην θρηνήσουμε ξανά ανθρώπινα θύματα.
0: Προς Θεού, προς Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: καλά,
0: για αυτή και την ενημέρωσή σας και την παρέμβαση.
1: Πολύ.
0: Μπορεί να σας ξανανοχλήσουμε, κυρία Πούλου, μέσα στις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θυμίζω λοιπόν ενεργομέτωπο εδώ από την Ξηρονομή στη Βιωτία έχει φτάσει στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου όπου οι φλόγες γλύφουν έτσι, τα σπίτια στην άκρη του οικισμού. Υπάρχει 112 για το Πόρτο Γερμενό. Έχουμε τις τελευταίες ώρες έχουμε μεγάλη φωτιά στο Κομπότι της Άρτας. Έχουμε και αλλού και που δεν το θυμάμαι τώρα γιατί δεν το έχω μπροστά μου, αλλά και στην περιφερειακή Γάλεο, εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα με κάποιες βιομηχανίες που και έχει ξεσπάσει επίσης φωτιά. Λοιπόν, εδώ πίσω στα δικά μας και εννοείται ότι ξαναπάμε εκεί, θα ξαναπάμε 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Τι γίνεται εκεί στη Θέουτα, λέει ο Θοδωρής, πάλι πρόσφυγες, μετανάστες θα την πληρώσουν τα αίτια, θα μας τα πει κανείς? Όχι ρε Θοδωρή, γιατί να μας τα πουν τα αίτια? Έχουμε και τα γυαλιά του Γεωργιάδη, κινητός Ρουφιάνος λέει, τι ζούμε, καλές διακοπές, εμείς φεύγουμε για χωριά και την άλλη εβδομάδα Ικαρία, κάτσε να πέσει λίγο τα μποφόρ, τώρα σκοθείς αύριο να πας Ικαρία, δεν θα περάσεις ωραία, κάτσε την άλλη εβδομάδα, την άλλη, παρέιτσα Θοδωρή, αυτοί που θα φύγουν αύριο μεθαύριο και σήμερα προς τα εκεί. Θα φύγουμε οχτάρια, εννιάρια. Λοιπόν, παρακαλώ, αυτό το μήνυμα τώρα το είδα όμως. Ρωτήστε τον υπεύθυνο του Δήμου γιατί υπάρχει ένας μόνο δρόμος προσέγγισης και σε ανάγκη διαφυγής μόνο η θάλασσα. Δεν έχουμε μιλήσει με τον υπεύθυνο του Δήμου, αγαπητέ, αγαπητή. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ούτε καν το γνωρίζω αυτό. Έχω πάει στον Άγιο Βασίλειο, αλλά δεν ξέρω τόσες λεπτομέρειες. Ξέρεις κάτι όμως, είναι πάρα πολλοί οικισμοί ρε παιδί μου που είναι σε κάποιο σημείο όπου δεν μπορούν να υπάρχουν πολλοί δρόμοι διαφυγής. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως το θυμάμαι αυτόν τον οικισμό από την άλλη μεριά είναι το βουνό. Οπότε, αλλά ναι, είναι μια ερώτηση που θα μπορούσε να γίνει. Κύρκη λέει, Αλέκα, θα είμαι πολύ ψεκασμένη αν δηλώσω ότι πιστεύω πως τις φωτιές και τον ντου των Μαροκινών στην Ισπανία τα έχει οργανώσει η Μοσάντ. Παιδί μου, σταμάτα κι εσύ. Παιδί μου, σταμάτα κι εσύ. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό που λένε πολλοί πατριώτες ότι τις φωτιές στην Ελλάδα τις βάζουν οι Τούρκοι, έτσι θα το αντιστρέψουμε Κύρκη, τις φωτιές στην Ελλάδα τις βάζει και η Μοσάντ. Ο Παντελής μου στέλνει φωτογραφίες από τους Αγίους Θεοδόρους και μου λέει ότι έχουν φτάσει μέχρι εκεί οι καπνοί από τη Βιωτία και είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα.
2: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
3: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
2: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από τρεις ώρες.
3: Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
2: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.

0: Αν σας έχει φάει και τοξικότητα, δεν κοιτάτε εδώ πέρα που καιγόμαστε, πνιγόμαστε, σκοτωνόμαστε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Αυτή είναι η έννοια σου, βρεσάκι μου, τώρα και σένα. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν το ξέρα καν που ήταν ή που θα πάει και δεν με αφορά αυτό. Και το έχω αποδείξει. Έτσι απαντώ σε αυτό το μήνυμα, το κακοπροαίρετο. Έτσι. Κοιτάξτε έξω τι γίνεται. Έλεος κάπου. Αλεξάνδρα μου λέει ο Στέλιος, η περιοχή έχει το πλεονέκτημα να περνάει ο αγωγός, θες να γράψει στη ΣΕΙΔΑΠ από Μόρνο, αλλά αν υπήρχε σχέδιο κατάσβεση θα μπορούσαν να τιθασεύσουν την καταστροφή με πολλά μέσα και τεχνικά μηχανήματα. Στέλιο μου, κοίτα να δεις, εγώ δεν ξέρω πώς βίνουν μια φωτιά, έτσι, οπότε μιλάω για αυτά που γνωρίζω και αυτά που έχω μια ελάχιστη αντίληψη. Και εννοείται ότι εμπιστευόμαστε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εννοείται ότι εμπιστευόμαστε τους πυροσβέστες, εννοείται ότι εγώ δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο κάποιος άνθρωπος να πάει σήμερα σε αυτή τη χώρα που δεν την εκτιμάει καθόλου τη δουλειά που κάνει να γίνει πυροσβέστης. Πολύ μεγάλο σεβασμό. Δεν τα γνωρίζω και δεν ξέρω τι παραπάνω θα μπορούσαν να κάνουν. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Βλέπουμε πως φυσάει η διαλεμένα, βλέπουμε με τι ρηπές φεύγει ο άνεμος. Το ξαναλέω, δεν βάζει ο άνεμος τις φωτιές. Το ξαναλέω, ενδεχομένως κάποιες φωτίτσες όταν ξεκινούν και είναι μικρές φωτίτσες να μπορούν να γίνουν διαχειρίσιμες πριν γίνουν τεράστιες πυρκαγιές. Μιλάμε όμως έξω από το χώρο, έτσι. Οπότε δεν ξέρω, θέλω να με ταπεινεί σε αυτό. Το ξαναστείλετε το μήνυμα, το ξαναστέλνετε και τώρα ξαναλέω ότι μας λέτε να ρωτήσουμε τον υπεύθυνο του Δήμου. Α, όταν μιλήσουμε τον υπεύθυνο του Δήμου θα ρωτήσουμε γιατί υπάρχει ένας μόνο δρόμος προσέγγισης και σε ανάγκη διαφυγής είναι μόνο η θάλασσα, αγαπητέ, αγαπητή. Λοιπόν, πόσο θέλουμε? Είπαμε ότι έχουν φωτιά και στο ποικίλο όρος και μεγάλη κινητοποίηση. Μισό. Α, τι πάμε να πούμε για μισό λεπτό? Τίποτα. Θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να πω ότι είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα. Όχι, έτσι. Ω, τίποτα. Μιλάω εγώ μόνο. Εσείς να υπάρχετε. Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία και η Μελίνα Βελιμέζη δεν μπαίνει για καλό στο στούντιο. Μελίνα.
1: Καλησπέρα, Λέκα. Έχει ξεσπάσει αυτή η φωτιά που έχουμε πει. Κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο, είναι στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, στο Ποικίλων Όρος. Η εστία της πυρκαγιάς είναι κάτω από την πλευρά της περιφερειακής Εγάλεο, βορειοανατολικά του Σκαραμαγκά. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, συνδράμουν και 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα από αέρος, ενώ έχουν εκδοθεί και 2 μηνύματα 112. Το τελευταίο μήνυμα, το πιο πρόσφατο, που εστάλει πριν από λίγο, καλή σε εκένωση των περιοχών Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου, με οδηγία να απομακρυνθούν μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για να είναι σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ποικίλου Όρους. Επίσης, φαίνεται ότι και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι και η λεωφόρος Αθηνών, επειδή είναι σε αυτό το ύψος, είναι εκεί, στη λεωφόρο Αθηνών έχει διακοπεί η κυκλοφορία εκεί στο ύψος πριν το Σκαραμαγκά. Σπέβδουν και άλλα πυροσβεστικά.
0: Το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου και όλες αυτές τις περιοχές που τώρα καλούν για εκένωση είναι προάστια της Αττικής. Έτσι, ναι. Δηλαδή είναι και με πάρα πολύ κόσμο, πολυκατοικίες και τέτοια. Έτσι. Ναι. Μην φανταστεί κάποιος που δεν γνωρίζει ότι είναι κάποιο απόμερο μέρος. Είναι εδώ.
1: Ναι, απλά εδώ περιμένουμε να δούμε πώς είναι. Είναι κάτω από την περιφερειακή Εγάλεο, κοντά στη λεωφόρο Αθηνών. Είναι εκεί, σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό στάλθηκε το μήνυμα στο Χαϊδάρι. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη Μελίνα Βελιμέζη. Πάμε σε ένα μικροδιαφημιστικό τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα δέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Τα χρόνια μένουν άδεια εδώ με Σοκράτη. Πάντα καλό κάνει ο Σοκράτης. Μάλα μας, εδώ είμαστε στο κόκκινο, ακούτε κόκκινο, ακούτε ένα πρόγραμμα στραμμένο βεβαίως, έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας σε όλα αυτά τα σημεία, εντός και εκτός των τυχών που καίγονται, γιατί έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στο ποικίλο όρος, με αποτέλεσμα τώρα να πηγαίνουν 112 για εκενώσεις σε περιοχές στα προάστια της Αττικής. Μιλάμε για το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, μιλάμε για την Αφαία, το επιμέλεινα αρέσει Αφαία νομίζω, έτσι. Τώρα μιλάμε για περιοχές, παιδιά, τώρα με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και κατοικήσιμες φουλ, όσο και αν είναι προάστια και αυτό που λέμε μια ήσυχη καταπράσινη περιοχή. Εκενώστε, λέει, προς Περιστέρι. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε και αυτό. Και ναι, Χαϊδαρίου προς Περιστέρι το λέει και η ΕΡΤ. Δεν τα λέμε εμείς μόνο, μην νομίζετε. 69 85 87 0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Αν είστε στην Οίκαια, βλέπουμε και μυρίζουμε τη φωτιά, λέει εδώ ο Μιχάλης. Μιχάλη, με πρόλαβες, γιατί πήγαινα να πω ότι αν είστε εκεί στο Χαϊδάρι, κοντά εκεί στο Εγάλεο και λοιπά, και έχετε εικόνα, στείλτε μας μηνυματάκι, στείλτε μας μηνύματα να βοηθήσετε σε όλο αυτό. Λοιπόν, την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών κυπέλων πανηγυρίζουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Από χθες το βράδυ ο Δικέφαλος νίκησε με 2-0 την Δύναμο. Προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός δυσκολότερα, αρκετά δυσκολότερα από ό,τι περίμενε. Αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την ΕΠΑΞΗ. Πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ΤΣΕΚΑ 1948. Και προχωράνε κάπως έτσι οι ελληνικές ομάδες. Μου λέει εδώ φίλος, πάμε ξανά στα προηγούμενα. Ο φίλος που υπογράφει ως άγνωστος. Για τον υπεύθυνο του Δήμου ήταν στην προηγούμενη εκπομπή. Δυστυχώς όλοι οι οικισμοί δεν συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα με τη θάλασσα. Οπότε θα υπήρχε εναλλακτική ασφαλής, εκένωση σε περίπτωση ανάγκης. Αυτό θα βοηθούσε για καλύτερη ποιότητα στην ανάπτυξη. Πιο πέρα υπάρχουν οι εξορίξεις του γίγαντα, ακόμη και σπάνιων γεών. Κατά μήκος αυτών των κόλπων, Κορινθιακός, υπάρχουν εγκαταλειμμένα υπολείμματα αρχαίων οικισμών, ακροπόλεων, κάστρων κλπ. Κρίμα να εγκαταλείπεται. Ακόμη και ιστορικοί τόποι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Καλησπέρα Τάκη και σε σένα. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Όμορφη και ωραία και δροσερή. Να συναντήσουμε τον Αντώνη Τσακαλέα μετά από πάρα πολύ καιρό. Γιατί κάνει τώρα εκπομπή την ίδια ώρα με αυτή την εκπομπή. Δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Κατάλαβες τώρα. Αντώνη Τσακαλέας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαστε κι εμείς καλά εδώ πέρα. Ετοιμαζόμαστε να εκενώσουμε προς Πειραιά. Σε λίγο θα έρθει 112, Αντώνη μου, έτσι όπως πάει η φάση. Εδώ στο κέντρο της Αθήνας θα λέει εκενώστε προς Πειραιά. Παλεύουμε με τις φλογίτσες, και τις μεγάλες και τις μικρές. Για πάμε να δούμε τι έκανε χθες ο ΠΑΟΚ και να μας δώσεις έτσι μια εικόνα πώς ξεκίνησε η ομάδα φέτος την ευρωπαϊκή της χρονιά.
1: ΠΑΟΚ ξεκίνησε μια πρόκληση εναντίον της Δύναμο Κιέβου, η οποία φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει και στα δύο παιχνίδια με συνολικό σκορ 5-2 και τον Γιάννη Κωνσταντέλια να έχει πετύχει 3 γκολ και να έχει και μια assist. Δεν ήταν μόνο αυτά, βέβαια φτάνουν και περισσεύουν, αλλά η γενικότερη εικόνα του δείχνει ότι είναι στα καλύτερά του και ξεκινήσει εντυπωσιακά τη χρονιά, προσφέροντας από τώρα highlight που μπορούν να φτιάξουν ήδη ένα τρέιλερ αθλητικής εκπομπής. Είναι μια κλασική ατάκα που ψοφάμε να τη χρησιμοποιούμε, είναι αλήθεια. αλλά είναι μια πραγματικότητα. Με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει όπως οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, η εικόνα του δεν ήταν αυτή για να κερδίσει συνολικά, πετυχαίνοντας 5 γκολ σε 2 παιχνίδια εναντίον της Δύναμο Κιέβου, αλλά το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Και ο ΠΑΟΚ τις είχε και στα 2 παιχνίδια, περισσότερο στο δεύτερο, σε ένα θεσινό παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ στην έδρα του μπροστά σε περίπου 18.000 φιλάθλους δεν ξεκίνησε καλά, πέτυχε όμως 2 γκολ σε πολύ κομβικά σημεία. Το πρώτο του Γιάννη Κωνσταντέλια ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα πρώτο ημίχρονο στο ΠΑΟΚ δέχτηκε αρκετή πίεση και δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Και το 2-0 ήρθε με το ξεκίνημα του Δευτέρου. Οπότε ο ΠΑΟΚ απέκτησε ένα μαξιλαράκι δύο τερμάτων συν τη νίκη του πρώτου αγώνα. Κάπου εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν και οι Ουκρανοί ότι η όποια πιθανότητα να ανατρέψουν τα δεδομένα απομακρύνονται και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ πριν καν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού είχε εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό ένα σκορ πρόκρισης και το διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι το τέλος. Οι ομάδες ψάχνουν προκρίσεις και ψάχνουν ψυχολογία και ο ΠΑΟΚ τα πήρε και τα δύο διότι και κέρδισε και κατάφερε.
0: Ήταν αποτελεσματικός, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αντώνη, πόσο όμως βλέπουμε και λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ενδεχομένως και ο Παναθηναϊκός χθες ζορίστηκε να πάρει αυτό το 2-2, ζορίστηκε να πάρει αυτή την πρόκριση. Πόσο έτοιμες τελικά πρέπει να είναι οι ελληνικές ομάδες, είναι έτοιμες, είναι ο ΠΑΟΚ έτοιμος να μπαίνει τόσο νωρίς σε αυτή τη διαδικασία, παρότι πρέπει να είναι έτσι, παρότι έχει κάνει την προετοιμασία του κλπ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έτσι μέσα Ιούλη, τέλη Ιούλη είναι μια περίοδος που μπορούμε να πούμε είναι περίοδος χάριτος, αρκεί να μην κοστίζει με αποκλεισμούς, έτσι.
1: Οι ελληνικές ομάδες έχουν συνηθίσει να παίζουν κορονοδράματα την αγωνιστική του σεζόν και πολύ περισσότερο την οικονομική πλευρά της αγωνιστικής σεζόν έτσι. Από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Άλλες ομάδες έχουν δύο παιχνίδια, άλλες τέσσερα, άλλες έξι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ για 19η συνεχόμενη χρονιά έδωσε επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στο διάστημα 20 Ιουλίου και 5 Αυγούστου. Ούτε μία ούτε δύο σεζόν, 19 συνεχόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε αυτήν τη διαδικασία. Ο οργανισμός την ξέρει. Υπάρχουν κάποια κλισέ ποδοσφαιρικά τα οποία έχουν αποδεχθεί σωστά. Αλλά δεν είναι εύκολο να τα εφαρμόσουν οι ομάδες. Όπως για παράδειγμα, ότι τις προκρίσεις αυτές συνήθως τις δίνουν οι ομάδες οι εντός αγικών περσινές, τα περσινά ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ έτσι πως ήρθαν τα πράγματα πήγε σε ένα μεγάλο βαθμό με περσινό ρόστερ, όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή και άλλαξε προπονητή μετά από 5 χρόνια. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν 3, 4 και 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ και δεν είχαν δει άλλο προπονητή. Ο Αλέσιο Λύση ήρθε και από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι εγώ θέλω να αλλάξω πράγματα, αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να ξεκινήσω προπονήσεις τέλος Ιούνιου και να τα αλλάξω όλα μέχρι το τέλος Ιουλίου, μέχρι τις αρχές Αυγούστου.
0: Θα ήταν καταστροφικό αυτό. Θα ήταν καταστροφικό.
1: Άρχισε σιγά σιγά να βάζει πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στην προετοιμασία και όταν επέστρεψε, τα ρεπορτάζ και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έλεγαν ότι θα γίνουν άλλες τουλάχιστον 6 μεταγραφές. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ τέλος Ιουλίου γνώριζε και ο προπονητής του ότι θα έχει μια άλλη ομάδα στο τέλος Αυγούστου. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες προσθέτουν παίκτες και ο προπονητής καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση. Ο Αλέσιο Λύση είπε παίκτες να έρχονται το τελευταίο δεκαήμερο πριν τα δύο παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου, όχι μόνο δηλώθηκαν στη λίστα, αλλά ξεκίνησαν και όλα στο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν βασικός και ο Χατζηδιάκος, αγωνίστηκε και ο Σανταμαρία, οι οποίοι δεν είχαν καν διψήφιο αριθμό προπονήσεων. Όπως και ο Ταχάλη, ο μεγάλος άτυχος για τον ΠΑΟΚ, καθώς τραυματίστηκε στον ώμο και θα μείνει τουλάχιστον ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο ΠΑΟΚ στοχεύει στο να μπορέσει να αλλάξει αρκετά την ευρωπαϊκή του λίστα εν ώψη των αγώνων με την Άντερλεκτ στις 6 και στις 13 Αυγούστου και σε αυτή να συμπεριλάβει δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, καθώς θέλει να επαναπατρίσει τον Δημήτρη Γιαννούλη σε μια υπόθεση που έχει κρατήσει αρκετό καιρό, ένα από αυτά τα αγαπημένα, όπως τα λέμε εμείς, μεταγραφικά σύριαλ, και στη συνέχεια να δει τι μπορεί να κάνει και στην μεσαία του γραμμή, στο ΣΚΑΦ, καθώς έχει στόχο τον 23χρονο Γάλλο Τόμλουσε από την ΝΙΣ. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να τους αποκτήσει μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης, τότε είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει

πες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω, τραγουδάω. Και

Χασμουριέμαι και μου λέει ο Γιάννος, μη χασμουριέσαι, μη νιστάζεις, μπορεί να χρειαστεί να εκενώσεις. Παιδιά, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει μήνυμα 112 για εκένωση περιοχών του Χαϊδαρίου προς το Περιστέρι. Ναι, καλά ακούσατε, εξαιτίας της πυρκαγιάς που καίει στο ποικίλο όρος, εκένωση Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου προς το Περιστέρι. Αυτό λέει το μήνυμα 112. Εδώ οι καπνοί έρχονται προς το κέντρο της Αθήνας, είναι ορατοί. Βεβαίως, στη Βιωτία μένεται το μέτωπο, υπάρχει μια αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο, υπάρχει μια φωτιά στην Άρτα και έτσι κάπως συνεχίζεται αυτή η εβδομάδα με τους ισχυρούς βοριάδες. Μετά την απειλή της UEFA για μποϊκοτάζ των παγκοσμίων κυπέλων, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου σήμερα δήλωσε ότι οποιαδήποτε πρόταση απειλεί το παγκόσμιο κύπελο πρέπει να επανεξεταστεί. Να πούμε ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η FIFA μετά από τις πιέσεις αυτές που δέχεται τις τελευταίες ώρες. Πριν πούμε την ανακοίνωση της FIFA, να πούμε ότι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA ψήφισαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο αν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιό της που προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας της FIFA Forward Enterprise υπεύθυνης για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων της, που αυτές αφορούν τηλεοπτικές μεταδόσεις, χορηγίες, έκδοση εισιτηρίων, αδειοδότηση κλπ. Και των διοργανώσεων, παγκόσμιο κύπελο, παγκόσμιο κύπελο συλλόγων ανδρών.

και γυναικών. Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να κατέχουν μετοχές, αλλά θα παραμείνουν μειοψηφικοί μέτοχοι. Η FIFA αναμένεται να συγκεντρώσει έως και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση μια αποτίμηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση λοιπόν για να συζητηθούν οι προτάσεις που ανακοινώθηκαν από τη FIFA. Η UEFA έχει καταστήσει σαφή την αντίθεσή της, δημοσιεύοντας δύο καταδικαστικές δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Και ήρθε μια ανακοίνωση λοιπόν από τη FIFA πριν από λίγες ώρες, που λέει ότι λαμβάνει υπόψη τις αντιδράσεις και τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν δημόσια από τις συνομοσπονδίες. Υπογράμμισε παράλληλα τη δέσμευσή της για μια ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης με όλες τις ομοσπονδίες μέλη της. Είπε ότι υπάρχουν λανθασμένες αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι αυτό το «δεν τα γράφετε καλά» φάση, ξέρετε. Ακούμε τα σχόλια που έχουν κατατεθεί από τις αντίστοιχες συνομοσπονδίες σχετικά με την προτινόμενη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που προέκυψαν μετά τις αρχικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης, αναφέρει η ανακοίνωση. Σύμφωνα με τη FIFA, η πρόταση έχει ως αποκλειστικό στόχο να δώσει στις 211 ομοσπονδίες τη δυνατότητα να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στις εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργεί το ποδόσφαιρο στις χώρες τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει ούτε τη φιλοσοφία ούτε τη διακυβέρνηση. Είπε χαρακτηριστικά ότι κανείς δεν πουλά το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κάτι που η FIFA δεν θα εξέταζε ποτέ. Και ποιος σε πιστεύει? Ποιος σε πιστεύει? Κανένας δεν τον πιστεύει τον Τζιάνι Ινφαντίνο, κανένας απολύτως. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, έκανε δήλωση σχετική και είπε ότι Τζιάνι Ινφαντίνο είναι λάθος άνθρωπος για να ηγείται της FIFA. Πριν νωρίτερα, ένας ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας παραιτήθηκε σήμερα και μια τρίτη συνομοσπονδία αντιτάχθηκε στα σχέδιά του για να πουλήσει μερίδια διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές. Ο Μπέρναμ ήταν επικριτικός απέναντι στην πρόταση από όταν αυτή ανακοινώθηκε για πρώτη φορά. Είπε ότι αυτή ήταν μια εξωφρενική πρόταση. Η ιδέα ότι θα μπορούσε καν να υποβληθεί δείχνει ότι, κατά την άποψή μου, αυτός είναι ο λάθος άνθρωπος για να ηγείται του οργανισμού. Και είναι μια δυνατή φωνή, όπως και να το κάνεις, εντάξει, ένας Ευρωπαίος ηγέτης. Νωρίτερα ο Κάρλος Κορδέιρο, ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο για την παγκόσμια στρατηγική και διακυβέρνηση, παραιτήθηκε λέγοντας ότι η πρόταση ήταν μια κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο και θα υποθηκεύσει το μέλλον του για πάντα, και είναι και αυτή μια πολύ δυνατή έτσι φωνή ενάντια στα σχέδια του Ινφαντίνο. Και μένει να δούμε πώς ακριβώς, γιατί εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι όλα αυτά είναι αρκετά για να πείσουν τον Ινφαντίνο να κάνει πίσω. Τα έχουμε πει αυτά, παιδιά. Ο Ινφαντίνο πάει για άλλα, έτσι. Θέλει να κλείσει συμφωνίες όσο βρίσκεται στον προεδρικό θόκο της FIFA. Συμφωνίες που θα το φέρουν εν συνεχεία κάποια πολύ καλή πολιτική ενδεχομένως θέση, και να τα έχει καλά με super wow μεγάλες και την κυβέρνηση του Donald Trump, αλλά και μεγάλες εταιρείες. Οπότε δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θα κάνει πίσω σε αυτό, παρά τις πολλές αντιδράσεις. Ενδεχομένως κάπως να τα γυρίσει τα πράγματα, να παρουσιάσει μια άλλη εικόνα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει ψωμί αυτή η ιστορία. Θα έχει μέσα στο επόμενο διάστημα, θα έχει νομίζω πάρα πολύ μεγάλη, θα έχει πάρα πολλές εξελίξεις. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, θα έρθουμε και τη Δευτέρα, θα έρθουμε ενώ και την επόμενη εβδομάδα, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι να φύγουμε για διακοπούλες. Και αν είστε εκεί τώρα και εκεί στο Χαϊδάρι κοντά και λοιπά, στείλτε μας να μας πείτε τι βλέπετε, τι υπάρχει. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει και διακοπή κυκλοφορίας. Έχει όμως και διακοπή στην ηλεκτροδότηση τη λεωφόρου Αθηνών Καβάλας. Δεν υπάρχει ρεύμα και φανάρια, δεν λειτουργεί κανένα φανάρι σε μία από τις μεγαλύτερες λεωφόρους της Αθήνας, από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών, και αυτό λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που υπάρχει στο ποικίλο όρος.
Πάμε να φύγουμε. Ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης που ρύθμισε τον ήχο. Ήταν ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία. Έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και έπειτα έχουμε Μαρίνα Λαχανά και έπειτα Κώστα Σαββόπουλο. Γεια χαρά.

0: κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είδησης στις 5 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε έδαση και έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου πλησίων της περιφερειακής Εγάλεο, βορειοανατολικά του Σκαραμαγκά. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό μήνυμα στάλθηκε από το 112. Για εκένωση των περιοχών Αφέα Χαϊδαρίου και Ανωδάσους Χαϊδαρίου, με οδηγία να απομακρυνθούν μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι, κλείνει λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου. Ανεξέλεγκτο μένεται το διπλό μέτωπο που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία, καθώς η φωτιά που ξέσπασε στο Καλαμάκι έχει πλησιάσει τον παραλιακό οικισμό Άγιος Βασίλειος. Με πλωτά μέσα απομακρύνθηκαν περίπου 300 άτομα από την παραλία του Αγίου Βασιλείου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λιβαδόστρα. Νέο μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στον Αγιονικό Λάνο απομακρυνθούν προς Αλική. Μήνυμα από το 112 καλεί επίσης όσους βρίσκονται στο Πορτογερμενό και το Προσύλλη να εκενώσουν προς τη Μάνδρα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης προς Πορτογερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πορτογερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Καλύτερη εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στο χωριό Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή της Μπόρσας να απομακρυνθούν προς Κουτσοπόδη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη στην Άρτα. Στάλθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Κομπότη να απομακρυνθούν προς γήπεδο Ελλάδων. Αναζωπήρωση της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της ευρύτερης περιοχής της Πρέβελης. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 καλεί σε εκένωση της περιοχής Δρυμίσκου προς Πύλη και σε απομάκρυνση από τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης με κατεύθυνση προς Λευκόγια. Περίπου 45.000 στρέμματα υπολογίζεται ότι έχουν καεί, χωρίς να περιλαμβάνονται εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Στην εισαγγελία Ρεθύμνου οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με την κατάσταση συναγερμού να είναι στο κόκκινο προβλέπεται αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθυποπυραγού της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς την Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Σε ισχύ παραμένει ως και τις 7 απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, κανονικά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα. Η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Όσο και αν επιχειρούν να εξοραίσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες 7 χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει η Κουμουνδόρου. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να αποσύρει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, κάλεσε την κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην απεργία και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζει η ΑΔΔ τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Με δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του Ραδιοφωνικού Σταθμού στο Κόκκινο και Γραμματέας του Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουλέκος, διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την οικονομική κατάσταση των δύο μέσων. Σημειώνει ότι η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά κατάφερε να εξοφλήσει όλα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και να τηρεί το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου. Παράλληλα, τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει να στηρίζει τα δύο μέσα και καλεί η πολιτική αντιπαράθεση να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε ανακριβείς ισχυρισμούς. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Τουλάχιστον 20 άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στην Αλγερία μετά από πτώση επιβατικού λεωφορείου σε Χαράδρα. Το λεωφορείο βγήκε από το δρόμο κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Μπουμέρδες, ανατολικά της πρωτεύουσας Αλγέρη, για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί και να αυξηθεί. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων κατά των 16 πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο Ζάγκρεπ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 14-8 της Ουγγαρίας στον ημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει απόψε τον παγκόσμιο τίτλο απέναντι στην Ισπανία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θυελώδεις βόρεια άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: πώς να ησυχάσουμε, πώς να ηρεμήσουμε. Τελειώνει ο Ιούλιος και να όλα αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές και εμείς μες στη μέση. Για αυτή την ώρα, εκτάκτως στην θέση της Μαρία Στανασούλια, με την οποία θα μιλήσουμε τηλεφωνικώς για το Φεστιβάλ Ελάτιας. Η μισή Ελλάδα είναι φεστιβάλ, η μισή Ελλάδα έχει μουσική, ακούει μουσική, όμως και το μεγάλο μέρος που είμαστε ανάμεσα στις φωτιές ή μέσα στις φωτιές, εδώ θα υπάρχει και ενημέρωση, εδώ θα σας ενημερώνουμε για όλα. Εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, για αυτή την ώρα εκτάκτως η Μαρίνα Λαχανά στη θέση της Μαρίας Στανασούλια και στον ήχο είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία που μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 210-3217-777, απαντούν ο Λευτέρης Δάλλας και η Χαράς Τάγκου. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρεθούμε στο λιμανάκι των ψαρών, στο Σολομού το ποίημα, έτσι όπως μας ταξίδεψαν ο Λεωνίδας Μπαλάφας και ο Παντελής Πέτρου στη μουσική, οι δυο τους. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε αυτές τις προσπάθειες και θα έχουμε και αυτές τις ανάλογες μουσικές και εδώ είμαστε να τα λέμε και να σας ενημερώνουμε.
1: Πάνω αυτό είναι. Τράπεζα. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

Κωνσταντίνος Β' και το Τζιτζίκι. Και δεν είναι μόνο το Τζιτζίκι, δεν είναι ότι περνάει ο καιρός, είναι ότι αλλάζουν οι εποχές, είναι ότι αλλάζουν οι μυρωδιές και αλλάζουν τα καλοκαίρια μας. Όμως κάποια στιγμή θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τη Μαρία Θανασούλια για το Φεστιβάλ Ελάτιας. Είναι το 13ο φεστιβάλ, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει όλα. Και έτσι ώρα είναι να μπαίνουμε στις μουσικές ατμόσφαιρες αυτού του φεστιβάλ, όπως να τώρα, με τους Pix Lux. Εδώ όμως ακούγεται και η συμμετοχή του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, γιατί είναι ολοφάνερες οι φωνές τους.

Ναι, λοιπόν, ατμόσφαιρα του Μουσικού Φεστιβάλ Ελάτιας. Θα μπούμε και σε μια κουβέντα με την Μαρία Θανασούλια σε λίγο, αλλά μιας και ακούμε διάφορες συμμετοχές εμείς από εδώ, ό,τι μπορούμε, όχι στο φεστιβάλ εκεί. Η Pixlax είναι εκεί, στο πρόγραμμά τους δηλαδή, και έτσι θα μπούμε ξανά στην ατμόσφαιρα του φεστιβάλ, στην ατμόσφαιρα των Pixlax που έχουν αγαπηθεί τόσο πολύ σε όλη την Ελλάδα και στα φεστιβάλ και στις μουσικές σκηνές και όπου έχουν παρουσιαστεί. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το μουσικό φεστιβάλ η μουσική γίνεται κάτι περισσότερο, θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Πάμε όμως να βρεθούμε στο τραγούδι αυτό που έχει τον τίτλο «Μυρωδιά καλοκαιριού». Είναι οι στίχοι και η μουσική έχουν γραφτεί από τον Μάνο Ξηδούς. Είναι βεβαίως δίπλα τους και μαζί πάντα ο Μάνος, κι ας έχει φύγει. Pixlax, τότε με τον τίτλο «Από εδώ και από εκεί» ή αλλιώς «Όταν βρίσκονται οι φίλοι και αρχίζουν τα τραγούδια».

0: Έχουμε μια έκτακτη σύνδεση με Φωτεινή Ανέστη. Η Φωτεινή στη γραμμή μας, κάτοικος Περιστερίου και δημοσιογράφος. Καλησπέρα, Φωτεινή.
1: Καλησπέρα, κυρία Λαχανά. Βρίσκομαι στο Περιστέρι, περίπου 7 χιλιόμετρα από την περιοχή του Ποικίλου Όρους. Έχω ένα καθαρό κάδρο από εδώ που βλέπω πυκνούς καπνούς, τεράστιους όγκους καπνού, με τα καναντέρ να προσπαθούν και τα ελικόπτερα να κατασβέσουν τη φωτιά. Οπτική επαφή με φλόγες δεν έχω.
0: Ναι.
1: Ο καπνός είναι πάρα πολύ μεγάλος, πολύ έντονος, ο οποίος κινείται από τα βόρεια προς τα νότια, δηλαδή προς Πειραιά. Έχει καλύψει και το Όρος Εγάλεο από ό,τι βλέπω εδώ. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή βλέπω και ένα ελικόπτερο στο Όρος Εγάλεο που κάνει περιστροφές γύρω-γύρω από εκεί. Εύχομαι και ανατριχιάζω τώρα που το λέω να μην έχουμε κάτι άλλο σε αυτόν το μοναδικό πνεύμονα στα δυτικά προάστια. Γιατί όπως καταλαβαίνετε το ποικίλο όρος, το όρος Εγάλεο είναι οι μοναδικοί πνεύμονες που έχουν απομείνει για μας εδώ τους κατοίκους της δυτικής Αθήνας. Όπου μπορούμε και πηγαίνουμε και βρίσκουμε λίγες έτσι ανάσες δροσιάς. Πραγματικά ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Είναι δυνατός,
1: Είναι δυνατός, είναι βόρειο-βόρειο-δυτικός, έτσι όπως βλέπω και τη σημαία μου να κυματίζει αυτή τη στιγμή. Η καπνή είναι απίστευτα πολύ. Πυκνή και πυκνός και λευκός καπνός. Νομίζω ότι θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εύχομαι βέβαια η πυροσβεστική να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Χωρίς να θέλω να είμαι κακός ιονός, βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή, σας ξαναλέω, στο όρος Εγάλεο. Χωρίς να είμαι σίγουρη, με το ελικόπτερο να κάνει να πετάει κυκλικά πάνω από ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρω μήπως υπάρχει κάποια δεξαμενή εκεί και θέλει να πάρει νερό.
0: Μακάρι να είναι έτσι και μακάρι να προλάβει κάτι.
1: Εύχομαι, το εύχομαι, γιατί αυτή η εικόνα πραγματικά μέσα από τις πολυκατοικίες, μέσα από τα σπίτια και πίσω έτσι όπως υψώνονται αυτά τα οροπέδια, να βλέπουμε αυτό το πράγμα είναι πιο προκλητικό, όχι είναι προκλητικά
0: δραματικό. Δραματικό.
1: Το ελικόπτερο όπως το ξαναβλέπω αυτή τη στιγμή, το πυροσβεστικό ελικόπτερο το βλέπω να κάνει γύρω-γύρω εκεί από το όρος Εγάλεο, σας το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπω κι άλλο ένα καναντέρ που προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή στο Ποικίλο, αλλά βλέπω το ελικόπτερο, σας το ξαναλέω, εκεί πάνω στο όρος Εγάλεο.
0: Στο όρος Εγάλεο. Φωτεινή.
1: Ρίχνει φωτιά. Μόλις είδα ρήψη. Είδα ρήψη αυτή τη στιγμή. Είδα ρήψη με τα μάτια μου αυτή τη στιγμή. Όχι καλά τα νέα. Όχι καλά τα νέα, δυστυχώς.
0: Άρα προσπαθούσε να προσεγγίσει σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Που να ρίξει.
1: Ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός, θέλω να σας πω, και μάλιστα αυξομειώνεται.
0: Δυστυχώς, Ο αέρας είναι.
1: Κάθε λεπτό αλλάζει,
0: φουντώνει.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί.
0: Είναι ανατριχιαστικά όλα αυτά τα φαινόμενα, και αυτό το καλοκαίρι. Φωτεινή, μπορείς να παρακολουθείς τι γίνεται, να μας έχεις την επαφή, έτσι, να μας ενημερώνεις.
1: Αυτή την εικόνα που θα σας δώσω τώρα είναι ότι βλέπω ένα καταπράσινο όμορφο λόφο και εύχομαι να τον δω έτσι και αύριο το πρωί. Εάν δεν μου απατούν τα μάτια μου,
0: πρέπει να βοηθήσει και ο αέρας.
1: Θα τραβήξω και ένα πλάνο με το κινητό μου. Βλέπω καπνούς να ξεπηδάνε τώρα από το όρος Εγάλεο. Βλέπω καπνό να υψώνεται από το όρος Εγάλεο, δυστυχώς. Είναι πολύ περίεργο βέβαια. Θα τραβήξω πλάνο μόλις κλείσουμε. Είναι πολύ περίεργο γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη φωτιά αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει καμία σχέση με τη φωτιά. Είναι πολύ μακριά από το Ποικίλο. Ξαφνικά εκεί άρχισε να βγαίνει καπνός.
0: Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα μας ενημερώνεις όσο μπορείς και θα περιμένουμε να βρεθεί κάπως, να βοηθήσει και ο αέρας, τουλάχιστον να σταματήσει ο αέρας.
1: Θέμα είναι να σταματήσουν αυτοί,
0: αν
1: είναι αυτοί που βάζουν φωτιές ή τα καλώδια της, δεν ξέρω εγώ, να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται
0: είναι
1: κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα και, σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό τουλάχιστον είναι παντού. Ναι, αλλά δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει ένα πράσινο φως προς
1: το... Κάθε χρόνο μιλάμε τα ίδια, λες και οι φωτιές είναι μια επιδημία που μας πιάνει το καλοκαίρι και δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε βρει το αντιβιωτικό, το γιατρικό. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια και κάθε χρόνο καίγονται εκατομμύρια εκτάσεις πρασίνου, καταστρέφονται η χλωρίδα μας, η πανίδα μας, και κάθε χρόνο βγαίνουμε και λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Τουλάχιστον βλέπεις εκεί ότι υπάρχει πυροσβεστική, είναι παρούσα και έχει δράση.
1: Ναι, υπάρχουν τα υπότερα και τα καναντέρ,
0: υπάρχει δράση. Ναι. Λοιπόν, να
1: θα
0: ξαναμιλήσουμε.
1: Θα μείνουμε σε επαφή και βεβαίως, θα ξαναμιλήσουμε βεβαίως, για ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
1: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Να καλησπερίσουμε τη Μαρία Θανασούλια. Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές μας και να ευχηθούμε δύναμη και στους πυροσβέστες που αυτή τη στιγμή παλεύουν στα μέτωπα, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή την πυρήνη λέλαπα και στη Βιωτία και στην Αττική. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Έτσι είναι, αισθανόμαστε λίγο, είναι κάπως παράδοξο τώρα να μιλήσουμε για αυτό το υπέροχο φεστιβάλ κατά τα άλλα, το οποίο πραγματοποιείται στην τοποθεσία Αλωνάκη, Πλατάνια, στην Ελάτια, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, σε έναν καταπράσινο χώρο στους πρόποδες του Καλλίδρομου.
0: Φυλάξετε τον όσο μπορείτε, ας τον φυλάξουν όσο μπορούν.
1: Αυτό, Μαρίνα, αυτό βλέπουμε, δηλαδή αυτή τη μοναδική θέα προς το Παρνασσό. Αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε στην Τυθωρέα, διότι το φεστιβάλ και η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για εξερεύνηση με φοβερούς προορισμούς, όπως η Τυθωρέα, η Αμφίκλεια, η Παύλιανη, οι καταράκτες της Τρίπης, η Αγόριανη, αλλά και κοντινές παραλίες εδώ της Θεότιδας, που δίνουν ευκαιρία για μικρές αποδράσεις. Περνάς μέσα από το χωριό της Ελάτιας για λόγους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι αγροτικοί και μη προσβάσιμοι, ακριβώς για λόγους ασφαλείας και για να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Είναι ένα φεστιβάλ, ούτως ή άλλως το παρουσιάζουμε εδώ και χρόνια από το Κόκκινο, το συγκεκριμένο φεστιβάλ που διοργανώνει ο Σύλλογος της Νεολαίας της Ελάτιας, το οποίο γίνεται από τους ανθρώπους του χωριού, για τους ανθρώπους του χωριού. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο τα έσοδα από την κατασκήνωση προσφέρονται σε έναν διαφορετικό σκοπό. Φέτος θα πάνε όλα τα έσοδα αποκλειστικά στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λαμίας.
0: Υπέροχο, συγχαρητήρια. Αξίζουν συγχαρητήρια.
1: Πέρυσι είχαν πάει σε μία οργάνωση καρκινοπαθών, αλλά πέραν αυτού, κάθε χρόνο με τα έσοδα, ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας φροντίζει και να στηρίζει τους χωριανούς, είτε με εξοπλισμό στα νηπιαγωγεία, είτε με βοήθεια σε συγχωριανούς τους, οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται μεταφορά για τις θεραπείες τους, διανομή των φαρμάκων τους. Είναι μια κίνηση πραγματικά των νέων της Ελάτιας για να κρατήσουν ζωντανό και λειτουργικό και αλληλέγγυο το χωριό τους. Και αυτός είναι ο λόγος που αυτό το φεστιβάλ είναι τόσο αγαπητό σε όλους μας.
0: Έχει
1: είναι και
0: κόσμο.
1: Τόσο αγαπητό στην νεολαία. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Χθες
1: είχαμε την πρώτη μέρα με Γιώργο Χριστοδουλάκο, Εθισμό Λόγο Τιμής και Pix Lux. Εθισμός και Λόγος Τιμής είναι hip-hop σχήματα τα οποία είναι τρομερά αγαπητά από τη νεολαία. Πάρα πολλά παιδιά, μια φανταστική εικόνα τα οποία έχουν γεμίσει το κάμπινγκ, διότι για τους κατόχους τετραημέρου εισιτηρίου δίνεται η δυνατότητα να έχουν διαμονή στο κάμπινγκ εκεί δίπλα στη σκηνή του φεστιβάλ, μέσα στα πλατάνια και τα νεράκια.
0: Αλλά έχει και επισκέπτες εκτός από τους κατασκηνωτές.
1: Βέβαια έχει επισκέπτες, έχει επισκέπτες και ανθρώπους από τις γύρω περιοχές, αλλά και επισκέπτες που έχουν έρθει από την Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις.
0: Και επιστρέφουν, ας πούμε. Ναι.
1: Και επιστρέφουν, είτε επιστρέφουν είτε μένουν σε ένα από τα καταλήμματα που διατίθενται στις γύρω περιοχές. Και η Ελάτια έχει κάποιες κλίνες, αλλά πολύ περισσότερες η Αμφίκλεια, η Τυθωρέα. Έχει πολλά μέρη δηλαδή που μπορείς να μείνεις σε περίπτωση που δεν είσαι όπως εμείς σε ηλικία και αντοχές για κάμπινγκ.
0: Πολύ ωραία. Μέχρι πότε θα είναι το φεστιβάλ αυτό?
1: Λοιπόν, το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή. Σήμερα είναι μια γυναικεία υπόθεση το line-up, γιατί ξεκινάει με την Ανδριάνα Χιτζάνοβα, συνεχίζει η Νεφέλη Φασούλη, τη Σκυτάλη παίρνει η Νατάσα Μποφίλιου και η βραδιά κλείνει με τη Ματούλα Ζαμάνη. Και αύριο Σάββατο έχει μεσημεριανό γλέντι στο χωριό, εκεί στην εκκλησία, στο προάβλιο της εκκλησίας, με του Σότρα Ρώτα.
0: Τι ώρα είναι το μεσημεριανό γλέντι?
1: Γύρω στις 12 ξεκινάει το μεσημεριανό γλέντι, για να προλάβει λίγο ο κόσμος να γυρίσει στις σκηνές ή στα καταλήματά του, να ξεκουραστεί, γιατί το βράδυ έχει τον Τζαούλ, έναν hip hopper. Να θυμίσουμε, ο Τζαούλ ήταν και μέλος του Global Smooth Flotilla, ήταν μέλος του Στολίσκου Αλληλεγγύης που έπλεε προς τη Γάζα. ένας φοβερός καλλιτέχνης με τρομερά αιχμηρό στίχο. Να θυμίσουμε ότι τα λέγαμε και στους ακροατές μας ότι πολύ πρόσφατα γέμισε την Τεχνόπολη, ένα από τα πιο ηχηρά sold out που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Είναι η hip hop Μαρίνα, η οποία στις καρδιές των νέων έχει την κυρίαρχη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Και έχει, είναι πολύ... έχει τέτοιο θέμα σχεδόν σε κάθε μέρα, εκτός από την Παρασκευή.
1: Mm-hmm.
0: Εννοώ με hip hop, ναι.
1: Έχει, πράγματι το Σάββατο έχει τον Τζαούλ, όπως σας είπα, το Νόβελ 729 και κλείνει ο Γιάννης Χαρούλης. Και την Κυριακή, σωστά, καλά τα λες, είναι ο Βέβυλος, πάλι hip hop. Είναι η Μαρίνα Σπανού, επίσης τρομερά αγαπητή στο νεανικό κοινό, γιατί έχει κάνει και τις τρομερές επιτυχίες και στα social media, αλλά και με τις φοβερές της εμφανίσεις στο δρόμο, αλλά και σε μεγάλες συναυλίες. Είναι ο Θρύλος Βασίλης Παπακοσταντίνου και είναι και ο Πάνος Βλάχος, επίσης πάρα πολύ αγαπητός στους νέους.
0: Που σημαίνει ότι ξεκινάει το γλέντι, ας πούμε, στις 12 και μετά κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες, πώς γίνεται, αλλάζει
1: σετ. Ξεκινάει το γλέντι στις 12, αλλά τα μεσημεριανά γλέντια γίνονται στο χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται είτε στο προάβλιο της εκκλησίας του χωριού, είτε σε άλλες πλατείες του χωριού. Εκεί ξεκινάνε, είναι πιο πολύ παραδοσιακά τα γλέντια, κατεβαίνουν οι κατασκηνωτές, μαζεύονται οι χωριανοί και όλοι μαζί με τα ψητά, τα οποία θυμίζεται εδώ η περιοχή για τα ψητά, με μπύρες, τσίπουρα, αναψυκτικά, γίνεται ένα μεσημεριανό γλέντι. Αυτό τελειώνει εκεί γύρω στις 3-4, ο κόσμος επιστρέφει στα καταλήμματά του λίγο να ξεκουραστεί, γιατί 7.30-8 κάθε μέρα ξεκινάει το επίσημο line-up στην κεντρική σκηνή.
0: Οπότε για σχεδόν με ήλιο καθαρά ξεκινάει.
1: Ναι. Είναι την ώρα που δει ο ήλιος. Είναι την ώρα που δει ο ήλιος. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και σκιερό μέρος, γιατί σας λέω, είναι μέσα στα πλατάνια ο χώρος όπου γίνεται το φεστιβάλ. Δεν είναι ακριβώς μέσα στο χωριό. Είναι λίγο έξω από το χωριό. Γι' αυτό και οι κάτοχοι των τετραημέρων εισιτηρίων και οι νέοι προτιμούν να μένουν εκεί στο χώρο του φεστιβάλ. Οι υπόλοιποι που μένουμε στο χωριό ή λίγο πιο εκεί θα χρειαστεί να πάρουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά και πάλι εδώ αξίζει να σημειώσουμε για την καταπληκτική διοργάνωση των παιδιών, οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες του χώρου, δεν είναι κάποια εταιρεία παραγωγής και ούτε συνεργάζονται με κάποια εταιρεία παραγωγής. Το κάνουν χειροποίητο, αλλά το κάνουν χειροποίητο με τη βοήθεια 130 εθελοντών ετησίως, οι οποίοι εθελοντές πήγαν την πρώτη φορά να βοηθήσουν και επανέρχονται, είναι οι ίδιοι και φωνάζουν και τους φίλους τους, γιατί περνάνε πάντα πολύ καλά και σιγά σιγά εξειδικεύονται και εκείνοι στην παραγωγή ενός φεστιβάλ. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, να βλέπεις νέα παιδιά εθελοντικά να δουλεύουν σε ένα φεστιβάλ, να εξυπηρετούν το κοινό με όρους απολύτως επαγγελματικούς. Δηλαδή, καθώς έχω εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων, μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο καλά είναι στημένο και το πώς οι εθελοντές μπαίνουν μέσα σε αυτό το κλίμα, γιατί ξέρουν ότι γίνεται από το χωριό για το χωριό, με καλό σκοπό και με σεβασμό στο περιβάλλον.
0: Αλλά και το πρόγραμμα έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει φεστιβαλική ατμόσφαιρα, έτσι, έχει διάφορα που ο καθένας βρίσκει αυτό που του αρέσει και όλα μαζί.
1: Και όλα μαζί, και ξέρεις, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί βλέπεις 16χρονα παιδιά, τα οποία ναι, ήταν χθες εκεί για τους λόγους τιμής και για τον εθισμό και θα είναι και για τον Τζαούλ και για τη Μαρίνα Σπανού, να είναι από κάτω και να τραγουδούν τους στίχους των Pix Lang.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, να βλέπεις μια γενιά η οποία δεν έζησε την ακμή των Pix Lang, δεν έζησε αυτό το πανδαιμόνιο που είχε συμβεί, ας πούμε, πίσω στα 90's, εσύ τη γνωρίζεις καλύτερα τη στιγμή.
0: Ναι. Και όμως έρχονται.
1: Κι όμως έρχονται και όμως περνάνε φανταστικά και αναγνωρίζουν γιατί οι δικές μας γενιές και οι προηγούμενες είχαν πάθει αυτό το τελείριο με τους Pix Lang, όπως και με το Θρύλο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τον λατρεύουν και τα νέα παιδιά. Τον λατρεύουν όμως, γιατί είναι αυτό που λέμε, το ροκ δεν έχει ηλικία.
0: Θεός, και... που τον λένε και Θεό, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι όντως ένα φεστιβαλικό πρόγραμμα από αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στα φεστιβάλ στην περιφέρεια. είναι ένας τρόπος αποκέντρωσης του πολιτισμού, είναι ένας τρόπος να παίρνουν ανάσα με πολιτιστικές εκδηλώσεις οι περιοχές εκτός της Αττικής. Το βασικό αυτό που λέμε εμείς και αυτό που ζητάμε είναι να γίνονται όλα με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, με σεβασμό στους κατοίκους. Και από εκεί και πέρα είναι ένας εναλλακτικός τουρισμός πλέον. Δηλαδή βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά 16 με 25 χρονών τα οποία επιλέγουν οι διακοπές
0: ναι,
1: του κάθε χρόνο
0: το έχουν στο πρόγραμμά τους. Ναι,
1: να
0: ναι.
1: είναι η εξόρμηση σε αυτά τα φεστιβάλ. Είτε μιλάμε για την Ελάτια, είτε για το Ανήλιο, είτε για το Χελμό.
0: Έτσι είναι.
1: Κάνουν αυτό.
0: Είναι έτσι. Όμως συγκεκριμένα τώρα, μια και είσαστε εσείς εκεί, προσέχετε πολύ με τον αέρα, με τα δικά σας, ό,τι έχετε, κάποιο τσιγάρο, κάποιο αναπτήρα, κάποια σκουπίδια, ξέρω εγώ, όλα αυτά.
1: Υπάρχει παρουσία, βέβαια, υπάρχει παρουσία πυροσβεστικής, σταθερή παρουσία πυροσβεστικής, και παράλληλα όλοι αυτοί οι εθελοντές οργώνουν συνεχώς και τους χώρους της κατασκήνωσης, αλλά και τους χώρους του φεστιβάλ, προκειμένου να προστατευτούμε από οποιαδήποτε, πώς να το πω, από οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: το

0: πλέον και ο αστικός ιστός. Είναι μια συζήτηση σήμερα, είναι λίγο πιο βαρύ το κλίμα, γιατί όλοι γνωρίζουν πώς δοκιμάζονται συμπολίτες μας σε Βέβαια. Διάφορα σημεία που μένεται η πυρκαγιά.
1: Βέβαια, και είναι μόλις 31 Ιουλίου. Ναι, έχουμε έτσι καλοκαίρι μπροστά μας.
0: Αυτό, ας ελπίσουμε λίγο να κοπάσουν ναι. οι αέριδες.
1: Να βοηθήσουν λίγο, ναι. ναι.
0: Να βοηθήσουν λίγο και όπως είπα και στην αρχή, δύναμη στους ανθρώπους της πυροσβεστικής αλλά και στους κατοίκους που δοκιμάζονται σε όλες τις περιοχές αυτή τη στιγμή, Μαρινά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλή δύναμη σε όλους και εσείς να χαρείτε όσο μπορείτε αυτές τις μέρες τη φύση και τη μουσική και το φεστιβάλ και όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την άξια αντικατάσταση.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι απλά
1: σε περιμένουμε,
0: άξια,
1: σε περιμένουμε.
0: Καλύτερη,
1: σε
0: περιμένουμε. Καλύτερη. Λοιπόν, χαιρετώ, γεια σας.
1: Στο καλό, γεια. Δεν κάνω παιδιά. 12, 10 ευρώ.

0: Φεστιβάλ Ελάτιας, σήμερα γυναικεία υπόθεση, μας είπε η Μαρία Θανασούλια. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να ευχαριστηθούν όσοι βρεθούν εκεί. Είπαμε ότι είναι και κοντά, είναι ένα δίωρο που μας χωρίζει. Και όταν πρόκειται να απολαύσουμε τη μουσική, που γίνεται και κάτι περισσότερο. Πόσο βοηθάνε οι άνθρωποι, πόσο οι παρέες μπορούν να πιστέψουν ότι η μουσική μπορεί να σημαίνει κάτι περισσότερο. Όμως να συνδεθούμε με μία ακροάτρια που είναι εκδρομέας και διαπίστωσε η ίδια κάτι που θα το ακούσουμε όλοι. Μόλις η τηλεφωνική σύνδεση είναι δική μας. Ναι, καλησπέρα Νόνικα.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μας πού βρίσκεστε, πώς διαπιστώσατε αυτό που θέλετε να μας πείτε και περιγράψτε μας.
1: Καλησπέρα σε όλους και έτσι είμαστε και ιδιαίτερως αναστατωμένοι, γιατί επιστρέφουμε τώρα από την Κόρινθο προς Αθήνα και διαπιστώσαμε ότι στα διόδια Ρουπακίου δεν μας άνοιξαν να περάσουμε και έπρεπε να πληρώσουμε κανονικά τα διόδια, ενώ είχαν κλείσει τον άλλο δρόμο που δεν μπορούσαμε να μπούμε στη πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Και περίμεναν άνθρωποι, μιλάμε για τεράστιες ουρές, καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που ήταν μόνο ανοιχτή η Αττική Οδός για να πληρώσουμε τα διόδια, καταλαβαίνετε την ουρά και την συμφόρηση. Και καθώς προσπαθούσαμε να περάσουμε τα διόδια, φυσικά εμείς διαμαρτυρηθήκαμε στην υπάλληλο και της είπαμε: σας παρακαλούμε, είναι δυνατόν διαμέσου πυρκαγιάς να μην μας αφήνετε να περάσουμε, ενώ έχετε κλειστό τον δρόμο των Αθηνών Κορινθού? Και φυσικά μας άφησε να περάσουμε, αλλά μόνο εμάς που διαμαρτυρηθήκαμε. Τους υπόλοιπους πολίτες, οι υπόλοιποι πολίτες πλήρωναν κανονικά, γιατί βλέπαμε μπροστά μας τις αποδείξεις.
0: Τι να πω
1: διαμέσω αυτής της πολύ σκληρής κατάστασης, όλη η Ελλάδα καίγεται, δηλαδή πραγματικά.
0: Εδώ τώρα μιλάμε ότι μισοκεγόσαστε κιόλας για να περάσετε.
1: Ακριβώς, και δεν κεγόμασταν καθόλου τη διαδρομή, γιατί περάσαμε από την Κόρινθο, κεγόμασταν συνέχεια, από την Επίδαυρο.
0: Ναι.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Ακόμα και για την διευκόλυνση του να ανοίξει έστω και λίγο πιο γρήγορα ο δρόμος, να μην ανεβοκατεβαίνει η μπάρα, ακόμα και γι' αυτό.
1: Τίποτα, το απόλυτο τίποτα.
0: Τι να πούμε, τι είμαστε, ναι.

0: Ας ακούσουμε και θυσμός. Όσο κι αν με κουράζει αυτή η πόλη, πώς γίνεται να της πω αντίο και ποιος ξέρει τι άλλο.
1: Θέλω μπορώ να το έχω. Οι θεοί τόλοι που μ' αγαπάνε. Προστατεύω την κόρη του Δία. Να έρχονται στο βράχο να την προσκυνάνε. Μέσα από την αρχαία αγορά. Ο Ισά περνάει για θυσίο. Όσο και να με κουράζει αυτή η πόλη, πώς γίνεται να της πω αντίο. Ζήσαμε τις πιο ωραίες μας.

Κάτι φίλε κυνηγάνε χίνε γιατί σαν να πάντα είχε εγκυμοσύνε. Μου πε άρεσε να έχει σκυλιά, αρκεί να κρατάει μόνο για 9 μήνε. Σου μιλάω για μεταφυσικά. Μ' ακού με πρόσοχη και μ' απαντά. Παράδεισο είναι κάτι που κυνηγά. Και κόλαση κάτι που κουβαλά.

0: Πήγα μέσα εδώ σαν μουσεία και ξενοδοχεία. Κοίτα ότι μια λεπτή γραμμή χωρίζει την ευτυχία από τη ματαιοδοξία. Λίμνες και μαγευτικά τοπία. Όλα μοιάζουν ειδηλιακά. Μαγόρχομαι από τα βάθη της αμφιβολίας και από την κίνηση της κυφυσίας. Οι μπάρες μας έχουν περικυκλώσει. Περιμένουμε να έρθει έμπνευση για δημιουργία. Λες και περιμένουμε όλη την επόμενη μας δόση. Λες και η ρήμα θα μας σώσει. Έτσι όμως είναι για μας. Καλυπτεί τα υπαρξιακά μας και συγχρόνως σου δίνει να φας.
1: Σ' αγαπάω, καλό live.
2: Έλα,
1: ναι.

0: αρχίζουν να ανθίζουνε. Μας κρατάνε για να μην μαλώνουμε.
1: Όλα αλλάζουνε και όλα μένουνε το ίδιο. Περπατάμε όλοι κι όλες τόσα χρόνια πάνω στην ίδια υφήλιο. Τα μαλλιά μας αρχίζουν να ασπρίζουν. Μας θυμίζουν ότι μεγαλώνουμε. Τα γαλά μας αρχίζουν να ανθίζουνε. Μας κρατάνε για να μην μαλώνουμε.

Είναι ο Εθισμός, είναι ένας ράπερ που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο κέντρο της Αθήνας. Το όνομά του είναι Νίκος Λουκάς, ευρέως γνωστός ως Εθισμός, τραγουδάει για την πόλη του, για την Αθήνα, έτσι, και μας τρομάζει κιόλας μερικές φορές, όμως αυτή είναι η αλήθεια. Και κράτησα αυτό που είπε ανάμεσα στα άλλα και πολύ ενδιαφέροντα. Ζούσαμε τις πιο ωραίες μας στιγμές μέσα στα πιο άσχημα τοπία. Εθισμός λοιπόν ήταν και έτσι ένα πνεύμα μουσικό από το Φεστιβάλ Ελάτιας. Είπαμε ότι προλαβαίνετε να πάτε όσοι θέλετε, έτσι και αλλιώς μέχρι την Κυριακή έχει ακόμα και γλέντια και μουσικές. Πάμε για το τελευταίο κομμάτι με Νατάσα Μποφίλιου, η οποία επίσης συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ελάτιας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της καινούριο. Δεν είναι όλα τέλεια. Το τραγούδι λέγεται Όλα τέλεια. Αυτό που λέμε πολύ εύκολα όταν ρωτά ένας τον άλλον, ή θα πάνε όλα τέλεια. Όμως ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και η Νατάσα Μποφίλιου πιστεύουν ότι ούτε πρέπει να είναι όλα τέλεια, ούτε είναι. Βγαίνουμε στον αφρό και ό,τι γίνει.

Στο κόκκινο είσαστε, στο κόκκινο είμαστε κι εμείς, στο κόκκινο 105 και 5, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Κώστας Σαββόπουλος. Βεβαίως ό,τι γίνεται και ό,τι συμβαίνει θα ενημερωνόμαστε και θα σας ενημερώνουμε. Για αυτή την ώρα, εκτάκτως στη θέση της Μαρίας Θανασούλια, ήταν η Μαρίνα Λαχανά, ήμουνα μαζί σας, αλλά μαζί μου ήταν και ο Λευτέρης Δάλλας και η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, αλλά και ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διαστάσεις λαμβάνει φωτιά που ξέσπασε στην Αττική σε δασική έκταση πλησίων της περιφερειακής Εγάλεο, βορειοανατολικά του Σκαραμαγκά. Από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Μήνυμα στάλθηκε νωρίτερα από το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου, με οδηγία να απομακρυνθούν προς Περιστέρη σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής. Στο Δαφνί βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές. Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο και στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο. Κλειστή και η περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό και η Λεωφόρος Χιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών και από τη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα προς Χιστό. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, στις περιοχές Καλαμάκη, Ξηρονομή και Άγιο Βασίλειο, ενώ το μέτωπο αρχίζει να κατευθύνεται προς Δόβρενα. 254 άτομα έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής διαθαλάσσεις από την παραλία του Αγίου Βασιλείου, υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Νέο μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στον Άγιο Νικόλαο να απομακρυνθούν προς Αλική. Νωρίτερα, μήνυμα του 112 καλούσε όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλλη να εκενώσουν προς τη Μάνδρα μέσω Βιλέωνα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης προς Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό. Σε εξέλιξη φωτιά στο χωριό Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, εκενώθηκε το χωριό, έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς Κουτσοπόδη. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη στην Άρτα. Στάλθηκε μήνυμα από το 112. Καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Κομπότη να απομακρυνθούν προς γήπεδο Ελλάδων. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο κουταλιώτικο Φαράγγι. Παράς μηνυμάτων από το 112. Μήνυμα καλή σε εκένωση της περιοχής Δρυμίσκου προς Σπύλη και σε απομάκρυνση από τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης με κατεύθυνση προς Λευκόγια. Η πυροσβεστική δίνει μάχη με συνολικά 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με την κατάσταση συναγερμού να είναι στο κόκκινο προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγια από το λιμάνι του Πειραιά. Τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές κανονικά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στο Νέο Βουτζά του Δήμου Μαραθώνα. Ένας εργαζόμενος 51 ετών ανασύρθηκε νεκρός από την πυροσβεστική όταν καταπλακώθηκε από χώματα κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο αποχέτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα. Η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όσο και αν επιχειρούν να εξοραίσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες 7 χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Παπαθανάσης επιμένουν να κατασκευάζουν μια πλαστή εικόνα για το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι τα επίσημα στοιχεία τους διαψεύδουν. Σημειώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με ποσοστό 39%, ενώ μόνο 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν μετατραπεί σε πραγματικές επενδύσεις. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να αποσύρει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, κάλεσε την κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην απεργία και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζει η ΑΔΔ τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποίησεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταδιακού Αφοπλισμού στη Γάζα είναι η δέσμευση του Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και τις δολοφονίες Παλαιστινίων. Η οργάνωση υποστήριξε ότι η διαδικασία παράδοσης βαρέων όπλων δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρξει πρώτα τερματισμός των εχθροπραξιών και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Κάρλος Κορντέιρο, ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προτάσεις πώλησης μεριδίου στο Παγκόσμιο Κύπελο, χαρακτηρίζοντας το εν λόγω σχέδιο κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θυελώδεις βόρεια άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι, όσο μπορεί να είναι καλό αυτό το απόγευμα. Είναι Παρασκευή, 31 Ιουλίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Κουτούβαλης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Λευτέρης Δάλλας και η Χαρά Στάγκου, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αβόπουλος, 210-3217-777, 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Τα πύρινα μέτωπα είναι 73, πνέουν ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να θεριεύουν οι φωτιές σε πολλά σημεία. Οι προσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να περιορίσουν τις φλόγες. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη μέρα. Προέχει διάσωση των ανθρώπινων ζώων. Δεκάδες περιοχές έχουν εκενωθεί. Η αγωνία είναι στα ύψη για τον φυσικό πλούτο της χώρας που μετατρέπεται σε κάρβουνο, αλλά και για τα σπίτια πολιτών στις περιοχές που καίγονται, για τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών. Υπάρχει και πολλή διάσπαση πυροσβεστικών δυνάμεων λόγω της πυκνότητας των μετώπων. Στις 4:25 νωρίτερα το 112 έστειλε μήνυμα για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από τα νεόκτιστα Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κομπότη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και βέβαια υπάρχει το μεγάλο μέτωπο της Βιωτίας. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θηβαίων, τον κύριο Γιώργο Παπασπύρου. Γεια σας, κύριε Παπασπύρου.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει στην περιοχή?
1: Η εικόνα είναι κάπως καλύτερη. Mm-hmm. Κατά το δυνατόν βέβαια, από τον Άγιο Βασίλη που είχαμε το μεγάλο πρόβλημα, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με πλωτά μέσα, όπως είχαμε και πει και στην προηγούμενη επικοινωνία μας. Όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί με ασφάλεια μεταφέρθηκαν στην παραλία της Λιβαδόστρας και από εκεί σταδιακά με πούλμα στις οικίες τους. Οπότε αυτό το θέμα ουσιαστικά λύθηκε. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτή η πυρκαγιά, αυτή η εστία, μάλλον εξαιτίας των ανέμων που είναι έντονη, κινείται προς Πόρτο Γερμενό. Βέβαια εκεί άπτεται άλλου δήμου σταδιακά. Και το άλλο ανησυχητικό είναι ότι η πρώτη φωτιά που είχε προκληθεί, αυτή που ήταν στην κοινότητα της Ξηρονομής, και εξακολουθεί να καίει, βέβαια σε έκταση επάνω στο βουνό, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, αλλά και εκεί υπάρχει μια ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων, μήπως κινηθεί προς τον Άγιο Νικόλα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είμαστε σε επιφυλακή, όλες οι δυνάμεις του Δήμου της Πυροσβεστικής Αστυνομίας είναι στην περιοχή και θα έχουμε ένα δύσκολο απόγευμα και δυστυχώς και βράδυ, έτσι όπως φαίνεται.
0: Στο Καλαμάκι τι γίνεται, κύριε Παπασπύρου, ποια είναι η εικόνα σας?
1: Στο Καλαμάκι η εικόνα μας είναι ότι έχουν καεί, από ό,τι γνωρίζω, δυστυχώς κάποια σπίτια, κάποιες οικίες έχουν καεί. Δεν υπάρχει μέτωπο αυτή τη στιγμή, κατασβήνουμε σε αυτές τις περιοχές, αλλά δυστυχώς κάποιες οικίες έχουν καεί και στο Καλαμάκι και στον Άγιο Βασίλη. Δεν έχω ακριβή αριθμό, όχι μεγάλος αριθμός, αλλά απλά η ανησυχία είναι για μετά λόγω των ισχυρών ανέμων που υπάρχουν. Μήπως κινηθεί σε άλλο οικισμό αυτή τη στιγμή.
0: Καταλαβαίνετε,
1: αυτή και σε βουνό, κυρίως και σε βουνό τώρα που συζητάμε. Αλλά υπάρχει κίνδυνος και για άλλους οικισμούς και, όπως σας είπα, και ενδεχομένως και για το Πόρτο Γερμενό, άμα συνεχίσει η φωτιά η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλη.
0: Μάλιστα. Και λόγω των ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, έτσι.
1: Ακριβώς εκεί θα είναι διτός ο λόγος. Πρώτον, είναι ισχυροί άνεμοι, επιχειρούν κάποια ελικόπτερα τα οποία δυστυχώς ρίχνουν πολύ μικρή ποσότητα. Και βέβαια πιστεύω ότι και επειδή τα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, είναι αρκετά, κάπου υπάρχει μια διάσπαση και των δυνάμεων. Δηλαδή είναι ένα συνδυασμός και το δύο. Και σίγουρα λόγω των ανέμων υπάρχει ένα πρόβλημα στο να παίρνουν νερό τα σκάφη. Όχι τόσο η πτήση, όσο από τη θάλασσα γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο το να μπορούν να ξαναγεμίζουν με νερό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει πρόβλημα, δυστυχώς.
0: Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες είναι σε επιφυλακή.
1: Είναι σε επιφυλακή, ναι. Δίνουν όλους τον εαυτό, τα πυροσβεστικά μέσα, ο Δήμος συνδράμει με όλες τις δυνατότητες. Πραγματικά είναι ένας δήμος, θα μην πω ένας νομός, επιποδός, κυριολεξική περιφέρεια. Είναι παρούσα όπως όλοι. Δίνουν όλοι τον καλύτερο αυτό. Απλά τα βάζουν με τα θηρία της φύσης. Με 9 μποφόρ δεν μπορείς να σταθείς στην κυριολεξία. Και ακριβώς. Μόνο με τη βοήθεια εν αέριο μέσο μπορούσε να ελεγχθεί αυτή, κατά το δυνατόν αυτή η φωτιά. Δυστυχώς. Ελπίζουμε να είναι μόνο μέχρι εκεί. Απλά ξαναλέω μια προσοχή σε όλους τους δημότες μας, τους συνδημότες μας, να ακούνε τις αρχές και να υπακούνε στις εντολές. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έχετε απόλυτο
1: δίκιο. Ελπίζω όλο να πάνε καλά. Ελπίζω όλο να πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπασπύρο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος Παπασπύρο, εδώ στο κόκκινο, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θηβαίων. Υπάρχει λοιπόν ύφεση στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας και ανησυχία στο Καλαμάκι Βιωτίας, που νωρίτερα η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν και έπνεα. Ένα μεγάλο κύμα εστάλει από το 112 SMS προς τους κατοίκους στο Πορτογερμενό και, και του προσιλίου, στους κατοίκους του προσιλίου, ώστε να εκενώσουν προς τη Μάντρα μέσω των βιλίων. Και νωρίτερα διατάχθηκε και η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης προς Πορτογερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια. Τώρα προσοχή σε όλους όσοι είστε στο δρόμο, ειδικά στη λεωφόρο Αθηνών, λόγω της φωτιάς που μένεται στην περιοχή. Η ηλεκτροδότηση στη λεωφόρο Αθηνών έχει διακοπεί προσωρινά, άρα λοιπόν δεν λειτουργεί κανένα φανάρι σε μία από τις μεγαλύτερες λεωφόρους της Αθήνας, από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών. Προσοχή λοιπόν στον δρόμο, μάλιστα στην περιοχή του Χαϊδαρίου, του Περιστερίου και σε πολλές ακόμη περιοχές στα δυτικά προάστια, από τη λεωφόρο Αθηνών έως και τη λεωφόρο Κηφισού είναι ορατή μια μεγάλη στήλη πυκνού μαύρου καπνού στον ουρανό. Δεν λειτουργούν όμως τα φανάρια, θέλει προσοχή, θέλει ψυχραιμία και συγκέντρωση. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει τώρα.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι και η κατάσταση στο Ρέθυμνο μετά την αναζωπήρωση. Και υπάρχει ακόμα ένα πύρινο μέτωπο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά στην περιοχή Νερατζιές, Αιγιαλίας, στην Αχαΐα. Και όπως μας είπε σε σχέση με τη Βιωτία, ο κύριος Παπασπύρου, στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον. Αυτά είναι τα δυσκολότερα μέτωπα αυτή τη στιγμή. Στον Άγιο Βασίλειο υπάρχει ύφεση.

Μαθαίνουμε προς εκένωση ότι είναι η ψυχιατρική κλινική στο Δαφνί. Και επίσης μας ενημέρωσαν γιατροί στην ψυχιατρική κλινική ότι νωρίτερα πήγε στην κλινική ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και αναγκάστηκε να αποχωρήσει μετά από τις αντιδράσεις των εργαζομένων.

Εκτός ελέγχου είναι ακόμα η φωτιά στο Κομπότι Άρτας. Ενώ φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και στο Αίγιο. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τα μέτωπα και αυτό καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για τις πυροσβεστικές δυνάμεις που αν μη τι άλλο αναγκάζονται να πολυδιασπαστούν ώστε να μπορέσουν να τυθασέψουν όσο γίνεται περισσότερα μέτωπα. Σε ύφεση βρίσκεται σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

0: Ασφαλώς στο ραντάρ είναι τα πύρινα μέτωπα, 73 είναι τα πύρινα μέτωπα. Πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής και θέλει προσοχή από όλους μας. Και ασφαλώς θα επιστρέψουμε ώστε να συνομιλήσουμε αργότερα και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με κατοίκους των περιοχών ώστε να έχουμε μια πιο ευκρινή εικόνα. Έχουμε όμως και άλλες εξελίξεις. Το νερό νεράκι αναμένεται να πούν οι πολίτες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου νωρίτερα το πρωί που προβλέπει την απορρόφηση των δημοτικών φορέων ίδρυψης και άρδευσης από τις ανώνυμες εταιρείες ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Οι φορείς της αυτοδιοίκησης εδώ, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικοί επιστήμονες εξαπολύουν σφόδρα πειρά κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του χαρακτήρα του νερού ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Είναι τα πράγματα έτσι. Για πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ακράτο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με ειδίκευση στη διαχείριση υδατικών πόρων και υγρών αποβλήτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε.
0: Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προχωρεί σε αυτή τη λεγόμενη μεταρρύθμιση ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της λειψιδρίας. Αντιμετωπίζεται η λειψιδρία έτσι, είναι σωστός αυτός ο τρόπος σύμφωνα με την επιστημονική σας προσέγγιση?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο μέτρο αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Έχουμε την αναγκαστική συνένωση των ΔΕΙΑ εκτεταμένων γεωγραφικών περιοχών στην στερεά Ελλάδα και στην Μακεδονία, κοντά στο πολεοδικό μας συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, με δύο πολύ μεγάλες εταιρείες ίδρυψης, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Αυτό το οποίο λείπει από τη χώρα αυτή τη στιγμή είναι η στρατηγική για την διαχείριση του νερού. Και όταν λέμε στρατηγική διαχείριση του νερού, θα πρέπει να βάλουμε μέσα και το κομμάτι της ίδρευσης και το κομμάτι της άρδευσης, το οποίο στηρίζει τον πρωτογενή τομέα. Ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε δει συγκεκριμένες προτάσεις που να στηρίζουν μια ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και μια στρατηγική για τα ποια μέτρα και έργα πρέπει να δρομολογηθούν τα επόμενα χρόνια.
0: Οι βασικοί άξονες αυτής της στρατηγικής που πρέπει να εκπονηθεί ποιοι είναι κατά την άποψή σας, κύριε καθηγητά?
1: Είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα. Το φαντάζομαι το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος, έτσι, ότι η διαχείριση του νερού καταρχήν πρέπει να εξειδικευτεί αναπεριοχή, γιατί κάθε περιοχή έχει δικά της χαρακτηριστικά, τόσο από τις πηγές υδροληψίας, τόσο και από τις ανάγκες που έχει να καλύψει. Ας πούμε, κάποιο νησί του Αιγαίου ή κάποιες άλλες παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας έχουν εκτεταμένες ανάγκες για να καλύψουν την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού. Ενώ αν μιλήσουμε για περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, εκεί κυρίως έχουμε να καλύψουμε αρδευτικές ανάγκες. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε σαν χώρα είναι, στα πλαίσια των σεναρίων της κλιματικής αλλαγής, ποια είναι τα μέτρα αυτά τα οποία θα πρέπει να πάρουμε, και όταν εννοούμε μέτρα εννοούμε έργα που θα πρέπει να δρομολογηθούν και να μελετηθούν και να κατασκευαστούν, ούτως ώστε να θωρακιστούμε, γιατί θυμόμαστε όλοι τα προηγούμενα 5 χρόνια που δεν υπήρχαν αρκετές βροχοπτώσεις, τι προβλήματα είχαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στην ίδρυυση και στην άρδευση.
0: Μάλιστα. Οι επιστημονικοί φορείς, οι περιβαλλοντικοί φορείς, η αντιπολίτευση έχουν ενστάσεις περί εμπορευματοποίησης ή κάνουν λόγο για κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης που κατά την άποψή τους ανοίγει αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε νωρίτερα. Συμμερίζεστε εσείς αυτές τις ανησυχίες, όπως και τις ανησυχίες ότι θα εκτοξευθούν τα τιμολόγια ή θα υποβαθμιστεί η ποιότητα του νερού?
1: Συμμερίζομαι τις ανησυχίες που όσο αφορά το κομμάτι της ιδιωτικοποίησης. Είναι πολύ πιο εύκολα να προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση 2-3 μεγάλων εταιριών ίδρυυσης παρά πολλών μικρών δημοτικών. Γιατί κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα έρθει να πάρει μια μικρή τοπική ΔΕΙΑ. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έτσι. Είναι το μέγεθος της εταιρείας. Είναι πολύ πιο εύκολο να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΘ. Η εμπειρία από το εξωτερικό έχει δείξει ότι όπου υπήρξαν ιδιωτικοποιήσεις στις εταιρείες ίδρυυσης ήταν αποτυχημένο το μοντέλο. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν προχώρησαν στα έργα υποδομής τα οποία θα έπρεπε να προχωρήσουν και μετά από λίγα χρόνια ξαναγυρίσαμε σε κρατικό έλεγχο. Άρα ναι, εκεί το συμμερίζομαι. Το ότι θα υποβαθμιστεί η ποιότητα του νερού από τη συγχωνεύση σε ΕΙΔΑΠ και, τον ΔΕΙΑ με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ, όχι. Το ότι θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσλειτουργία σε τοπικό επίπεδο για να καλυφθούν ανάγκες κάλυψης συνεργείων ή αντιμετώπισης βλαβών, αυτό το καταλαβαίνω, γιατί μια εταιρεία η οποία ευρεύει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να έχει την εποπτεία ενός χώρου που φτάνει μέχρι την Φωκίδα στη μια περίπτωση και μέχρι τη Χαλκιδική στην άλλη.
0: Μάλιστα. Είναι σύνθετη συζήτηση και πολύ, πολύ μεγάλη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ
1: συζήτηση
0: αυτή. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο κύριος Χρήστος Ακράτος, εδώ στο Κόκκινο, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχουμε τις φωτιές, αλλά έχουμε και το νερό. Είναι πολλά, πολλά τα ειδησιογραφικά μέτωπα και πρέπει όλα να τα αναδεικνύουμε και να τα πιάνουμε. Ειδικά από τη στιγμή που η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει την παταγώδη αποτυχία των πολιτικών εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του νερού σε βαθμό που να ανακύψει ακόμη και ο κίνδυνος περιορισμού της καθολικής πρόσβασης σε αυτό. Αυτό λένε οι ειδικοί. Αυτό έχουν αναφέρει οι ειδικοί. Αυτή την καμπάνα έχουν χτυπήσει. Now you can't see me anymore. Και έρχονται εικόνες από τις περιοχές που φλέγονται. Κάτοικοι στο Χαϊδάρι παλεύουν με κλαδιά ώστε να σβήσουν τις φλόγες, βλέπουμε εδώ. Ενώ υπάρχει νέα προειδοποίηση από το 112 για την Πρέβελη.

το πυρήνο μέτωπο της ξηρονομής βιωτίας επιχειρούν από την πρώτη στιγμή οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στεκόμενοι στο πλευρό των πυροσβέστων που δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Σε συναγερμό παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. 73 πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, με πολλά τα δύσκολα μέτωπα. Μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Ιδιαίτερο πρόβλημα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, όπως επισήμανε νωρίτερο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα ενέργεια μέσα της πυροσβεστικής, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν υδροληψίες και ρήψεις εξαιτίας των έντονων αναταράξεων και των κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων. Τα σοβαρότερα μέτωπα εξελίσσονται στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή Βιωτίας, λόγω και των θυελλωδών ανέμων αλλά και της γεωμορφολογίας της περιοχής. Στην περιοχή, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επιχειρούν 215 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα να στεκόμαστε και να ξαναστεκόμαστε στον ηρωικό αγώνα των πυροσβεστών που προσπαθούν με υπερπροσπάθεια και υπερβαίνοντας τον ίδιο τους, τον εαυτό, να καλύψουν και τα κενά που υπάρχουν συνολικά στο πυροσβεστικό σώμα.

Χάος στους δρόμους έχει προκαλέσει η φωτιά στο Χαϊδάρι. Υπάρχει κίνηση, ειδικά στη λεωφόρο Αθηνών, που δεν λειτουργούν τα φανάρια. Ενώ με εντολή της τροχέας, η κυκλοφορία των οχημάτων προς την Αθήνα εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια της Ελευσίνας.

Και διαβάζουμε πως υπάρχει μεταφορά ασθενών από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στο ποικίλο όρος στην Δυτική Αττική. Έτσι. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες και 7 εναέρια μέσα στο ποικίλο όρος.

προφανώς η επικοινωνία με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εκπροσώπους δημοτικών φορέων είναι πολύ πολύ δύσκολο, γιατί οι άνθρωποι είναι σε πυρετό, συντονίζουν, έρχονται σε επαφές με πολλούς ανθρώπους στις φλεγόμενες περιοχές. Ωστόσο, καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, ώστε να μας δώσουν μια πιο άμεση εικόνα.

0: Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών, στο Δαφνί, και θα καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Νεκτάριο Χαϊντάρ, γιατρό στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Καλησπέρα σας, γιατρέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποια είναι η κατάσταση, πηγαίνει προς εκένωση, έχει αποφασιστεί εκένωση του νοσοκομείου?
1: Όχι, δεν έχει αποφασιστεί εκένωση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η φώτια απομακρύνεται.
0: Μάλιστα.
1: Ο καπνός αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάπως φαίνεται να έχει χαλαρώσει και την ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Τώρα μεταφέρονται και οι τελευταίοι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα προς άλλα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται θα αποφευθεί η εκένωση.
0: Μάλιστα. Γιατί πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχει απόφαση εκένωσης και τώρα βάζετε τα πράγματα στη θέση τους. Άρα, λοιπόν,
1: ξέρω πώς προέκυψε.
0: Ναι.
1: Γενικά είχε υπάρξει και ένα διάστημα όπου οι οδηγίες δεν ήταν τόσο σαφείς.
0: Ναι.
1: Με την ώρα αυτό... Mm-hmm. Κάπως φάνηκε να παίρνει μια τροφή, φάνηκε να καθαρίζει και το μέτωπο της φωτιάς από ό,τι φαίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή, χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί.
0: Μάλιστα. Είχατε επισκέψεις νωρίτερα, ήρθε ο Υπουργός?
1: Είχαμε ιδεότατες επισκέψεις.
0: Για πείτε μας λίγο. Ναι.
1: Εν μέσω, ενώ οι εργαζόμενοι, οι εφημερεύοντες, το προσωπικό, οι νοσηλευτές της Βάρδειας, οι διάφοροι συνάδελφοι που ήρθαμε. Καλή την πρόθεση για να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας,
0: ναι.
1: Χωρίς να έχουμε και καμιά υποχρέωση. Γι' αυτό βρισκόμασταν στο χώρο και προσπαθούσαμε να δούμε τι θα γίνει και πώς και πώς θα συνδράμουμε στην όλη διαδικασία. Μας επισκέφτηκε μια κουστοδία μετά του Υπουργού, του Διοικητή της ΥΠΕ και της υποϊπεάρχησας που είναι υπεύθυνη για την ψυχική υγεία.
0: Ναι.
1: Και όταν εκφράσαμε τη δυσφορία μας ότι καλό είναι να απομακρυνθεί από το χώρο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια κρίσιμη στιγμή που προσπαθούμε να κάνουμε ένα κρίσιμο έργο με όλη την επικινδυνότητα που αυτό ενέχει και με όλες τις δυνάμεις που αυτό απαιτεί, και η παρουσία του είναι και εξοργιστική για μας σε ένα νοσοκομείο το οποίο το έχει αφήσει υποστελεχωμένο και το έχει αφήσει πρακτικά στα όρια της διάλυσης, με την ψυχική υγεία συνεχώς υποβαθμισμένη.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς εκείνη την ώρα δεν αναλύσαμε όλα αυτά. Το εκφράσαμε ότι είναι ανεπιθύμητος.
0: Mm-hmm.
1: Καλέσαμε την υποϊπεάρχησα να απομακρύνει το πολιτικό της προϊστάμενο, γιατί δυσχεραίνει το έργο μας.
0: Mm-hmm.
1: Η απάντηση του, ας πούμε, κυρίου Άδωνη ήταν να κινηθεί απειλητικά προς τους εργαζόμενους.
0: Σοβαρά,
1: και να μας απειλήσει ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι είναι το αφεντικό μας, ότι είναι ο προϊστάμενός μας, και ότι αυτό που κάνουμε είναι πειθαρχικό παράπτωμα.
0: Mm-hmm. Α, έτσι λοιπόν.
1: Ήρθε,
0: έκανε έτσι
1: τις απειλές του, προχώρησε στο χώρο μετά τις κουστοδίας του για λίγα λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε.
0: Φορούσε γυαλιά?
1: Όχι,
0: και δεν κάνω χιούμορ.
1: Δεν φορούσε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φορούσε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν προσπάθησε να βγει επιθετικά απέναντί σας, να βγει από πάνω, παρά το γεγονός ότι ένιωσε ότι ήταν ανεπιθύμητος. Ναι. Μάλιστα.
1: Το έχει συνηθίσει προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης έχει συνηθίσει να θεωρεί και αμεληταίο πράγμα τις ζωές των ασθενών και των εργαζομένων στο ΕΣΥ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν ήταν ότι ίδρωσε και ιδιαίτερα από την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Και μετά αναγκάστηκε να αποχωρήσει, έτσι, μετά από όλα αυτά.
1: Αναγκάστηκε, αποχώρησε μόνος του.
0: Μετά το σοου.
1: Η κατάσταση ήταν πολύ κρίσιμη για να επιμείνουν οι εργαζόμενοι για το πλησιάζοντας να αποχωρήσει.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε να ασχοληθούμε με σοβαρότερα πράγματα.
0: Προφανώς. Μάλιστα. Κύριε Χαϊντάρ, καλό κουράγιο. Σας ευχόμαστε. Και ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ο κύριος Νεκτάριος Χαϊντάρ, εδώ στο κόκκινο, γιατρός στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών, μεταξύ άλλων. Μας είπε ότι απομακρύνεται η φωτιά, άρα λοιπόν δεν υφίσταται αυτή η εντολή εκένωσης, για να πούμε τα πιο σημαντικά, τα τρέχοντα, και από εκεί και πέρα επισκέφθηκε το νοσοκομείο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν ανεπιθύμητος, εξέφρασαν τη δυσανεξία τους, τη δυσφορία τους οι γιατροί, το προσωπικό, εκείνος βγήκε και τους απείλησε. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα, το καταγράφουμε όμως. Μένεται η φωτιά στην Αργολίδα από το Φίχθη μέχρι το Κουτσοπόδι. Έτσι εκτείνεται το πύρινο μέτωπο. Για να πάρουμε μία μουσική ανάσα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε αυτό το γύρο. Αυτό το γύρο στα επικίνδυνα μέτωπα, στα πύρινα μέτωπα. Θα καλησπέρισουμε τον κύριο Βαγγέλη Κωνσταντίνο, κάτοικο στην Αλική Βιωτίας. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντίνο.
1: Όσο μπορεί. Αλλά δεν έχετε καλό σήμα, παιδιά.
0: Θα προσπαθήσουμε να φωνάζουμε λίγο παραπάνω για να, για
1: όχι,
0: να μας
1: όχι, ακούτε. Όχι, κάνει διακοπές στο σήμα.
0: Μάλιστα, εμείς σας ακούμε πάντως καλά. Αν μπορείτε να μας δώσετε την εικόνα, γιατί σας ακούμε
1: ωραία.
0: Μια χαρά στην Αλική
1: λοιπόν,
0: Βιωτίας.
1: Η φωτιά έχει φύγει από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει προς την περιοχή της Δοβρένας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι περίπου 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε όλο το βουνό με αιστείες.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολο να πάει πυροσβεστικό όχημα. Δεν υπάρχει πυροσβεστικό αεροπλάνο. Μόνο με πυροσβεστικό αεροπλάνο. Το πρωί είχε δύο εναέρια μέσα εδώ πέρα ελικόπτερα. Μικρής απόδοσης βέβαια, αλλά κάτι κάνανε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω την εικόνα και δεν βλέπω κανένα πυροσβεστικό όχημα. Πιθανόν
0: ναι.
1: να υπάρχει αλλού προτεραιότητα.
0: Ναι. Μπορεί στο Καλαμάκι να είναι η προτεραιότητα, δηλαδή μπορεί να είναι
1: στα αλλά με τέτοιες συνθήκες δεν μπορείς να έχεις 10 αεροπλάνα και να προσπαθείς όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, από εκεί είναι. Στην Αλική είχαμε καταστροφές.

0: Μάλιστα.
1: Όπως βλέπω το, όλο τον ορεινό όγκο mm-hmm. και η φωτιά πηγαίνει προς το εργοστάσιο του Στασινόπουλου mm-hmm. που είναι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σωληνουργία.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Τα πάντα όλα. Μάλιστα. Καλό κουράγιο. Σας ευχόμαστε κύριε Κωνσταντίνο.
1: Να είστε καλά.
0: Και ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Στην Κρήτη, πολλές και πολλοί ρωτάτε, στην Κρήτη εκενώθηκαν οι περιοχές Γέφυρα, Λίμνη, Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι.

Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις. Υπάρχει αναζωπήρωση στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, στο Ρέθυμνο. Κάτοικοι στο Κομπότι Άρτας ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες για να σώσουν τις περιουσίες τους. Βλέπουμε διάφορα πλάνα. Οι άνθρωποι με τα λάστιχα, με τα κλαδιά προσπαθούν να αναχαιτήσουν τις φλόγες, να σώσουν τις περιουσίες τους. Για όλους όσοι είστε στο δρόμο, έχει αποκατασταθεί κίνηση των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου, όπου νωρίτερα η αστυνομία είχε προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού, λόγω πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουμε εδώ την επίσημη ενημέρωση, παραμένει σε ισχύ μόνο η εκτροπή στην περιφερειακή Αιγάλεω στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

Επειδή ρωτάτε, έχει εκενωθεί το Πόρτο Γερμενό, έχει εκενωθεί και το προσήλι προς Μάνθρα μέσα από τα βίλια, μέσω βιλίων, κατευθύνονται κάτοικοι. Μαζεύουμε τα ερωτήματά σας και προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις. Η φωτιά έχει εξασπάσει, το λέγαμε και νωρίτερα, και στις Νερατζιές, Αιγιαλίας, Αχαΐας, ενώ χτύπησε το 112 για εκένωση σε πανόραμα Αιγείου και Νερατζιές, έτσι, λόγω της φωτιάς. Και είναι σε ύφεση οι πυρκαγιές, σε αρχοντοχώρια φιλοχίας, Φλόκα Χαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. 112 χτύπησε για εκένωση σε Μπόρσα.

0: Η Μαρία γράφει πως εύχομαι όταν σβήσουν οι φωτιές η κυβέρνηση να μην ξαναδύρει τους πυροσβέστες. Όντως το θέμα είναι τους πυροσβέστες κάποιοι να μην τους θυμούνται τώρα που καίνε τα μέτωπα, έτσι. Και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς τους έχουν γραμμένους ή τους δέρνουν όπως γράφεις και θυμίζεις. Αλλά αυτή η κουβέντα είναι της επόμενης ημέρας. Είναι όμως από τη στιγμή που αναδεικνύονται και τα κενά στο πυροσβεστικό σώμα τόσο εμφατικά αυτή την περίοδο. Πάντως σήμερα, αύριο, επειδή είναι επικίνδυνες οι ημέρες λόγω των θελωδών ανέμων και λόγω των ατελείωτων πύρινων μετόπων, η προσοχή μας είναι επικεντρωμένη στο να μην θρηνήσουμε απώλειες ζωές και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες καταστροφές στο φυσικό πλούτο αλλά και τις περιουσίες των πολιτών και στο ζωικό κεφάλαιο, μη τι άλλο. Καλησπέρα και στον Αντώνη από την Καλυθέα. Καλησπέρα και στη Δήμητρα από την Πεύκη, στο Γιώργο, το Γιάννη, το Δημήτρη. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Και Αντώνη, ασφαλώς το ζήτημα του νερού και το ζήτημα της πικρής διεθνούς εμπειρίας αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση εμπορευματοποίηση του νερού θα το πιάσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές όταν καταλαγιάσουν, λυπίζουμε, τα πυρηνά μέτωπα. Γιατί το διεθνές παράδειγμα είναι ενδεικτικό, είναι εμφατικό. Όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, όπου εμπορευματοποιήθηκε, μετά δρομολογήθηκε μια αντίστροφη πορεία και υπήρξαν επανακρατικοποίησεις. Πάμε σιγά σιγά, κλείνουμε. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, να υπάρχει ύφεση των ανέμων, να καταλαγιάσουν τα μέτωπα, να μιλάμε με άλλους όρους τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας και η Χαρά Στάγκου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω? Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω? Θες

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη, η φώτια που ξέσπασε στην Αττική σε δασική έκταση στο ποικιλόν όρος πλησίων της περιφερειακής Αιγάλεω. Από αέρας συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Μήνυμα στάλθηκε νωρίτερα για εκένωση των περιοχών Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δάφνη. Βρίσκονταν οι αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, 6 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Αττικών και στο Δρομοκαίτιο. Αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού. Σύμφωνα με την αστυνομία, παραμένει σε ισχύ μόνο η εκτροπή στην περιφερειακή Αιγάλεως στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, την ώρα που το προσωπικό καλούνταν να διαχειριστεί τις συνέπειες από τη φωτιά που ξέσπασε στο ποικίλον όρος και βρισκόταν πολύ κοντά στο νοσοκομείο. Εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά μας για την επίσκεψή του σε αυτή την κρίσιμη ώρα που έπρεπε να διαχειριστούμε μια κρίσιμη κατάσταση και μας απείλησε για πειθαρχικό λέγοντας ότι είναι προϊστάμενός μας, κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Νεκτάριος Χαϊντάρ, ψυχίατρος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, αναφορικά με τη φωτιά. Τόνισε ότι αρχίζει να απομακρύνεται από το σημείο. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που καίει στις περιοχές Άγιο Βασίλειο, Καλαμάκι και Ξηρονομή, ενώ το μέτωπο αρχίζει να κατευθύνεται προς τη Δόμβρενα. 254 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από την παραλία του Αγίου Βασιλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Μέσω μηνυμάτων από το 112 ζητήθηκε εκένωση από Άγιο Βασίλειο, από Άγιο Νικόλαο, συγγνώμη, και από Πόρτο Γερμενό και Προσήλη. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης προς Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Νερατζιές της Αιγιαλίας. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού ένα αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 καλεί σε ετοιμότητα όσους βρίσκονται σε Πανόραμα και Νερατζιές. Υπό έλεγχο οι φωτιές στις περιοχές Φίχτη και Κουτσοπόδη Αργολίδας, ενώ και η εστία στην Πόρσα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Βασίλη Σιδέρη, σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη στην Άρτα. Μεγάλη ανασωπήρωση της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Μήνυμα εκένωσης από γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Σπήλη, από Κεραμές προς Κισοκάμπου και από Δρυμισιανό Αμμούδι προς Τριόπετρα. Πυροσβεστική δυνημάχη με συνολικά 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με την κατάσταση συναγερμού να είναι στο κόκκινο προβλέπεται αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στο Νέο Βουτζά του Δήμου Μαραθώνα. Ένας εργαζόμενος 51 ετών ανασύρθηκε νεκρός από την πυροσβεστική όταν καταπλακώθηκε από χώματα κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο αποχέτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα. Η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όσο και αν επιχειρούν να εξοραίσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες 7 χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Παπαθανάσης επιμένουν να κατασκευάζουν μια πλαστή εικόνα για το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Σημειώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με ποσοστό 39%, ενώ μόνο 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν μετατραπεί σε πραγματικές επενδύσεις. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο από την Ολομέλεια της Βουλής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε καταγγέλλοντας ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους στην απεργία και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζει αδεδή τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποίησεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταδιακού Αφοπλισμού στη Γάζα είναι η δέσμευση του Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και τις δολοφονίες Παλαιστινίων. Η οργάνωση υποστήριξε ότι η διαδικασία παράδοσης βαρέων όπλων δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν υπάρξει πρώτα τερματισμός των εχθροπραξιών και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Κάρλος Κορντέιρο, ανώτατος σύμβουλος του Πρόεδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάν Ινφαντίνο, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προτάσεις πώλησης μεριδίου στο παγκόσμιο κύπελο, χαρακτηρίζοντας το εν λόγω σχέδιο κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θυελώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
1: Το κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταμανέλος είναι και σήμερα επί των φωτογραφιών αλλά και επί της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Ενοχλήστε τον. Έτσι, μην τον αφήσετε να πάρει ησυχία καθόλου. Και βέβαια μπορείτε να ενοχλήσετε και εμάς μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα που πρέπει να το δούμε εδώ μπροστά στον υπολογιστή, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με τα κόκκινα φανάρια του Σταύρου Ξαρχάκου και του Αλέκου Γαλανού, από τα θεατρικά κόκκινα φανάρια του Αλέκου Γαλανού του 1962 στο θέατρο Πορεία η Παράσταση, και πολύ πάνω βεβαίως τραγούδισε αυτό το Άγιο Ζεμπέκικο. Σήμερα θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος, για τα κόκκινα φανάρια και τις κοπέλες που ήταν πίσω από τα κόκκινα φανάρια, μέσα στα σπίτια με τα κόκκινα φανάρια, και θα ανεβάσουμε την ιστορία. Δεν θα την κρατήσουμε πια αποκλειστικά στο λιμανιού του Καλντερίμι, όπως μας λέει το τραγούδι. Θα την ανεβάσουμε στην Αθήνα και θα την πάμε στον 20ο αιώνα. Έχω λοιπόν δίπλα μου έναν λίγο μεγαλύτερο τύπο που πολύ τον αγαπάω και άλλο τόσο τον εκτιμάω, που τον ξέρω από καμιά 15 χρόνια. Έχουμε κάνει και κάμποσες εκπομπές εδώ. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει αυτά τα θέματα περί αγοραίου έρωτα σαν την τσέπη του. Είναι ένα θέμα που τον καίει. Θα μας τα πει. Έχει γράψει μια σπουδαία πραγματεία πριν από πολλά χρόνια, την οποία με τροποποιήσεις της έδωσε την τελική μορφή πριν από 2-3 χρόνια με τον τίτλο «Βούρλα, Τρούμπα, Λιμάνι». Και επειδή δεν υπάρχει μόνο αγοραίος όρετας στο Πειραιά αλλά και στην Αθήνα, αποκτήσαμε ένα βιβλίο το οποίο είναι για αυτούς που τους ενδιαφέρει το θέμα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα κόσμημα με μια πολύ ρέουσα και ζωντανή γλώσσα, Τσεκουράτη, που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχει politically correct. Λοιπόν, αυτός ο περίεργος τύπος που τον αποκαλώ ξάδερφο, μεγαλύτερο ξάδερφο, σε αυτά τα θέματα οι μεγάλοι ξάδερφοι μειούν τους νεότερους στα ενδότερα, κάπως έτσι το σκέφτηκα το πράγμα, είναι ο φίλος μου ο Βασίλης ο Πεσημίσης. Μένει στον Πειραιά, είναι ΑΕΚΤΖΙΣ παρά την πειραιωτική θητεία του. Και έχω όλα τα θάρετα να του μιλάω και στον Νικό και να τον πειράζω. Γεια σου, Βασίλη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Μίλα, βρε. Το αμύλητο νερό και κατάπιες.
1: Τι να πω, θα πρέπει να με ρωτήσεις για να σου απαντήσω.
0: Να πούμε στους ακροάτες ότι έφτιαξες τις νύχτες με πατσουλί.
1: Ακριβώς.
0: Μόβ εκδόσεις του Γιάννη του Βράιλα.
1: Του Γιάννη του Βράιλα, ναι. Μετά από τη διαδικασία του Πειραιά και εξατλώντας το θέμα αυτό με δύο βιβλία για τον Πειραιά, ένα το 10 και ένα το 20, η έρευνα του συλλέκτη, του ερευνητή που είναι...
0: Του μανιακού θα λέγα εγώ.
1: Ναι, που έχει το βάρεμα, την πετριά σου με τις έρευνας, δεν σταματάει εκεί. Ωστόσο, είχα και υλικό. Γι' αυτό βγήκε αυτό γρηγορότερα, ας πούμε, δεν... Δηλαδή, η έρευνα για να κάνεις ένα τέτοιο βιβλίο είναι τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια, ας πούμε.
0: Τόσο έκαναν, 50 χρόνια.
1: Τόσο έκαναν και τα άλλα. Έτσι, αλλά ανεβαίνοντας στην Αθήνα για να βρω μαρτυρίες για τον Πειραιά, κράταγα και τις μαρτυρίες των πεπρωγμένων στην Αθήνα. Και έτσι συμπλήρωσα αυτά και γι' αυτό βγήκε σε γρηγορότερο χρόνο αυτό.
0: Νύχτες με πατσουλί, το ξαναλέω, κυκλοφορεί από τις ΜΟΒ εκδόσεις. Υπότιτλος «Ο αγοραίος έρωτας στην Αθήνα τον 20ο αιώνα».
1: Μάλιστα.
0: Είναι σαφέστατο αυτό που λέει και σαφέστατο και το περιεχόμενο. Έχεις μιλήσει με παλιές ιερόδουλες. Τώρα, ο όρος, ιερόδουλη. Ναι, είναι παλιός και είναι αποδεκτός από σένα.
1: Αποδεκτός,
0: γιατί
1: ναι.
0: Γιατί ο όρος «εργάτρια του σεξ» λες ότι δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει γιατί θεωρώ ότι αδικεί τις ίδιες. Τις αδικεί αυτός ο όρος. Γιατί οι εργάτριες έχουν δικαιώματα, έχουν αυτά. Αυτές οι
0: καημένες. Εν λόγω εργάτριες δεν έχουν κανένα δικαίωμα.
1: Τι δικαίωμα έχουν. Mm-hmm. Ενώ οι ιερόδουλες είναι πιο. Ο τίτλος τους αρμόζει, είναι η ορολογία της, νομίζω ότι τους αρμόζει καλύτερα.
0: Ο λίγον χλεβαστικός τίτλος. έχει και ένα τέτοιο στοιχείο που επίσης ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και που οι παλιές που ασκούσαν το επάγγελμα είναι πουτάνες. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς ισχύει στο ραδιόφωνο. Δεν θα το πω πολλές φορές.
1: Αυτό το υποστηρίζω. Όλες αυτές οι μεγάλες κυρίες που τους πήρα συνέντευξη από τις μαρτυρίες τους κτλ. Όλες αυτοπροσδιορίζονταν έτσι. Εμείς οι παλιές πουτάνες και εμείς οι αυτές κτλ. Δεν είναι προσβλητικό για εκείνους, γιατί το θεωρούσαν ότι αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό είναι το.
0: Ναι, και να πούμε βέβαια ότι ήταν ένα επάγγελμα το αρχαιότερο μεν που κανείς δεν το διάλεξε δε. Καμιά δεν το διάλεξε δε. Ή για να μην είμαστε αφοριστικοί, το 99,9% δεν το διάλεξε. Πάντα κάποιο τύπο επεμβαίνει ως απομηχανής θεός και βάζει το αύγαλτο κοριτσάκι από την επαρχία έτσι, ή από το νησί, ξέρω εγώ, και την βγάζει στο κλαρί.
1: Σε αυτό συμβάλλει η φτώχεια, η ανέχεια και όλα αυτά τα πράγματα. Και κυρίως και εδώ στις αστικές πόλεις, αλλά κυρίως στην επαρχία και τα παλαιότερα χρόνια κυρίως, δηλαδή από τις αρχές του 1900, τα αγόρια τα θέλανε οι γονείς για να καλλιεργούν τα χωράφια τους, τα ζώα τους και ούτω καθεξής. Τα κορίτσια θέλανε και πρίκα, ήταν και. Και άρχισε η ιστορία από το 1900 και έπειτα της ψυχοκόρης, τα δουλικά που στέλνανε στην Αθήνα, είτε με κάποιο συγγενή, είτε με κάποιο γνωστό, για να δουλέψουν στα αστικά σπίτια.
0: Υπηρέτριες χωρίς δικαιώματα.
1: Χωρίς δικαιώματα, χωρίς μισθό, χωρίς τίποτα. Για να εξασφαλίσουν τροφή και στέγη ουσιαστικά.
0: Και μάλιστα αυτές οι ψυχοκόρες έρχονταν στην Αθήνα σε πολύ τρυφερή ηλικία.
1: Ναι,
0: 10-11
1: πολλές, ναι, και μονοψήφια ηλικία.
0: Και αν είσαι και νόστιμη κοπέλα, και υπάρχει κάποιος επιτίδιος που διαβλέπει ότι αυτή η μικρή κοπελίτσα, η οποία είναι ακόμα μικρή, αλλά θα μεγαλώσει, θα γίνει μια ωραία δεσποινίδα, είναι καλό φιντάνι για να τη βγάλουμε στο κλαρί, κάνει τα δέοντα. Πουλάει παραμύθι, πουλάει έρωτες, πουλάει γάμους.
1: Ακριβώς. Και ήταν πολύ εύκολο δηλαδή να οδηγηθεί μια κοπέλα. Δηλαδή, αν και το καυτηρίαζαν εκείνοι, αλλά ενδόμηχα στο μυαλό τους, οι γονείς που έστειλαν τα παιδιά έτσι στις μεγάλου πόλεις, το γνώριζαν ότι.
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να οδηγηθεί στην πορνεία το παιδί του, ας πούμε. Αλλά μη έχοντας τους πόρους να τα ζήσουν και τα λοιπά, επέλεγαν αυτή την κατάσταση.
0: Άμα έχεις 10 παιδιά και είσαι σε μια επαρχία και το να βγάλεις ένα πιάτο φαγητό την ημέρα από τον οικογενειακό προγραμματισμό ήταν υπόθεση, το ρίσκο το έπαιρνες.
1: Ακριβώς. Και ήταν, εκείνη την εποχή έκαναν και αρκετά παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Δεν ήταν 1-2 που κάνουν σήμερα. Ναι. Τότε τα λιγότερα παιδιά ήταν 4, ας πούμε, στην κάθε οικογένεια.
0: Εσύ συνάντησες τέτοιες κυρίες που στην πολύ τρυφερή τους ηλικία κάποιος τους έμπλεξε, τις οδήγησε σε αδιέξοδο και αναγκαστικά η μόνη λύση ήταν πια να βγουν.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έπειτα είχε και τις. Έρχονταν εδώ ψάχνοντας να βρουν δουλειά, ας πούμε, τα αγόρια σε εργοστάσια και σε βιομηχανίες μεγάλες. Έρχονταν και τα κορίτσια και υπήρχαν οι κυρίες εδώ που βρίσκανε γυναικείες δουλειές, δηλαδή μοδίστρες, κομμότριες, υπηρέτριες και ούτω καθεξής. Αυτές ήταν μαστροποί. Οι περισσότερες από αυτές τις.
0: Βρίσκαν τα μπουμπούκια
1: και τις ψήνανε κατά κάποιο τρόπο. Ότι τώρα που είσαι σε τρυφηρή ηλικία, εδώ μες στη Μεγαλούπολη κανένας δεν σε ξέρει, μες στους ξένους ξένος, θα την κάνεις για 3-4 χρόνια αυτή τη δουλειά, να μαζέψεις την πρίκα σου, να κάνεις, να πάρεις λούσα, να πάρεις αυτά, να πάρεις κίνα.
0: Και αυτά έτσι που βλέπουμε στα κινηματογραφικά κόκκινα φανάρια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά που βλέπουμε στο νόμο 4.000.
1: Μπράβο.
0: Με την Κατερίνα Χέλμη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, το γυμνασιάρχη.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτές οι κυρίες, και δεν το λέω καθόλου χλεβαστικά, επιτελούν ένα κοινωνικό λειτουργήμα.
1: Ακριβώς.
0: Που αν δεν το κάνανε αυτές, δεν ξέρω πού θα ήταν η κοινωνία.
1: Μα και οι ίδιες το λένε. Και οι ίδιες το λένε. Δηλαδή, όλοι οι άντρες, αυτοί που έχουν πρόβλημα, που είναι δύσμορφοι, που έχουν αναπηρίες, ξέρω και τα λοιπά, η εγκληματικότητα θα αυξανόταν σίγουρα, ας πούμε. Mm-hmm. Θα υπήρχαν βιασμοί, θα υπήρχαν.
0: Ναι. Ήταν εύκολο να μιλήσουν. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να διατηρούν μια αξιοπρέπεια.
1: Το δυσκολότερο κομμάτι ήταν αυτό, Αλέξη, για να πλησιάσεις μια τέτοια γυναίκα. Πάντα χρειάζεται και κάποιος που να σε βοηθήσει να την προσεγγίσεις, κάποιος γνωστός της.
0: Να της πει δηλαδή ότι η κυρία Λίτσα, ξέρω εγώ, μπράβο, ο Βασίλης θα αφήνει από μένα, είναι καθαρός άνθρωπος.
1: Μπράβο, να αποκτήσει την εμπιστοσύνη σου για να μπορέσει να σου μιλήσει. Να ξέρει ότι δεν θα την εκθέσεις, δεν θα την αυτό, ίσως αν θέλει θα την γράψει με ψευδόνυμο, θα την γράψει με ψευδόνυμο. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζεις καλά το θέμα. Γιατί οι περισσότεροι, όχι οι περισσότερες, γιατί αυτές οι γυναίκες έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία ώστε δεν σου λένε σάλτσες. Έχουν τόσα πολλά πράγματα βιώσει που άμα καταγράψεις το ένα εκατοστό από αυτά που θα σου πούν, ας πούμε, έχεις μια μαρτυρία ολοκληρωμένη. Αυτό που συνάντησα όμως σε διάφορους κυρίους που έπαιρναν συνέντευξη, γνώστες υποτίθεται της παρανομίας, του υποκόσμου και τα λοιπά, πολύ έτσι σαλιάριδες, ρε παιδί μου, δηλαδή σου λέγανε ανακρίβειες και τα λοιπά. Και αν δεν γνώριζες καλά το θέμα, θα γράφαμε και εμείς ανακρίβειες. Αλλά εμείς με την πετριά του ερευνητή και του συλλέκτη, το κοσκινίζουμε με...
0: Εσύ πλάκα κλείνεις 50 χρόνια, όπως ασχολείσαι. Με αυτόν τον περίεργο κόσμο.
1: Αν όχι 50, ναι, περίπου.
0: Λοιπόν, και αυτός ο κόσμος είναι συναρπαστικός, είναι ελκυστικός. Είναι μερικά θέματα και κάποιες ζωές που κανείς δεν θέλει να τις ζήσει. Δηλαδή, κανείς από εμάς δεν θα θέλει κάποιο συγγενικό του πρόσωπο να καταλήξει στο πεζοδρόμιο. Τελεία.
1: Ναι.
0: Όμως, όταν βλέπουμε ταινίες που μιλάνε για αυτές τις γυναίκες, γουρλώνει το μάτι μας. Κανείς δεν θέλει να πάει φυλακή. Αλλά οι ταινίες για φυλακές και εξεγέρσεις κλπ. Είναι πιο δημοφιλείς. Έτσι, δηλαδή είναι θέματα τα οποία κάποιες νευρώσεις του ανθρώπινου ψυχισμού ξύνουν και μας υποχρεώνουν μια πολύ μεγάλη μερίδα και εμένα μέσα δηλαδή. Αυτά τα πράγματα τα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και χαίρομαι τις έρευνες που μιλάνε ακομπλεξάριστα και μας λένε την αλήθεια.
1: Ακριβώς. Αυτό που θέλω να αποτυπώσω εγώ είναι όσο το δυνατόν
0: πιστά
1: το γεγονός. Χωρίς κομματικά φίλτρα, χωρίς τέτοια πράγματα, αυτό... ας πούμε, γιατί αλλοιώνουν το ίδιο το ιστορικό γεγονός.
0: Όταν ήσουν λοιπόν μαντράχαλος στα 15 σου.
1: Ναι.
0: Και ήσουν βέβαια ξαμολυμένος στη γειτονιά, έτσι.
1: Ναι, από τα 14 σκάρισα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και έτρεχες, είχατε έρθει από την Αρκαδία στον Πειραιά, στο Κερατσίνη, εκεί μένεις πάντα.
1: Κερατσίνη, ναι.
0: Λοιπόν, η τρούμπα, τα καμπαρέ, τα μπουρδέλα, όλα αυτά τα περίεργα μέρη. Πες μας, πώς το οργάνωσες το κεφάλι σου από τότε και πώς το έκανες διαβίου.
1: Πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Εγώ συλλέκτης από Δευτέρα Δημοτικού. Μας κόλλησε...
0: Συλλέκτης τέτοιων αντικειμένων.
1: Όχι.
0: Γενικά.
1: Μας ξεκινήσαμε με γραμματόσημα. Όλα τα παιδάκια τότε ξεκινάγανε με γραμματόσημα. Όταν λοιπόν στη συνέχεια που άρχισα και μεγάλωνα και κατάλαβα τι σημαίνει συλλογή, συλλεκτικά αντικείμενα κτλ. Θεώρησα ότι αξιόλογο είναι να κάνει μια θεματική συλλογή. Για να είναι ολοκληρωμένη. Κατέληξα στην τοπική ιστορία, ας πούμε. Ψάχνοντας λοιπόν τη βιβλιογραφία του Πειραιά, είδα ότι το θέμα της πορνείας και του υποκόσμου ήταν αδικημένο. Όλοι οι πειραιώτες συγγραφείς το θεωρούσαν μίασμα, το θεωρούσαν...
0: Ταμπού.
1: Ναι, ταμπού και τα λοιπά, ας πούμε, δεν θέλαν να τσαλακωθούν και τα λοιπά. Και αν θες το έκανα από αντίδραση. Άρχισα να μαζεύω πράγματα και στοιχεία για αυτά τα γεγονότα και για αυτά τα θέματα και έτσι ασχολήθηκα ουσιαστικά, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι.
0: Και... Τώρα μου δίνεις διπλωματική απάντηση. Τώρα από τα γραμματόσημα πώς γυρίσαμε να τρέχεις στα καμπαρέ και στα...
1: Παράλληλα 14 χρονών δούλευα στον Πειραιά. Και μοιράζοντας με το καροτσάκι προϊόντα που βγάζαμε για να τα πάω στα ζαχαροπλαστεία και τα λοιπά, η διαδρομή του ήταν και μέσα στη...
0: Φίλος μας νοταρά.
1: Ναι, μέσα στην τρούμπα. Φαντάζομαι τότε δεν υπήρχαν, το 1974 σου λέω, τώρα 14 χρόνο παιδάκι. Χάζευα εκεί τις προθήκες με τα καμπαρέ και τα λοιπά, οπότε μόλις τσάπωσα λιγάκι, η πρώτη μου δουλειά να πάω. Δεν υπήρχαν τότε τα πορνεία εκεί, έτσι. Τα είχε διώξει ο Σκυλίτσης. Αλλά στα καμπαρέ από την ηλικία των 15-15,5 που μεγαλοδείχναμε τότε, τα επισκεπτόμαστε. Από 14 χρονών όμως είχαμε επισκεφθεί εδώ τα πορνεία της Αθήνας. Mm-hmm. Μας είχε φέρει ένας μεγαλύτερος φίλος Σάββατο.
0: Και Απόβραδο και Σαντιλίνη.
1: Μπράβο, και μετά Κυριακή ήρθαμε και μόνοι μας. Ας πούμε και το παίζαμε και μάγες.
0: Καταλάβατε τώρα.
1: Σε ψαρώσαμε.
0: Τι εννοώ, μεγάλος ξάδερφος. Αυτός είναι ο Βασίλης Πεσημίσης. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Έχω δύο τραγούδια με τον ίδιο τίτλο. Παραστρατημένοι λέγονται και τα δύο. Είναι το ελαφρό τραγούδι, όχι το λαϊκό που περιμένει κανείς. Είναι ένα τραγούδι του Γιάννη Ντάβου, ηχογράφηση 1934. Και ο μεγάλος τενόρος, ο Πέτρος Επιτεροπάκης, μαζί με τη Χριστίνα Ευθυμιάδου, μιλάνε για μια τέτοια γυναίκα ήδη από το 1934. Έχει βέβαια ένα happy end, έχει ένα ηθικοπλαστικό στοιχείο, αλλά έχει και ένα ειδικό ενδιαφέρον. Βάλτε το, Βρενίκο μου.

0: Λοιπόν, ενώ σου παίζει ταξιμάκι μπουζούκι από πίσω, τζουράζ δηλαδή, εμείς συνεχίζουμε τη συζήτησή μας εδώ στο κόκκινο με τον Βασίλη τον Πισημίση για αυτό το ακανθώδες ζήτημα που αφορά σε νύχτες με πατσουλί και αφορά βεβαίως τον αγοραίο έρωτα στην Αθήνα τον 20ο αιώνα, MOV εκδόσεις. Για ιερόδουλες μιλάμε, για ανθρώπους που κυκλοφορούν σε αυτούς τους χώρους, οίκους ανοχής κλπ, καλντερίμια. Και ακούσαμε και ένα τραγούδι του Κώστα Καλδάρα, μουσική και στίχη από την νυχτερινή κυβέρνηση, που μιλάει για μια ιδιαίτερη τέτοια περίπτωση. Ονομάζει και ξεχωρίζει την Γαβριέλα, με την άλογο ουρά όπως τη λέει. Την τοποθετεί βέβαια λάθος.
1: Στη διεύθυνση. Στην Αχαρνών.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μάρκο Ευγενικού ήταν.
0: Μάρκο Ευγενικού 14. Το λέω γιατί εγώ που είμαι ένα χρόνο μικρότερος από σένα, είχαμε τσιμπήσει το τηλέφωνο της Γαβριέλας τότε και την πέραμε τηλέφωνο. Απαντούσε η ίδια όταν δεν, είχε, όταν δεν ήταν ο Κιπέ. Αλλιώς έβγαινε ο τηλεφωνητής. Όπου έλεγε το δημοκατάλογο.
1: Η πρώτη που έβαλε τηλεφωνητή, λέει, μόλις τον απέκτησε ο ΤΕ, ήταν η Γαβριέλα.
0: Και έλεγε το δημοκατάλογο με τις υπηρεσίες και άμα τολμούσαμε να παρεκτραπούμε, να πούμε κάτι έστω και λίγο προσβλητικό, μικρά παιδιά ήμασταν, μας έπαιρνε και μας σήκωνε με χιούμορ, αλλά μας έβαζε στη θέση μας. Δεν την συνάντησα ποτέ από κοντά, δυστυχώς δεν πήγα να την επισκεφθώ.
1: Ούτε εγώ την έχω συναντήσει. Ούτε εγώ
0: και
1: την
0: βέβαια
1: έχω συναντήσει.
0: Αυτή η γυναίκα που είχε πολύ κοινωνικό έργο, όλοι συμφωνούν σε αυτό, βοήθησε κόσμο και κοσμάκι και στην κατοχή.
1: Και στην κατοχή, μα η μόνη γυναίκα και η ιερόδουλος μάλιστα που άλλαξε την ηθική της κοινωνίας τότε, ας πούμε. Έτσι, γιατί πέρασε και το Προεδρικό Μέγαρο και τιμήθηκε για την προσφορά της στην περίοδο της κατοχής προς τους συμπατριώτες της. Γιατί εκείνη ήταν η γνωστότερη τότε και πηγαίνανε όλοι οι αξιωματούχοι οι Γερμανοί. Τις πηγαίνανε και τα πεσχέσια εκεί, κονσέρβες, φαγητά.
0: Μάθανε πληροφορίες και έτσι.
1: Μάθανε πληροφορίες, τις έδινε στους δικούς μας και παράλληλα ό,τι τις δίνανε τα προσέφερε στους φτωχούς της γειτονιάς της, ας πούμε.
0: Και πρίκεσε και φτωχά παιδιά και...
1: Ναι. Και δούλευε μέχρι που τη σκότωσαν μέσα εκεί στο...
0: Με άθλες συνθήκες, κάποιο κάθαρμα.
1: Έτσι. Μέχρι τα βαθιά της Γεράματα είχε πελάτες που την επισκέπτονταν και όχι μόνο για τις υπηρεσίες τις σεξουαλικές της, αλλά έβρισκαν και παρέα μαζί της. Τους έλυνε και τα προβλήματα.
0: Πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραίος τύπος η κυρία Γαβριέλα. Τέλος πάντων, να είναι καλά εκεί που είναι. Τώρα, το βιβλίο σου μας λύνει διάφορες απορίες για κάποια πράγματα που τα είχαμε στο μυαλό μας. Ασαφώς ή δεν τα ξέραμε καθόλου. Δηλαδή, οι τσουρνούδες, εγώ δεν ήξερα τι είναι. Τι είναι, ρε Βασίλη?
1: Οι τσουρνούδες είναι ένα κομμάτι από τις καλντεριμιτζούδες.
0: Οι καλντεριμιτζούδες, αυτές που δεν έχουν μόνιμη στέγη.
1: Ακριβώς, αυτές που γυρνάνε στους...
0: Οι φθηνότερες είναι αυτές.
1: Δεν είναι απαραίτητα οι φθηνότερες, αλλά έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον πελάτη αυτές. Έτσι, ενώ οι κοπέλες που δούλευαν στα σπίτια δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον πελάτη.
0: Άνοιγε η πόρτα και έλεγε θέλω από μέσα.
1: Αν η μαντάμα είχε πει στην υπηρεσία όποιος μπαίνει μέσα και του αρέσει η κοπέλα πρέπει να περνάει, κουτσός μα, στραβός μα, μεθυσμένος μα, οτιδήποτε, ήταν υποχρεωμένη να τον επάρει η κοπέλα. Ενώ εκείνες είχαν την επιλογή ουσιαστικά αυτές, ας πούμε.
0: Είναι σαν να λέμε κάτι κυρίες σαν τη Σπεράτζα Βρανά στην Καλπική Λύρα.
1: Μπράβο. Η φίλη μου, η συγχωρεμένη Σπεράτζα Βρανά. Λοιπόν, μερικές από αυτές για να κάνουν γρήγορο πλουτισμό, συνήθως δούλευαν ανά δύο αυτές. Έπαιρναν τον πελάτη, αφού το έβλεπαν ότι έχει χρήματα επάνω του, και συνήθως αυτό γινόταν στην αγορά της Αθηνάς, που κάνανε τις συναλλαγές τους και τα λοιπά.
0: Ερχόταν ο υπαρχιώτης.
1: Μπράβο, μόλις ψηλιαζόταν ότι υπήρχε μπαγιόκο, λέγανε τότε τα χρήματα στο πορτοφόλι, κατά λάθος έπεφτε πάνω του, συγγνώμη, σας παραγνώρισα, κύριε Τάσο, κύριε Δημήτρη, τέλος πάντων, τον προκαλούσε. Μετά του έλεγε ότι έχω να φάω 5 μέρες και με διώξαν από το σπίτι και εκείνα και τα άλλα. Τέλος πάντων, τσίμπαγε τώρα ο υπαρχιώτης.
0: Μπάνηκε και η κοπέλα.
1: Μπάνηκε η κοπέλα, βέβαια, πηγαίνανε στο ξενοδοχείο. Ωστόσο, να τον επιποιηθεί αυτή, του έβγαζε το σακάκι, το έβαζε στο... το έβαζε στην καρέκλα εκεί στο κάθισμα για να κάνουν ό,τι κάνουν, και έπαιρνε πρωτοβουλία εκείνη. Έπεφτα από πάνω του κτλ. Οι άλλοι ήταν συνεννοημένοι. Ωστόσο, όταν πήγαινε με τον πελάτη στο ξενοδοχείο, η άλλη έφευγε από την είσοδο του ξενοδοχείου, πήγαινε πάνω στο δωμάτιο, κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι. Την ώρα που είχε ανέβει αυτή από πάνω και έπαιρνε την πρωτοβουλία, η άλλη ξάφριζε τα χρήματα και έφευγε. Λοιπόν,
0: τσούρνευε δηλαδή.
1: Τσούρνευε. Λοιπόν, όταν ερχόταν η ώρα να πληρωθεί η κοπέλα, του βάζε και χέρι από πάνω. Ότι αφού συμφωνήσαμε, εσύ δεν έχεις και χρήματα, του έκανε και χάρη δηλαδή που τον επήρε τσάμπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οι τσατσάδες, ας πούμε ότι ξέρουμε τι είναι, είναι οι υπηρεσίες.
1: Οι υπηρεσίες, ναι.
0: Που 9 στις 10 είναι παλιές ιερόδουλες.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: υπάρχει ταξική και ηλικιακή διαστρωμάτωση, που είναι πάρα πολύ σκληρή.
1: Έτσι.
0: Άμα είσαι 17-18 χρονών και είσαι σαν τα κρύα τα νερά, και πιο πολλά λεφτά παίρνεις και πιο πολύ αγοραστική αξία έχεις.
1: Ακριβώς.
0: Άμα 30-35 ρίσεις και όσο να είναι, αυτή η ζωή δεν είναι και για χόρτα.
1: Είναι η κατανομή που λέγαμε ότι υπήρχαν και στα βούρλα τότε στο προηγούμενο βιβλίο, πρώτη, δεύτερη και τρίτη σειρά. Οι μικρές, οι μεσαίες και οι μεγάλες που τις χαρακτήριζαν τότε, τις έλεγαν γαλότσες, ας πούμε.
0: Ναι. Οι λεκανατζούδες ποιες είναι?
1: Οι λεκανατζούδες είναι οι υπηρεσίες. Τις λέγανε λεκανατζούδες επειδή δεν υπήρχαν, ένας νεροχύτης και από κάτω είχε το κουβά που μαζεύε τα παλιόνερα και τις βρωμιές, ας πούμε, τα βρωμόνερα. Και πολλές φορές, άμα τότε που κάναμε τις τσάρκες μας εμείς εδώ και τις πειράζαμε, τους κάναμε πλάκα πιτσιρικάδες, άμα τους σπάγαμε τα σηκώτια.
0: Σας περιγίνανε με το κουβά.
1: Μα ρίχνανε στις σκάλες με το κουβά, ναι.
0: Μάλιστα, δεν θα ήθελα να το ζήσω αυτό το πράγμα εδώ σιγά σιγά. Τώρα, το περμαγκανάτ.
1: Ναι.
0: Τη λέξη την έχω ακούσει από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη σε μια συζήτηση πριν από 35 χρόνια, ξέρω εγώ. Γιατί ο Λουκιανός τα αγαπούσε και αυτό σε αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Κλασικός αρσενικός, δηλαδή, που έζησε στην εποχή του και έζησε κανονικά.
1: Το πρόλαβα το περμαγκανάτ.
0: Ήταν ένα υγρό.
1: Ένα υγρό υδατοδιάλυτο, αντισηπτικό, πολύ φθηνό. Πάρα πολύ φθηνό και ουσιαστικά ήταν σε σκόνη. Και
0: το διαλύανε
1: όχι τα σπίτια με τα οίκια ανοχής, η χημική εκεί που το πουλάγανε. Δηλαδή στον Πειραιά είχε κανένα δυο στη Γούναρη χημεία που το διέλυαν αυτό σε μπουκαλάκια και τους το πουλάγαν έτοιμο.
0: Σε συσκευασία 2 λίτρα, ξέρω, 3 λίτρα.
1: Ναι. Και κάνανε πλήσεις και δικές τους και στον πελάτη.
0: Και στον πελάτη. Και πριν κάνει ό,τι είναι να κάνει, βάζανε πάνω στο εργαλείο.
1: Ναι.
0: Αυτό το υγρό για απολύμανση.
1: Και δικές τους πλήσεις. Κάτι σαν τον Πεταντίν, ας πούμε, αλλά πολύ πιο. Δεν είχε. Ήταν νερό, υδατοδιάλυτο ήταν αυτό.
0: Ο Γιώργος από Παλίνη έστειλε ένα μήνυμα και νομίζω ότι έχει δίκιο. Αν το θυμάμαι από τόσα χρόνια, το τηλέφωνο λέει της Γαβριέλας. Ήταν 663333.
1: Ναι. Το αναφέρομαι μέσα στο βιβλίο. Ναι.
0: Το έχεις βάλει εδώ.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά μην το πάρουν, δεν ισχύει πλέον. Έτσι.
0: Ναι, είναι εξαψήφιο. Λοιπόν, αυτά συζητάμε εδώ με τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Πισημίση. Είπαμε, το τραγούδι, όχι το τραγούδι, το βιβλίο του είναι «Νύχτες με Πατσουλή», κυκλοφορεί από τις MOV εκδόσεις. Ακόμα δεν έχετε κάνει παρουσίαση και θα σας μαζώσω.
1: Όχι.
0: Και μάλιστα ο Βασίλης, που έχει και αντικείμενα πολύ πολύ συλλεκτικά από αυτόν τον τομέα, του είπε: «Βρε άνθρωπε, βάλε ένα τραπεζάκι εκεί που θα είναι μαζεμένος ο κόσμος και αράδιασε τα από πάνω να τα δούμε». Δηλαδή, έχεις μάρκες από τα βούρλα.
1: Ναι, από τα
0: κρατικά πορνεία στην τραπεζόνα.
1: Ακριβώς. Μάρκες από τα καμπαρέ, που είτε για ποτό είτε για μπουκάλια, σου.
0: Ναι. Τι άλλο έχεις?
1: Και τι δεν έχω?
0: Όχι, τι δεν έχει, τι έχεις?
1: Κουτάκια από παμπάλαια προφυλακτικά.
0: Του 50, μπεμπέκα, ναι, αυτά τα...
1: Μπράβο, ναι, λίρες. Θυμάσαι τις λίρες που ήταν σαν σοκολατάκια. Αργότερα βγήκανε τα σοκολατάκια. Ήταν κάτι τσίγκινα και ήταν σαν λίρα και μέσα είχε προφυλακτικά, τα πουλούσαν τα περίπτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και τι δεν έχω? Πορτοφολάκια από δάφτες. Έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό, ας πούμε. Τα παλιά τους, τα κραγιόν, τα τσαντάκια τους, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο κατά τον θρύλο, και αυτός ο θρύλος δεν πρέπει να είναι ψεύτικος. Το έχει πει δηλαδή η ίδια η Πόλη Πάνο, η οποία αγαπούσε αυτά τα θέματα. Πρέπει να αγαπούσε και τον κόσμο. Και εμείς αγαπάμε αυτές τις γυναίκες. Και αν μη τι άλλο, προσπαθούμε να τις καταλάβουμε. Όλοι θα ευχόμασταν ο κόσμος να ζούσε χωρίς τον αγοραίο έρωτα, αλλά το αρχαιότερο επάγγελμα. Δεν προβλέπεται να σταματήσουν οι γυναίκες να εκδίδονται κατά όποιον τρόπο και αν γίνεται αυτή η στρατολόγηση.
1: Και όποτε υπάρχει φτώχεια, η πορνεία είναι σαν την υγρασία, δεν την πιάνεις πουθενά.
0: Έτσι. Οπότε, μέχρι να εξαφανιστεί ο αγοραίος έρωτας, λέμε τώρα, τουλάχιστον μπορούμε να περιβάλλουμε αυτές τις γυναίκες με την κατανόηση και την ανθρωπιά που τους αξίζει. Διάολε.
1: Ακριβώς.
0: Και να τους αποδώσουμε και τα δικαιώματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που

0: Του Θόδωρου Δερβανιώτη ήταν αυτή η γυναίκα Μαρτωλή που ακούσαμε από την πόλη πάνω. Και είναι ένα, αν μη τι άλλο, πιστικό τραγούδι. Και καταλαβαίνω γιατί οι γυναίκες του επαγγέλματος αυτό το τραγούδι στον καιρό του ήθελαν να το ακούσουν. Σαν να έχουν φωνή και αυτές, ρε παιδί μου, κάπως. Μέσα στην ανωνυμία. Τώρα, εσύ συνάντησες πολλών λογιών τύπους. Αρσενικούς και θηλυκούς.
1: Καταρχήν,
0: να πάμε στις κυρίες πριν από τα όλα. Δηλαδή, στις παλιές ιερόδουλες.
1: Ναι.
0: Να σημειώσουμε ότι δεν φτάνουν όλες βαθιά γεράματα, γιατί η ζωή είναι ζόρικη που ζουν και πολλές χαιρετάνε νωρίς.
1: Κοίταξε, όσες είχαν μυαλό και κράτησαν τα χρήματά τους και δεν είχαν νταβατζίδες, που δεν ήταν και επιλογή τους τις περισσότερες φορές, έτσι.
0: Κάτι κάνανε, κάτι μαζέψανε.
1: Ναι, στη διάρκεια της ζωής τους όμως βρίσκανε την ευκαιρία να απαλλαγούν από τον νταβατζί. Λοιπόν, εκείνες προκόψανε, μαζέψανε χρήματα, κάνανε περιουσίες και ζούνε καλά. Ακόμη και σήμερα, όσες ζουν, ναι, από αυτές που έχω πάρει μαρτυρίες τουλάχιστον εγώ. Οι περισσότερες όμως πέθαναν
0: στην Ψάθα
1: και, πώς το λέμε, τέτοιες υπηρεσίες και

0: όπως τις λέγανε τότε, λεκαναζούδες ας πούμε. Και μάλιστα και μαντάμες έμπλεξαν με ισχυρούς νταβατζίδες και τους έφαγαν όλη την περιουσία που είχαν κάνει
1: και, αναγκάστηκαν μετά.
0: Και πέθαναν στην ψάθα, κάνανε μετά εκεί που εκμεταλλεύονταν τις κοπέλες, τους έκαναν τις υπηρεσίες μετά στις κοπέλες αυτές.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάντως, αν εγώ μπορώ να διακρίνω δύο στοιχεία από τις αναμνήσεις που εσύ καταγράφεις στο βιβλίο, και το βιβλίο είπαμε λέγεται «Νύχτες με Πατσουλή», οι αναμνήσεις από τις παλιές ιερόδουλες, είναι πρώτον ότι 9 στις 10 έχουν χιούμορ, δολοφονικό χιούμορ. Γιατί αλλιώς δεν αντέχεται.
0: Χορτασμένες γυναίκες, ακόμα
1: και δεν αντέχεται το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν είναι αφοσαρκαστής, δεν τη βγάζει.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης.
0: Και να πειράζει μία την άλλη κτλ.
1: Ναι, και μία αξιοπρέπεια που επίσης πάει κόκαλα.
0: Και να σου συμπληρώσω και ένα άλλο. Οι 100% από αυτές που γνάρισα εγώ τουλάχιστον είναι όλες θρήσκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε οίκο ανοχής και σήμερα. Έτσι. Και να πας την κουζίνα του σπιτιού συνήθως έχουν έτσι σαν καθιστικό που κάθεται η υπηρεσία με την κοπέλα όταν δεν έχει επισκέψεις, θα δεις την εικόνα της Παναγίας, θα δεις καντιλάκι να ανάβει και ούτω καθεξής. Και έχουν μεγάλη αγάπη προς τα παιδιά, γιατί έχουν στερηθεί την οικογένεια.
1: Ναι, λογικό. Κάποιες πολύ λίγες μπόρεσαν και παντρεύτηκαν. Αυτό είναι το happy end που βλέπουμε στην ταινία.
0: Ναι,
1: αλλά στην πράξη δεν.
0: Ελάχιστες, ναι. Αλλά έχει συμβεί και αυτό.
1: Έχει συμβεί αυτό. Αυτό πρέπει να συμβεί εγκαίρως. Γιατί άμα δεν συμβεί εγκαίρως, μετά σε πήρε η μπάλα. Τώρα, άλλοι τύποι. Οι πελάτες. Οι πελάτες δεν είναι μία κατηγορία. Είναι τουλάχιστον δύο.
0: Ναι.
1: Είναι οι σωστοί, οι αυτοί που πάνε για να κάνουν τη δουλειά τους και που σέβονται την κοπέλα που τους δίνει τη χαρά, την ειδονή, όλο αυτό το πράγμα που ζητάνε αυτοί και τους το δίνει πολύ φτηνά. Και υπάρχουν οι άλλοι που επειδή βγάζουν ένα εικοσάρικο από την τσέπη, νομίζουν ότι οι άλλοι τους ανήκει.
0: Έτσι. Και εκεί,
1: τα κτίνη,
0: που λέω εκεί είναι το παράπονο τους. Είναι
1: τουλάχιστον δύο κατηγορίες λοιπόν. Και αυτές οι κατηγορίες από πελάτες και παλιούς δραβεριτζίδες αντανακλούν. Βγαίνουν διάφοροι και λέει ο τάδε ήταν χαλβάς. Πήγαινε εκεί πέρα. Και νόμιζε ότι με τον παρά μου γάμω και την κυρά μου.
0: Έτσι. Αυτό ουσιαστικά είναι το παράπονο τους, ότι ναι μεν κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά δεν τη σέβονται τη δουλειά μου ας πούμε. Δηλαδή λογικό δεν είναι ό,τι και δουλειά να κάνει ο άλλος. Από τη στιγμή που πληρώνεται για τις υπηρεσίες που σου προσφέρει, δεν μπορείς εσύ, ξέρω εγώ, να
1: είσαι κάφρος.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Ή να πηγαίνεις βρώμικος ή μεθυσμένος ή οτιδήποτε, ας πούμε.
1: Λοιπόν, οι θαμώνες που.
0: Οι θαμώνες έχουν ένα κεφάλαιο που λέω πέντε μαρτυρίες από θαμώνες των οίκων ανοχής. Αυτό σε τούτο εδώ το βιβλίο ήταν το δυσκολότερο κομμάτι της έρευνας.
1: Ακόμα γιατί και από τις παλιές ιερόδουλες.
0: Ναι, γιατί στο άλλο είχα εξοικειωθεί πλέον. Να βρω κάποια γυναίκα, να την προσεγγίσω, να την πείσω, να με εμπιστευτεί, να της δείξω το προηγούμενο βιβλίο, ότι να ξέρω και
1: να
0: τα
1: σου,
0: λοιπά.
1: Να σε φέρει σε επαφή με μια συνάδελφό της.
0: Δες κριτικές, δεν έχει ανοίξει μύτη τόσα χρόνια, ας πούμε, όλες τις σεβαστήκαμε και τις καλύψαμε και οτιδήποτε, ας πούμε, γιατί είναι δύσκολο θέμα και θέμα ταμπού, ας πούμε, να ασχοληθείς με αυτό. Άντε τώρα λοιπόν να πάει ένας μαντράχαλος, ένας παλιόγυρος σαν και εμένα, να στηθεί έξω από ένα πορνείο και να ρωτάει τώρα τον Αλέξη γιατί πήγες μέσα, τι είσαι συχνός, είσαι θαμώνας, ήρθες πρώτη φορά.
1: Κυκλοφορούν κάτι
0: τουλάχιστον
1: σε στο YouTube, το οποίο είναι χαζά αν μη τι άλλο.
0: Ναι, δηλαδή, τουλάχιστον θα σε παρεξηγήσει, έτσι.
1: Ναι, θα σε πει ότι ψάχνεις
0: ψάχνεις
1: αλλιώς.
0: Διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, πάλι βοηθήθηκα εκεί από ένα φίλο που είναι σχετικός, ας πούμε, και είχε γνωστούς και τα λοιπά, και μπόρεσα και πήρα αρκετές συνεντεύξεις και έχω βάλει πέντε τις πιο αξιόλογες, ας πούμε, μέσα σε ένα κεφάλαιο εδώ στο καινούριο το βιβλίο, οι οποίοι είναι χρόνια πηγαίνουν θαμώνες των πορνείων και θεωρούν οι περισσότεροι, αυτό λένε ας πούμε, ότι πηγαίνω εκεί, επιλέγω όποια θέλω, τη σέβομαι, σέβεται και αυτή τα χρήματα που της δίνω ας πούμε και κάνω τη δουλειά μου. Δεν έχω τις σκοτούρες της δουλειάς μου, έχω τις σκοτούρες, ξέρω εγώ, το εκείνο. Να έχω και μια κοπέλα που να με πρίζει και όχι σήμερα και όχι αύριο και όχι μεθαύριο, θα βγούμε, δεν θα βγούμε και ούτω καθεξής. Βέβαια, αυτές είναι επιλογές, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και.
0: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Δεν είναι η πρώτη επιλογή που μπορεί να φανταστεί κανείς όταν μπαίνει στην εφηβεία, αλλά με τα χρόνια.
0: Όχι, μιλάω για μεγαλύτερους, ναι, για φαγόνες, ναι, ετών, έτσι, που συνεχίζουν και πηγαίνουν.
1: Αυτοί που μιλάς μαζί τους είναι και 70 και 75 και 80 χρονών.
0: Και μικρότεροι, ναι, και μεγαλύτεροι.
1: Και εφόσον,
0: ναι,
1: αντέχουν τα κότσια τους, ναι, να κάνουν, ναι, τη δουλειά, ναι, ναι, τους, ναι, το συνεχίζουν το άθλημα.
0: Ναι. Δηλαδή, πρώτη τους επιλογή στον έρωτα είναι ναι, οι γυναίκες αυτές, έτσι.
1: Εντάξει, μου φαίνεται λίγο παγωμένο αυτό. Είναι σαν να έχεις αποκλείσει τη δυνατότητα να δεις τη γυναίκα τη ζωή σου.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέω. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Εντάξει, αλλά δεν κρίνω κανέναν. Μην κρίνετε, να μην κρυθείτε.
0: Ακριβώς,
1: που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Και έχεις και άλλες μαρτυρίες από όποιος γυρίζει, μυρίζει. Έτσι δεν,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι,
1: εσύ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: παρά,
0: ναι,
1: έχεις γυρίσει, οπότε ο Βασίλης είναι και παλαιοπόλης κατ' επάγγελμα.
0: Πλέον.
1: Αυτά τα πράγματα που μάζευε
0: μετά
1: τόσα
0: τη σύνταξη. Ναι,
1: μετά τα
0: σύνταξη.
1: Οργάνωσε και τα πουλάει κιόλας. Όχι αυτά τα πορνοενθυμήματα. Αυτά είναι.
0: Μπράβο.
1: Not for sale που λένε.
0: Μόνο ενθυμήματα, έτσι το λένε το ναι, μαγαζί μας.
1: Ωραία, αυτά που αγαπάμε δεν τα πουλάμε, αλλά αν δούμε κάτι που δεν μας ενδιαφέρει πολύ εμάς, αλλά μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον άλλον.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μπορούμε να συζητάμε με τις ώρες με τον Βασίλη. Είναι ένα θέμα πραγματικά συναρπαστικό και εδώ πήραμε διάφορα μηνύματα. Ο Χρήστος από τον Πειραιά. Ο Σάκης έστειλε ένα μήνυμα το οποίο, αν μου επιτρέπει, κάνει έναν ατέριαστο παραλληλισμό ενός πολιτικού κόμματος και με τις κυρίες του επαγγέλματος. Δεν θέλω τέτοια.
0: Προσβάλλουμε τις κυρίες.
1: Δεν θέλω τέτοια, Σάκη μου, με όλη την αγάπη. Η Μαρία Πασικού από τον Πειραιά. Αγαπητέ Βασίλη Πισημίση. Όχι, αγαπάμε Βασίλη Πισημίση, γιατί μέσα από τα βιβλία του μας έμαθε πολλά για τον Πειραιά μας. Τώρα μας μαθαίνει για την Αθήνα, Μαρία.
0: Εγώ ευχαριστώ, γιατί ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και τα προηγούμενα βιβλία μου.
1: Σημαίνει ότι διαντολογικά
0: έχει δείξει εμπιστοσύνη. Βέβαια, μιλάμε τη γλώσσα που μιλάμε και αυτοσαρκαζόμαστε και αυτό έτσι δεν.
1: Αν να μιλήσουμε με τη γλώσσα του εγχειριδίου, ξέρω εγώ, του βαριά επιστημονικού, καήκαμε.
0: Δεν θα μας καταλάβει κανένας.
1: Και αυτό το θέμα έχει αίμα, έχει συνέστημα, έχει συντρίμια, έχει ό,τι θες πίσω. Αν μιλήσουμε περί διαγραμμάτου, το χάσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να αφιερώσουμε σε όλες τις γυναίκες του επαγγέλματος, παλιές και καινούργιες, ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου από το «Αβαμμένα κόκκινα μαλλιά», η Αμαρτωλή, τον Γιώργο Νταλάρα. Το αφιερώνουμε πραγματικά με την αγάπη μας και τον σεβασμό μας και την εκτίμησή μας για αυτό το δύσκολο λειτουργήμα που επιτελούν. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με κάλεσες εδώ.
1: Α, και κάτι τελευταίο. Ξέχασα να το πω ότι η εκπομπή που κάναμε ήταν διαπλεκόμενη. Τον πρόλογο στο φορβείο τον έχω γράψει εγώ. Αλλά μου το ζήτησε ο Βασίλης. Δεν το λέω για να διαφημιστούμε. Και το βιβλίο αξίζει, όχι ο πρόλογος. Το βιβλίο του Βασίλη είναι πραγματικά μοναδικό. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Θα έρθει σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων η Μαρία Θανασούλια. Ευχαριστώ τον Παντελή Νταβανέλο και τον Νίκο Πετσιμέα, από τον Βασίλη και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την Εβραϊκή Παλαιστινιακή Συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Εκατόν πέντε και πέντε
0: στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη. 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κοντάς τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου

λίγη βοήθεια την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τη φαθάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την Εβραϊκή-Παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

πιστεύω στα χαλασμένα ρολόγια, γιατί μπορώ να τα φτύνω άφοβα. Πιστεύω στις πέντε υπήρους για τα ωραία χρώματά τους πάνω στο χάρτη. Πιστεύω στις άδειες κάμερες που ξεκλειδώνοντας βρίσκεις καμιά φορά τον εαυτό σου. Πιστεύω στους τρελούς την ώρα που προσεύχονται και στις μιλιές το βράδυ που συλλογιούν.

πιστεύω στα μικρά φτωχά ενθύμια της μητέρας μου και στην άσπηλη σύλληψη της Παρθένου. Πιστεύω στη φωνή του Ομπρελά, που είναι μια ολόκληρη χαμένη νεότητα. Πιστεύω στα ωραία πουλιά που πετάγονται μέσα από τα πιο μικρά βιβλία. Πιστεύω στο φίλο που συναντάς άξαφνα μέσα σε ένα παραμύθι. Πιστεύω στο απίστευτο

πιστεύω στο φεγγάρι όταν πέφτει στο πηγάδι, για να μη φαίνεται, καθώς σκύβει να του δει η πλάτη του ραχητικού.

σκύλια όταν γαβγίζουν.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Η ώρα είναι 2.

δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά.

αυτός μου θα είναι εκεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

ξαφνιάζω λαβωμένος στη σιωπή στην αγκαλιά. Κάτι μέρες μου περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Η ώρα είναι 3.